και χωρίς να θέλουν να το καταλάβουν πολλές φορές, τους χριστιανούς λοιπόν που έχουν μισήσει το Θεό και παραπέρα, τους χριστιανούς που έχοντας προσκοληθεί στο χρήμα έχουν καταφρονήσει το Θεό. Ο Χριστός δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. Το λέει καθαρά. Ουδείς δύνατε δυσύν κυρίς δουλεύειν. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερο να αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Δηλαδή, ή θα μισήσει τον πλούτο, οπότε θα αγαπήσει το Θεό, ή θα κρατήσει στερεά τον πλούτο, προσκολόμενος εις αυτόν, οπότε θα καταφρονήσει το Θεό. Πλούτος και Θεός δεν πάνε μαζί. Είναι δυο αφεντικά που το καθένα σε θέλει ολόκληρο δικό του. Προσήλωση στο Θεό πλούτο σημαίνει απώλεια του ουρανού. Θυμήσου τον πλούσιο νεανίσκο. Προσήλωση στο Θεό, στον αληθινό Θεό, σημαίνει επιστροφή στην ολιγάρκεια, στην αυτάρκεια και στην ελεημοσύνη. Και το κυριότερο, σημαίνει επιστροφή στην πίστη, επιστροφή στη βεβαιότητα πως ζούμε μέσα στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Σημαίνει εγκατάλειψή μας μέσα στην πρόνοια του Θεού. Αυτό, στη γλώσσα του Ευαγγελίου, εκφράζεται με το «μη μεριμνάτε». Μη μεριμνάτε σημαίνει μην αγχώνεστε, μην μπαίνετε στον ψυχοφθόρο κόσμο του στρες, μην αγωνιάτε, μην κάνετε την ψυχή σας κουβάρι στην προσπάθεια να λύσετε τα προβλήματα της ζωής. Μην ελπίζετε μόνο στις ατομικές σας προσπάθειες, μην στηρίζεστε μόνο στις προσωπικές σας δυνάμεις. Μην αναγορεύετε τον εαυτό σας σε Θεό. Ηρεμήστε, καλμάρετε, απαγχωθείτε και πέστε, έχει ο Θεός. Δεν είμαι μόνον και μόνος εγώ, υπάρχει και ο Θεός. Και ο Θεός και έχει και θέλει και μπορεί. Μπορεί να με βγάλει από τις δυσκολίες. Αρκεί να το πιστεύω πως μπορεί. Αρκεί να του το ζητήσω να το κάνει. Αρκεί να πω «Ελθέ Κύριε». Δεν λέει όχι στην προνοητικότητα ο Θεός με όλα αυτά. Αν ήταν έτσι δεν θα υπήρχε Θεία Πρόνοια. Αλλά τι λέει? Λέει όχι στη μέριμνα, όχι στην αγωνιώδη, στην έναγχη, στην τεταμένη, στην ψυχοφθόρα αναζήτηση λύσεων. Λέει όχι στην χωρίς Θεό αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όχι στον πλούτο και στις ψυχοφθόρες αγγυλώσεις του. Όχι στο θάνατο του Θεού. Όχι στο θάνατο του Θεού μέσα από τη θεοποίηση του πλούτου ή μέσα από οποιασδήποτε άλλες θεοποιήσεις. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Έρχεται δίπλα σου, έρχεται δίπλα μου και μας πιάνει από το χέρι. Έρχεται και σε καλεί να λύσετε μαζί το πρόβλημά σου, χωρίς άγχος, χωρίς ψυχικά στραπάτσα, χωρίς ψυχικές διαταραχές, χωρίς ψυχικά τραύματα. Σε πιάνει από το χέρι και σε καλεί. Σου υπόσχεται λύσεις. Όμως θέλει κάτι και από σένα, την απόλυτη εμπιστοσύνη σου. Μη μεριμνάς, σου λέει εντελώς προσωπικά. Εμπιστέψου σε μένα και εγώ θα σου εξασφαλίσω τα χρειαζόμενα. Πίστευε μόνο σε μένα. Πίστευε μόνο σε μένα και μη σπαταλιές σε άλλους θεούς. Θέλετε απόδειξη πως θα φροντίσω για σας, ρωτάει ο Θεός όλους μας. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Ποιος τα τρέφει? Ο πατέρας σας. Ο ουράνιος πατέρας σας. Αυτός λοιπόν που τρέφει τα πουλιά, που είναι ανόητα ζώα, που δεν είναι ο πατέρας τους, δεν θα θρέψει εσάς που είσαστε παιδιά του? Ούχ ημείς μάλλον ενδιαφέρεται αυτόν? Δηλαδή ούχ ημείς Κρήτους κατά πολύ των πετεινών έστε? Δηλαδή δεν είσαστε εσείς κατά πολύ ανώτεροι από τα πουλιά? Και ή τα χείρο να τρέφει ο Θεός, πολλό μάλλον τους Κρήτονας. Και αν ο Θεός τρέφει τα πουλιά που είναι κατώτερα από εσάς, δεν θα θρέψει κατά πολύ περισσότερο εσάς που είσαστε ανώτεροι από αυτά? Το ερώτημα είναι του Ζυγαβηνού
και είναι ρητορικό. Η απάντηση είναι μετεμφάσεως καταφατική. Ασφαλώς και θα θρέψει. Βεβαιότατα και θα θρέψει. Αναμφισβήτητα και θα θρέψει. Πώς θα μας θρέψει, πώς θα μας θρέψει, πώς θα μας ταΐσει. Όπως θέλει αυτός, όπως ξέρει αυτός, όπως ευδοκίσει αυτός. Ακόμα και θαυματουργικός. Όπως τους πεντακισχυλίους στην έρημο. Όπως τους Εβραίους με το μάνα. Όπως τον Ηλία με το κοράκι. Κανένας δρόμος δεν είναι κλειστός στο Θεό. Αρκεί να του ζητήσουμε την τροφή, αρκεί να εμπιστευτούμε την πρόνοιά του. Δεν σταματάει όμως στην τροφή ο Θεός. Προχωρεί και στον ντύσιμο και περί ενδύσεως λέγει τι μεριμνάτε και μας απαντά. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Ου κοπιά ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλοντο ως εν τούτον. Καταμάθετε. Διαβάστε και βγάλτε συμπεράσματα. Μαθητεύσατε. Γίνετε μαθητές της φύσεως. Μελετήστε τη φύση και βγάλτε συμπεράσματα για σας. Ο Θεός δίνει πανέμορφα τα πιο ασήμαντα λουλούδια. Τους φορεί αυτοκρατορικούς χιτώνες απαράμιλης ομορφιάς. Το ντύσιμό τους ξεπερνά σε μεγαλοπρέπεια και τις πιο τρελές ενδυματολογικές φαντασιώσεις του μεγαλοπρεπέστερου βασιλιά της ιστορίας, του Σολομώντα. Δεν σας λέει τίποτα αυτό? Δεν σας βοηθάει να βγάλετε απλά συμπεράσματα για τον εαυτό σας? Δεν διατυμπανίζει την αλήθεια πως ο Θεός, εκτός από την τροφή μας, μας εξασφαλίζει και τον ντύσιμό μας? Αυτός που νοιάζεται και ντύνει τα λουλούδια, αυτός που νοιάζεται και ντύνει τα αγριόχορτα, τα σήμερον όντα και αύριον εισκλήβανον βαλόμενα, αυτός ο Θεός, ου καμφιένιση πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη, δεν νοιάζεται περισσότερο για μας και για τον ντύσιμό μας από όσο νοιάζεται για τα λουλούδια και για το δικό τους ντύσιμο? Το συμπέρασμα, βεβαίως και νοιάζεται. Καταμάθετε. Ο Χριστός μας παρακινεί να είμαστε μαθητές της φύσεως, να δεχόμαστε τη φύση ως δασκάλα μας. Κάνει καταφατική θεολογία, δηλαδή λέει ναι στη σπουδή, στη μελέτη, στην επιστημονική προσέγγιση της φύσεως. Η πρόθεση κατά του ρήματος καταμάθετε εκεί οδηγεί. Δεν λέει μάθετε οπότε θα είχαμε απλή γνώση, λέει κατά μάθετε, οπότε σαφώς υποδηλώνεται συστηματική, άρα επιστημονική γνώση. Επομένως, ο ίδιος ο Χριστός συνιστά τη μαθητεία στη φύση, γιατί μέσα από αυτή τη μαθητεία θα ανακαλύψουμε τους νόμους της και μέσα στους νόμους της θα ανταμώσουμε με τη σοφία, τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του δημιουργού τους, του Θεού. Και θα μάθουμε έτσι να εμπιστευόμαστε την πρόνοιά του. Απλά πράγματα. Αναγνωρίζουμε τον Χριστό Θεό ως τον ένα και μοναδικό Θεό μας. Τον αναγνωρίζουμε? Ναι, είπατε. Τότε έχουμε βρει το μοναδικό φάρμακο να βγούμε από το άγχος, από το καθημερινό εναγώνιο σκαρφάλωμα στο καρβέλι, από τη μέρημνα δηλαδή από το αγωνιώδες κυνήγιο της μπουκιάς και από την έγνοια της ενδύσεως. Ο Χριστός νοιάζεται διαρκώς για μας. Νοιάζεται και για το φαΐ μας και για τον ντυσιμό μας και για όλες τις άλλες υλικές και πνευματικές ανάγκες μας. Και νοιάζεται και τις ικανοποιεί, υπό έναν όρο, να μην είμαστε ολιγόπιστοι. Αυτό σημαίνει, υπό τον όρο, να έχουμε απόλυτη πίστη στην πρόνοιά του. Στην πρόνοιά του, την οποία πρόνοια δεν πρέπει να την εκλαμβάνουμε μόνο ως αγάπη, αλλά και ως παντοδυναμία. Θεία πρόνοια σημαίνει, ο Θεός και θέλει και μπορεί. Μπορεί να μας λύσει όλα τα προβλήματα και να μας διαλύσει όλα τα άγχη. Αρκεί να εμπιστευτούμε στην πρόνοιά του. Αρκεί να μην μεριμνόμεν λέγοντας τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Αυτό τα κάνουν και οι εθνικοί, δηλαδή οι άπιστοι. Αλλά τι σημαίνει εμπιστεύομαι στην πρόνοια του Θεού?
σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αποχή από την εργασία. Τα πουλιά πετάνε, παναπεί εργάζονται για να βρουν την τροφή τους. Σε καμιά επίσης περίπτωση δεν σημαίνει παθητική αναμονή για την επίσκεψη της πρόνοιας του Θεού. Η πρόνοια του Θεού κυκλοφορεί απροσκλητή μέσα στο σύμπαν. Κυκλοφορεί και λαδώνει τους μηχανισμούς λειτουργίας του. Για να έρθει σε εμάς όμως θέλει πρόσκληση, θέλει προσευχή, θέλει αγιότητα, θέλει απόλυτη, αταλάντευτη, ολοκληρωτική, εδραία και μετακίνητη πίστη. Θέλει ελθέτω. Η Θεία Πρόνοια δεν είναι μαγική επίσκεψη, είναι θεϊκή συμπαράσταση. Είναι ο Θεός με την παντοδυναμία Του που μπαίνει στην υπηρεσία μας και στη δούλεψή μας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της συμπαράστασης του Θεού όλα είναι δυνατά. Ο Θεός είναι πατέρας όλων των εκπλήξεων. Και τι θέλει από μας για να μας επισκεφτεί ο Θεός? Ακούστε το. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Τι θέλει δηλαδή από μας? Να μην του λέμε καθημερινά στο Πάτερ ημών ελθέτω η Βασιλεία σου, αλλά τι? Να εγκαταστήσουμε τη Βασιλεία του μόνιμα μέσα στην καρδιά μας. Πώς? Με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή με τη βίωση όλων των αρετών. Εν γάρ τη δικαιοσύνη συλλήβδην πάσε εαρετέ νοούνται. Τότε, αν τηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, τότε όλα τα άλλα, και τροφές και ποτά και ενδύματα, θα μας τα εξασφαλίσει ο Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Και αρχίζουμε με τα σχόλιά μας στον Απόστολο. Έτυχε ποτέ, αγαπητοί ακροατέ, να ανοίξετε το Ευαγγέλιο σε ώρα πόνου και ανησυχίας, σε περίοδο δοκιμασίας και κλονισμών? Αν ναι, θα διαπιστώσατε και μόνοι σας ότι από τις γραμμές του θείου αυτού βιβλίου ξεχύνονται μυστηριωδώς χήμαροι, ολόκληροι δρόσου και παρηγοριάς, που στηρίζουν και γαληνεύουν την ταραγμένη ψυχή μας. Ορθώς ονομάστη η Καινή Διαθήκη πηγή της ελπίδος και της χαράς. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι μέσα στο κύλισμα των χρόνων, εκείνο που ανέκαθεν εζήτησε και ζητεί ο άνθρωπος είναι κυρίως αυτή η θωπία της ελπίδος, χωρίς την οποία ο βίος του μοιάζει με νύχτα αξιμέρωτη και δράμα ατέλειωτο. Αλήθεια, πόσο γλυκιά, πόσο στηρικτική είναι αυτή η άβρα της ελπίδας, πώς την αναζητάει η ψυχή μας. Η ελπίδα λοιπόν. Υπάρχει όμως και εδώ ο κίνδυνος που δημιουργείται πάντα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η ψυχή μας αναζητάει κάτι έντονα, δηλαδή να απατηθεί στην προσδοκία της και να πονέσει ύστερα βαθιά. Για αυτή την ελπίδα, τις πικρές διαψεύσεις, τη μοναδική πηγή της και τα αποτελέσματά της, ωφέλιμο θα ήταν να πούμε ορισμένα πράγματα επ' ευκαιρία του αποστολικού αναγνώσματος και να αναδιπλώσουμε μερικές απλές σκέψεις. Τι είναι αλήθεια αυτή η ελπίδα? Είναι η χρυσή προσδοκία της ψυχής. Είναι το απαλό αεράκι της γλυκιάς προσμονής. Είναι ο πόθος του ανθρώπου να δει το όνειρό του πραγματικότητα. Και είναι ομολογουμένως απαραίτητη αυτή η ορμή της ψυχής να ελπίζει. Αλίμονο στον άνθρωπο αν δεν ήλπιζε. Ελπίζει ο φτωχός ότι αύριο θα βελτιωθεί η κατάστασή του. Ελπίζει ο εγκαταλελειμμένος ότι θα βρεθεί και γι' αυτόν κάποιος να ενδιαφερθεί. Ελπίζει ο άρρωστος ότι θα ανακτήσει την υγεία του και θα πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Ελπίζει η χείρα ότι δεν θα είναι για πάντα συννεφιά στη ζωή της. Ελπίζει ο αδικημένος ότι τελικά θα δικαιωθεί. Ελπίζει ο νέος ότι θα κατορθώσει να νικήσει τα εμπόδια και να κατακτήσει τη ζωή. Ελπίζει η νέα ότι θα αξιωθεί να χαρεί το δικό της σπίτι, τα παιδιά της, την οικογενειακή ευτυχία. Η ελπίδα, είπε κάποιος σοφός, είναι η χαρά πριν από τη χαρά της επιτυχίας. Τι ελπίδι χαίροντες, σημειώνει χαρακτηριστικά και ο Απόστολος Παύλος. Πόσο ανακουφίζει πραγματικά αυτή η ελπίδα. Ζει έτσι ο άνθρωπος κοιτάζοντας διαρκώς το μέλλον, που πιστεύει ότι θα είναι καλύτερο από το παρόν. Άμα παύσεις να ελπίζεις, η ζωή θα γίνει την ίδια στιγμή αβάσταχτο μαρτύριο. Πρέπει να ελπίζουμε, αλλά πρέπει και να προσέξουμε η ελπίδα αυτή να μην είναι το κυνηγητό μιας σκιάς. Εδώ υπάρχει ακριβώς ο κίνδυνος. Να κυνηγάει δηλαδή η ψυχή μας μια σκιά. Όσο αναγκαίο είναι κανείς να ελπίζει, τόσο ολέθριο πάλι είναι να ελπίζει απατηλά. Αυτή την ψεύτικη ελπίδα κάποιος αρχαίος την αποκάλεσε προμηθεύτρια κινδύνων. Να ελπίζουμε επιβάλλεται. Αλλά χρειάζεται καταρχήν να μην κτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε φρούδες ελπίδες, σε αφρούς και σε σκιές. Είναι αυτό το σημείο πολύ σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι άλλο είναι να ελπίζεις σε λογικά πράγματα και άλλο σε παράλογα. Πολλοί νέοι αντίκρισαν τη ζωή με μια αισιοδοξία τόσο αφύσικη, τόσο απατηλή, ώστε δεν πέρασε πολύς καιρός και αναγκάστηκαν να κλάψουν πικρά πάνω στις σκορπισμένες από τον άγριο φοριά της πραγματικότητος ελπίδες τους. Πόσο αλήθεια κρύβουν εκείνα τα λόγια. Ψηλά τη κτίζεις τη φωλιά και θα σου σπάσει ο κλόνος και θα σου φύγει το πουλί και θα σου μείνει ο πόνος.
τόσων αλήθεια νέων που ζούσαν με φαντασίες έσπασε απότομα ο κλόνος και τους έμεινε ο πόνος. Και δεν είναι τότε πικρή μόνο η διάψευση των ελπίδων, είναι πικρότερη η αποκαρδίωση από τη ζωή που την εφαντάζονται διαφορετική και τώρα τη βλέπουν αλλιώτικη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα προσγειωμένοι. Πόσα θύματα δεν δημιούργησε αυτή ακριβώς η επιπόλαιη και αστήρικτη αλυσίδα απατηλών ελπίδων. Αυτοκτονίες έπειτα και μαρασμός και μελαγχολίες και ποτάμια δακρύων και οικογενειακές τραγωδίες. Πόσοι άλλοι επίσης στήριξαν τις ελπίδες στο χρήμα, στα πρόσωπα, στα πράγματα της ζωής και αργότερα διεψεύστηκαν πανηγυρικά. Φθαρτά είναι όλα της γης τα αγαθά, αέρας και αφρί. Όσοι ελπίζουν σε αυτά είναι σαν να κυνηγούν διαρκώς σκιές. Μένουν πάντα με τα χέρια αδιανά και την ψυχή τραυματισμένη. Συντρίμια γύρω τους πικρά είναι εκείνα τα οποία ήλπισαν και πίστεψαν βαθιά. Και όμως η ψυχή ζητάει από κούμπι. Πού θα το βρει? Σε ποιον να ελπίσει όταν όλα γύρω της σκορπίζονται σαν φύλλα φθινοπόρου? Είναι ανάγκη να διορθωθεί από την παραπάνω φράση μία λέξη. Η λέξη όλα. Διότι υπάρχει στη ζωή μας κάτι, ένας γρανίτης πνευματικός, στον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε σταθερά την ελπίδα μας. Ξέρετε ποιος είναι? Ο Θεός. Είναι η άγκυρα της ψυχής, η ασφαλής και βεβαία. Είναι η ισχυρή περικεφαλαία που καθιστούν την πορεία μας εγγυημένη και ελπιδοφόρο. Οι ελπίδες μας που στηρίζονται σε ανθρώπους μπορεί να διαψεύδονται είτε από την ασυνέπειά τους είτε από την αδυναμία τους να τηρήσουν τις υποσχέσεις. Η ελπίδα όμως που θεμελιώνεται πάνω στο Θεό δεν διαψεύδεται ποτέ. Δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί χήμερα, διότι ο Θεός τον οποίο στηρίζεται είναι ο δυνατός, ο παντοκράτορ, ο στοργικός πατέρας. Βέβαια, μόλις είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι δεν θα ζητάμε κι εμείς αδύνατα και παράλογα πράγματα από το Θεό, ούτε πάλι θα περιμένουμε μυρολατρικά την πραγματοποίηση αυτών που ελπίζουμε, χωρίς να καταβάλουμε καμιά προσπάθεια. Παθητική και παράλογη ελπίδα είναι και ματαία και αμαρτωλή. Άδικα θα περιμένουμε. Ο Θεός δεν συμμαχεί ποτέ ούτε με την αδράνεια ούτε με την κακία. Οι καρποί λοιπόν της χριστιανικής ελπίδος, ποιοι είναι αυτοί? Μια τέτοια σταθερά και εγγυημένη ελπίδα δεν μπορεί παρά να έχει και ανάλογους καρπούς. Έτσι παρηγορεί. Θα έρθουν δοκιμασίες και περιπέτειες. Η ψυχή θα δεχθεί οδυνηρά βέλη πικρίας. Στις ώρες αυτές η ελπίδα παρηγορεί και τονώνει. Συχνά ο άνθρωπος πάνω στον πόνο του βλέπει τα πράγματα τραγικότερα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αν τότε κοντά σε αυτά του λείψει και η ελπίδα, αμέσως υπάρχει ο κίνδυνος να συντριβεί κάτω από το βάρος της συμφοράς. Πόσες ψυχές ταραγμένες ήλπισαν στο Θεό και ανέκτησαν τη δύναμή τους και παρηγορήθηκαν. Και πόση ελπίδα μιέχοντες κατεποντίστηκαν και χάθηκαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον, μας λένε οι ψαλμοί. Σε μια περίοδο αβεβαιότητος και κλονισμών, μόνο η ελπίδα στον ισχυρό βραχίωνα μπορεί να μας κάνει θαρετούς και ανδρείους. Και ο πιστός που έχει στήριγμα τον Θεό, χωρίς να προβαίνει σε ακρίτους ενέργειες, προχωρεί με γενναίο φρόνημα και υψηλό ηθικό προς επιτυχία των μεγάλων σκοπών του. «Συ, Κύριε, η ελπίς μου εκ νεότητός μου», αναφωνεί με ευγνωμοσύνη. Αυτή η πραγματικότητα υπήρξε και το μυστικό της δημιουργικής ζωής πολλών χριστιανών, οι οποίοι ξεκίνησαν αδύνατοι, πτωχοί, άσημοι, αλλά εφοδιασμένοι με το ακατανίκητο όπλο, τη χριστιανική ελπίδα. «Επί Συ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθεί εις τον αιώνα», σημειώνει με πίστη πάλι ο ψαλμωδός.
Και η πείρα βεβαιώνει ότι ουδείς μέχρι σήμερα ήλπισε εις τον Θεό και κατησχύνθη κανένας. Και είναι φυσικό, διότι η αγάπη του Θεού έχει χυθεί αυθόνος στας καρδίας μας δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εδόθη εις ημάς, διακηρύττει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Αυτή επομένως η αγάπη του Θεού δεν αφήνει τους χριστιανούς που στηρίζουν τις ελπίδες στον Κύριο να κατεσχυνθούν. Κερδίζουν έτσι τις μεγαλύτερες πνευματικές νίκες στη ζωή. Γίνονται χρήσιμοι παράγοντες. Κατακτούν τελικά την αιωνιότητα. Είχε δίκιο λοιπόν ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε». Αλήθεια, μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει στο Θεό πάντοτε. Ήταν κάποτε ένας αητός, σκλάβος όμως, δεμένος από το πόδι με μια αλυσίδα και περπατούσε στο χώμα. Τι παράξενο θέαμα, αλήθεια. Αητός στην αυλή ενός σπιτιού. Κοίταζε διαρκώς το γαλάζιο ουρανό. Λαχταρούσε να ορμήσει στα ύψη, στα βουνά. Τίναζε τα φτερά του, ορθώνατο με πόθο. Και μόλις υψώνε το 1-2 μέτρα, έπεφτε πάλι στο χώμα. Δεν τον άφηνε η αλυσίδα. Πολλές φορές επιχείρησε να πετάξει. Πάντα όμως ξανά πέφτε θλιμμένος, ώσπου απογοητεύτηκε. «Πάει», είπε μέσα του, «δεν υπάρχει ελπίδα πλέον για μένα». Και δεν επιχείρησε ξανά να πετάξει. Ένα πρωί τον βρήκαν νεκρό στην αυλή. Αλλά τι βλέπουμε όμως? Η αλυσίδα κομμένη. Ναι, από τις πολλές πιέσεις μια μέρα κόπηκε η αλυσίδα. Και πώς λοιπόν ο αητός δεν πέταξε? Κομμένη η φρικτή αλυσίδα. Ελεύθερος πια ο γαλάζιος, ο ποθητός ουρανός. Κρίμα όμως. Δεν πέταξε. Δεν επιχείρησε να πετάξει. Πριν νεκρωθεί το σώμα του, είχε πεθάνει μέσα του η ελπίδα. Και έμεινε εκεί. Και έσβησε χωρίς ελπίδα. Σε στιγμή που ήταν ελεύθερα τα πλάτη του ουρανού. Αητοί και εμείς που ποθούμε τα ύψη, τη χαρά, τη δημιουργία. Συχνά όμως αλυσίδες πικρές μας κρατούν δεμένους στον πόνο και στη θλίψη. Και το θάρρος μας αρχίζει να πέφτει. Μήπως όμως πρέπει να είμαστε καλύτεροι και σωστότεροι απέναντι στο Θεό, χωρίς να σβήνει ποτέ η ελπίδα μας γι' αυτόν?

Ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο. Δικαιωθέντεσουν εκ πίστεως, ειρήνην έχουμε προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Συχνά στην Αγία Γραφή απαντάται ο όρος δικαίωση, άλλοτε σαν ουσιαστικό και άλλοτε σαν ρήμα. Και οπωσδήποτε συνδέεται με τον Χριστό. Έτσι το ανάγνωσμα ομιλεί για την ειρήνη που προέρχεται μέσα από τη δικαίωση. Νομίζω πως είναι ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα γύρω από τον όρο δικαίωση και να επιχειρήσουμε όσο είναι δυνατόν να τον ερμηνεύσουμε, γιατί αποτελεί την ουσία της σωτηρίας μας. Οι όροι που απαντώνται στην Αγία Γραφή και στα έργα των Αγίων Πατέρων εκφράζουν τη ζωή που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις αλήθειες, αφού η πίστη μας δεν συνδέεται με ένα στήρο συναισθηματισμό, ούτε αναφέρεται σε μια θρησκειολογική ή θρησκευτική γνώση, αλλά είναι κυρίως ζωή. Όπως έχει λεχθεί, η δικαίωση έγινε εν Χριστώ, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για τον καθορισμό του όρου, ξεκινούμε από τη διαπίστωση ότι η πτώση του ανθρώπου οδήγησε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Γιατί η αμαρτία δεν έχει απλώς μια ηθική σημασία, αλλά είναι κυρίως και προπαντός οντολογική. Ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από τον Θεό, που είναι το φως το αληθινό, περιπίπτει στο σκοτάδι. Απομακρυνόμενος από τον Θεό, που είναι η πραγματική δικαίωση, περιπίπτει στην αδικία. Η ενανθρώπιση του Χριστού θέωσε την ανθρώπινη φύση, την δικαίωσε. Η πραγματική δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δικαιοσύνη του Θεού, έχει και ο ίδιος δικαιοσύνη. Εφόσον από το Θεό αναγεννηθήκαμε, αυτό σημαίνει ότι έχει δικαιώματα επάνω μας. Και φυσικά τα δικαιώματα του Θεού, εφαρμαζόμενα από μας, μας ελευθερώνουν, αφού η δικαίωση συνδέεται στενά με την ελευθερία. Γι' αυτό συνεχώς παρακαλούμε τον Θεό, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Όφελον κατευθυνθήν σαν εωδή μου, του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, μας λένε οι ψαλμοί. Βέβαια, ο σημερινός εκοσμικευμένος άνθρωπος, προσευχόμενος προς τον Θεό, αντικατέστησε τα πράγματα και αντί να ζητά από το Θεό δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, παρακαλεί δίδαξόν με τα δικαιώματά μου. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή διαρκούς αναζητήσεως υπαρκτών και ανυπάρκτων δικαιωμάτων, και στο σημείο αυτό βρίσκεται το τραγικό λάθος. Τι δικαιώματα μπορεί να ζητήσει ο απαστατημένος από τον Θεό άνθρωπος, αφού όλη του η ζωή είναι βουτυγμένη στην αμαρτία και στην αδικία? Πώς μπορεί να ζητά, αφού είναι χρεός της μυρίων ταλάντων? Ο Αββάς Δωρόθεος λέει ότι όταν βρει ο διάβολος στον άνθρωπο ένα θέλημα και ένα δικαίωμα, μια απέτηση δηλαδή, τον εξαφανίζει, τον καταβάλει, δημιουργεί ταραχή σε όλη την ύπαρξη. Με αυτά που λέμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αδιαφορούμε για τη λύση των προβλημάτων που μας απασχολούν και μας τυραννούν καθημερινά. Αλλά θέλω ιδιαιτέρως να υπογραμμίσουμε ότι δεν μπορούμε με φορτικότητα να απαιτούμε διαρκώς από τους άλλους, και ακόμη δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι εμείς είμαστε ολόκληροι μέσα στην αδικία, ή ακόμη ότι έχουμε πολλά και μεγάλα καθήκοντα. Να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα μας και να μην απαιτούμε παράλογα πράγματα, να μας αγαπούν, να συμπεριφέρονται σωστά, να μας υπολογίζουν όταν εμείς δεν κάνουμε τίποτε από όλα αυτά. Με την ενανθρώπιση του Χριστού δικαιώθηκε η ανθρωπότητα και φανερώθηκαν τα δικαιώματα του Θεού. Εμείς θα πρέπει να παρακαλούμε να πράττουμε κυρίως τα δικαιώματα του Θεού στη ζωή μας, τον Άγιο Νόμο Του, τις Άγιες Εντολές Του, τα Άγια Κρίματά Του, ώστε να μπορούμε να μιλάμε
για δικαιώματα των Αγίων, που είναι η δόξα των Αγίων, ουσιαστικά η δόξα του Θεού μέσα στους Αγίους. Δεν πρέπει ποτέ να περιορίζουμε τα δικαιώματα αποκλειστικά στα υλικά συμφέροντα, αλλά να τα επεκτείνουμε κυρίως στην εσωτερική μας μεταμόρφωση. Τότε θα έχουμε αδιατάρακτη ειρήνη και θα μπορούμε να ομολογούμε με τον Απόστολο Παύλο: «Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

Αφού κάναμε τα σύντομα σχόλιά μας στην Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε με το Ευαγγέλιο, που είναι Τρίτη Κυριακή Ματθαίου, έκτο κεφάλαιο, 22 έως 33 στίχους. Διαβάζω το κείμενο του Ευαγγελίου. Είπε ο Κύριος, «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλο το σώμα σου σκοτεινό έστε. Ήουν το φως, το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν, ήγαρ τον έναν μισήσει και τον έτρον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ούδυναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά, δια τούτο λέγω ημίν, μη με ρημνάτε τη ψυχή ημών, τη φάγητε και τη πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών με ρημνών δύναται προσθήνε επί την ηλικία αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος τι με ρημνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριο εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένηση, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μείουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητή, είδε γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Για το νου θα μας μιλήσει ο Κύριος μας στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Και είπε ο Κύριος στο νου οφθαλμό, μάτι της ψυχής. Και πραγματικά με το νου ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό, και γι' αυτό λέγεται οφθαλμός ή όμα, μάτι δηλαδή της ψυχής. Ο λίχνος που δίνει φως στο σώμα είναι το μάτι. Έτσι και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Αν λοιπόν το μάτι μας είναι γερό, τότε έχουμε φως. Έτσι θα έχει φως η ψυχή μας, αν ο νους μας δεν έχει τυφλωθεί από τα πάθη. Ο λίχνος του σώματος, θα μας πει ο Κύριός μας, εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλο το σώμα σου φωτεινόν έστε. Και όταν λέγουμε νου, δεν νοούμε, όπως το λέγουν οι φιλόσοφοι, την ξηρά λογική του ανθρώπου, αλλά όλο το ψυχικό είναι του ανθρώπου, που το λέει και καρδιά η Αγία Γραφή. Γι' αυτό και η προτροπή της Εκκλησίας «μετανοείτε» είναι πολύ βαθιά και δεν σημαίνει απλά «αλλάξτε μυαλά», αλλά στραφείτε ολόκληροι προς τον Θεό, με όλη σας την καρδιά, με όλο το εσωτερικό σας. Ο Κύριος μας θα παρομοιάσει το νου με το μάτι του σώματος. Έτσι ο νους είναι το μάτι της ψυχής. Αλλά όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, η λειτουργία του νου, του οφθαλμού αυτού της ψυχής, έχει μια διαφορά από τον οφθαλμό του σώματος. Είναι αυτή η διαφορά. Το μάτι του σώματος δεν μπορεί, ενώ μπορεί μάλλον, να δει όλα τα ορατά πράγματα. Δεν μπορεί να δει τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νους όμως λειτουργεί με τρεις κινήσεις. Με την κατευθείαν, την κυκλική και την ελικοειδή κίνηση. Με την κατευθείαν κίνηση του νου, ο άνθρωπος βλέπει μόνο κατευθείαν, όπως το λέει και η έκφραση. Δεν υψώνεται καθόλου προς τα πάνω, προς τον Θεό, αλλά ασχολείται μόνο με τα γύρω και απορροφάται από αυτά. Έτσι ασχολείται με τις αισθήσεις και τα μάτια του κόσμου και γίνεται νους φιλίδωνος και σαρκικός και φιλόδοξος, με μια λέξη δαιμονιώδης. Παράδειγμα, με την κατευθείαν κίνηση του νου βλέπει ο άνθρωπος ένα πρόσωπο,
γύρω του. Και δεν υψώνεται προς τον Θεό να σκεφτεί ότι το πρόσωπο αυτό είναι εικόνα του Θεού και πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε θεϊκά και να το σεβόμαστε και να μην το βλέπουμε με άλλες πονηρές επιθυμίες, αλλά το βλέπει σαρκικά και εχμαλωτίζεται από αυτό. Έτσι ο νους αυτός παραδίδεται και υποτάσσεται και υποδηλώνεται σε αυτό από το οποίο αρπάζεται η αίσθησή του. Με την άλλη, την κυκλική κίνηση του νου, ο άνθρωπος βλέπει μεν τα γύρω, αλλά δεν εχμαλωτίζεται από αυτά. Επανέρχεται στον εαυτό του και εκεί βρίσκει τον Θεό του, γιατί ο Κύριος είπε «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Ας προσευχόμαστε, ας αγωνιζόμαστε να έχουμε νου με κυκλική κίνηση που να μην σκορπάει στα έξω πράγματα που κατά ανάγκη βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε, αλλά να συγκεντρώνεται πάλι στον εαυτό του και να γεύεται το Θεό του. Για τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο έχει λεχθεί αυτό το ωραίο, ότι ζούσε εαυτό και Θεό συστρεφόμενος. Και μια άλλη κίνηση του νου, να προσπαθήσουμε να προσευχηθούμε και να αποκτήσουμε, είναι η ελικοειδής κίνηση που σας είπα. Να ποιος είναι ο τρόπος αυτός του νου. Βλέπουμε τα κτίσματα γύρω μας με την κατευθείαν κίνηση του νου, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτά. Από αυτά αναγόμαστε στο Θεό που τα έπλασε. Και έτσι, από την θέα και τη συναναστροφή των γύρων μας προσώπων και πραγμάτων, δοξάζουμε τον Θεό. Καθένας και κάθε τι γύρω μας γίνεται αιτία δόξας του Θεού. Είναι πολύ ωραία και γλυκιά αυτή η κίνηση του νου, η ελικοειδής κίνηση. Αυτή ήταν η ζωή του Αδάμ στον Παράδεισο. Τα πουλάκια που άκουγε να κελαϊδούν, τα δέντρα με τους καρπούς τους που έβλεπε, η συναναστροφή με την Εύα, όλα του ήταν αφορμές να απολαμβάνει και να δοξάζει το Θεό του. Δεν σταματούσε δηλαδή σε αυτό που έβλεπε, δεν εχμαλωτιζόταν από αυτό. Αυτό είναι η κατευθείαν κίνηση του νου, αλλά από αυτό αναγόταν στο Θεό του. Ο πειρασμός όμως του έσυσε παγίδα. Μια μέρα ο Αδάμ στάθηκε σε ένα δέντρο, μαγεύτηκε από αυτό, απορροφήθηκε από αυτό και πίστεψε ότι αν το απολαύσει θα γίνει Θεός, ξέχωρα από τον Θεό. Αυτό λέγεται προπατορικό αμάρτημα και αυτό είναι η κατευθείαν κίνηση για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. Ο Κύριος μας είπε να έχουμε την κυκλική και την ελικοειδή κίνηση του νου, γιατί θα μας πει «Κοιτάξτε τα πουλάκια του ουρανού και δέστε τα κρίνα του αγρού». Να τα κοιτάξουμε όχι για να σταθούμε σε αυτά και να τα θεοποιήσουμε λέγοντας την κτήση για Θεό, αλλά από αυτά να αναχθούμε στο Δημιουργό Θεό και να συμπεράνουμε από αυτά την πρόνοιά Του και την αγάπη Του για μας. Ο Θεός φροντίζει για τα κοράκια και για τα χορτάρια και δεν θα φροντίσει για μας που είμαστε παιδιά Του. Ας προσέχουμε λοιπόν το νου. Αυτός τα φταίει όλα. Ρωτούσαν ένα μικρό παιδί ποιο τα φταίει, που συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά, και το παιδάκι σήκωνε το χεράκι του και έδειχνε το κεφαλάκι του. Αυτό το φταίει. Ας προσέχουμε λοιπόν το νου μας. Τον είπαν κυβερνήτη, και όταν ο κυβερνήτης είναι μεθυσμένος δεν μπορεί να πάει το καράβι στο λιμάνι, και όταν ο νους μας είναι συνεπαρμένος από τον εγωισμό και τις αμαρτωλές ειδονές, όταν φαντάζεται αμαρτωλά και υπερήφανα πράγματα, πώς να πετύχουμε τη σωτηρία μας? Ας το παραδεχθούμε ότι έχουμε χαλασμένο νου, τραυματισμένο νου, και ας φροντίσουμε τη θεραπεία του. Ο νους μας είναι αυτός ο άνθρωπος της παραβολής που σταματά στη μέση του δρόμου από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ και περιπίπτει στους ληστές, οι οποίοι τον γυμνώνουν, τον πληγώνουν και τον αφήνουν ημιθανή, όπως λέει η παραβολή. Ο νους μας λοιπόν να βλέπει ορθά, απλά, όπως θα μας πει ο Κύριος μας, για να είναι υγιεινή η ψυχή μας. Προσοχή στο νου μας, στους λογισμούς μας, να καθαρθεί ο νους μας, η καρδιά μας από τα πάθη, να γίνουμε νους ορών τον Θεό, γιατί ο Κύριος μας είπε «Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται».

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Τρίτη Κυριακή Ματθαίου. Το πρώτο πιάτο φαγητού αξίζει όσο και η ζωή μας. Για μερικούς αξίζει το ίδιο και ένα δεύτερο. Από εκεί και πέρα όλα είναι περιτά και επιζήμια. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα αγαθά. Τα απαραίτητα και τα χρήσιμα είναι λίγα. Τα περιτά είναι πολλά. Αν δεν ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό στη ζωή μας, θα συνεχίζουμε να ζούμε το μεγαλύτερο δράμα της ύπαρξής μας. Η ευτυχία δεν είναι θέμα πολλών αγαθών, αλλά αρχών. Είναι θέμα σωστής χρήσεως των αγαθών. Το Ευαγγέλιο θα μας πει, μη μεριμνάτε. Η μέριμνα για τα πολλά και τα περιτά φέρνει αγωνία και φθορά. Όσο λιγότερες ανάγκες έχουμε, τόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε. Εμείς πρέπει να κατευθύνουμε τις ανάγκες μας και όχι οι ανάγκες εμάς. Από τότε που χάσαμε τη σιγουριά μας στον Θεό και στην αιωνιότητα, από τότε καταφεύγουμε σε μια κύβδηλη αυτοβεβαιότητα. Νιώθουμε ακόρεστοι και ανασφαλείς. Η σημερινή πληθώρα των αγαθών μας έχει στερήσει την ικανότητα της σωστής χρήσης των αγαθών. Η πλεοναστική κατάσταση μας έχει αφαιρέσει την ανεκτίμητη γεύση του χρήσιμου και του αναγκαίου. Παθαίνουμε ό,τι και με το πληθωρισμό των χρημάτων. Στον πληθωρισμό δεν έχουν αξία τα χρήματα γιατί δεν έχουν αντίκρισμα. Χάσαμε το αντίκρισμά μας. Χάσαμε την πίστη στο δημιουργό μας. Και εμπιστευόμαστε στον αβέβαιο εαυτό μας. Χάσαμε τον ουρανό και πλανιόμαστε στη γη. Χάσαμε την αιωνιότητα και παλεύουμε με την ματαιότητα. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας με λίγα λόγια. Αγωνιούμε για τα υλικά και μένουμε άδειοι στα πνευματικά. Αυτό είναι το δράμα μας. Αξίζει όμως πολύ περισσότερο ένας Σωκράτης πεινασμένος που ζητάει τον Θεό παρά ένας Κρίσος χορτασμένος που δεν βλέπει τον ουρανό. Πολύς θόρυβος γίνεται στις μέρες μας για το αν και κατά πόσο μπορούν ή πρέπει να συνυπάρχουν οι δύο κόσμοι, ο Ανατολικός και ο Δυτικός. Δεν είναι της ώρας αυτής να κρίνουμε το θέμα αυτό. Είναι όμως καιρός να ακούσουμε τη φωνή του Ευαγγελίου. Είναι αδύνατη η συγκυριαρχία δύο διαφορετικών κυρίων μέσα στην καρδιά μας, του Θεού και του Μαμονά. Ένα από τους δύο θα αγαπήσουμε. Είναι αδύνατο να τα έχουμε και με τους δύο καλά. Και αν προσπαθήσουμε, θα αποτύχουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε συγχρόνως εντολές από δύο αντίπαλους στρατηγούς? Πώς μπορούμε να υπηρετούμε συγχρόνως την αγάπη και το μίσος, την αλήθεια και το ψέμα, την ελευθερία και την τυραννία? Μόνο ένας σχιζοφρενής θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Κι όμως η σύγχρονη χριστιανική λεγόμενη ανθρωπότητα τα κάνει αυτά.

τοποθέτησή μας έγκυται στη θεληματική απόρριψη του μαμονά. Η ποιότητά μας κρίνεται από το κατά πόσο δεχόμαστε ή όχι θεληματικά τη συγκυριαρχία Θεού και μαμονά. Αυτό έχει σημασία. Κατά τα άλλα, η πάλη μας θα είναι ισόβια προς τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου. Οι κλέφτες, αυτό που επιθυμούν πολύ, είναι να πάρουν στα χέρια τους κλειδιά που ανοίγουν μεγάλους θησαυρούς. Το ίδιο θέλει και ο μαμονάς. Θέλει το κλειδί της καρδιάς μας, θέλει τη θέλησή μας. Αυτή όμως θέλει και ο Χριστός. Σε ποιον άραγε θα τη δώσουμε? Δύο βασικά και εντελώς διαφορετικά οικονομικά συστήματα διαμορφώθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η κοινοκτημοσύνη και η ιδιοκτησία. Αρχή της ιδιοκτησίας είναι η προσωπική κτήση και χρήση των αγαθών. Αρχή της κοινοκτημοσύνης είναι η κοινή κτήση και χρήση των αγαθών. Και τα δύο έχουν εκατομμύρια όπαδους. Εκπροσωπήθηκαν από κορυφαίους φιλοσόφους, οικονομολόγους και κοινωνιολόγους. Όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, βρήκε και τα δύο συστήματα με δράση. Δεν τάχτηκε με κανένα. Και τα δύο είναι το ίδιο απαραίτητα. Το καθένα ταιριάζει ανάλογα με τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες που ζει ο άνθρωπος. Και τα δύο συστήματα ξεκινούν από το άπειρο, το άναρχο, τη θεότητα. Η θεότητα έχει κοινή τη φύση, κοινή την ουσία, κοινή τη δύναμη, χωριστά τα πρόσωπα. Το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει τη δική του υπόσταση, με τα δικά του χαρακτηριστικά. Κοινοκτημοσύνη και ιδιοκτησία αλληλοπεριχωρούνται στη θεότητα. Ομοίως και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει κοινή την φύση, κοινή την ουσία, κοινή την εικόνα του προσώπου, αλλά χωριστά τα χαρακτηριστικά της ταυτότητός του. Χωριστή συνείδηση, χωριστή θέληση, χωριστή σκέψη, χωριστές τις προσωπικές σχέσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φύση. Έχει κοινή την ύλη, κοινούς τους νόμους, αλλά ποικιλία στη βλάστηση, ποικιλία στα ζώα, ποικιλία στην όψη. Ο Χριστός για να οδηγήσει στην αγιότητα τους ανθρώπους έδωσε κοινή τη φύση, κοινά τα κριτήρια, κοινή τη βασιλεία του. Ιδιαίτερη όμως τη συμμετοχή του καθένα μας στη βασιλεία του με προσωπική του ευθύνη. Κοινοκτημοσύνη και ιδιοκτησία συνυπάρχουν παντού. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο θα ακούσουμε το «Μη με ρημνάτε» για δευτερεύοντα πράγματα που εγώ σας τα δίνω άφθονα. Σεις να με ρημνάτε για τη συμμετοχή σας στα αιώνια και στα άφθαρτα. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών, μας λέγει ο Κύριός μας. Εμείς δυστυχώς αγωνιούμε για τη βασιλεία των επιγείων. Έχουμε μπερδευτεί άσχημα. Θέλουμε με μανία την ιδιοκτησία της γης και παραβλέπουμε την κοινοκτημοσύνη του ουρανού. Η ωραιότερη ιδιοκτησία μας είναι η καλλιέργεια της προσωπικότητός μας και η ωραιότερη κοινοκτημοσύνη μας είναι η συμμετοχή μας στη βασιλεία των ουρανών.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν και τελειώνουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή. Ο πατήρ

θερμών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Οι Άγιοι Πατέρες από την προσωπική τους πείρα έχουν διδάξει ότι υπάρχουν δύο είδη πίστεως. Η μια είναι η πίστη εξακοής και η άλλη είναι η πίστη εκθεωρίας. Η δεύτερη έχει μεγαλύτερη αξία γιατί είναι μια προσωπική γνώση του Θεού. Μη υπαρχούσεις όμως αυτής της πίστεως ή για να φτάσει κανείς αυτήν, είναι ανάγκη να πιστεύει στη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και όλων των Αγίων. Ενώ για τους έξω της Εκκλησίας ανθρώπους ισχύει το μέτρον πάντων ο άνθρωπος, για τους χριστιανούς ισχύει το μέτρον πάντων ο Θεάνθρωπος. Έτσι τα όσα λέγονται στο ανάγνωσμα είναι αποκάλυψη του Χριστού και εμπειρία όλων των Αγίων. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν και από μας πιστευτά. Για τους Αγίους δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο. Εμείς όμως, αφού δεν διαθέτουμε τέτοια πνευματική κατάσταση, είναι ανάγκη να πιστεύουμε στο λόγο του Θεανθρώπου και στην εμπειρία των Αγίων. Οι χριστιανοί έχουν βιβλικοπατερική σκέψη. Σκέπτονται κατά Χριστόν. Ο Θεάνθρωπος Χριστός τονίζει καθαρά στην επί του όρους ομιλία του ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Ο πατήρ ημών ο ουράνιος, είπε. Αυτή είναι μια ανθρωποπαθής εικόνα που χρησιμοποιείται για να φανερώσει την αγάπη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Θεού για μας. Η αλήθεια αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Ξέρουμε ότι στην πρώτου Χριστού εποχή ο Θεός εθεωρείτο ότι ήταν ένας απλός κυβερνήτης που βρίσκεται πέρα από τα ανθρώπινα και φροντίζει για τη διαφύλαξη της ηθικής τάξεως. Όταν ο άνθρωπος παραβαίνει αυτή την τάξη, ο Θεός τον τιμωρεί. Ο Χριστός όμως μας φανέρωσε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας που φροντίζει για μας. Μας έμαθε έτσι να προσευχόμαστε σε Αυτόν. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου». Μέσα στην Εκκλησία, ζωογονούμενοι από τη χάρη του Θεού και μεταμορφούμενοι, αποκτούμε την υιοθεσία και κράζουμε. «Ότι δε εστέ ή, εξαπέστρινον ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων. Αβά ο Πατήρ, ως θεουκέτη η δούλος, αλλιώς, ιδέ Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού». Η υιοθεσία συνδέεται με την αναγέννηση του ανθρώπου. Έτσι η πνευματική ζωή, όταν εξασκείται σωστά, οδηγεί τον άνθρωπο στο να συνδεθεί και να αισθανθεί τον Θεό πατέρα του. Περνά μέσα από την κατάσταση του δούλου, του μισθωτού και φτάνει στην κατάσταση του Υιού που εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, όχι για να αποφύγει την τιμωρία, ούτε για να απολαύσει τον παράδεισο, αλλά από αγάπη στον πατέρα του. Ο Κύριος λοιπόν, για να επανέλθουμε στο κείμενο, διδάσκει ότι ο Θεός τρέφει τα πετεινά του ουρανού. Αυτός αυξάνει τα κρίνα του αγρού. Αυτός τα στολίζει τόσο όμορφα. Επομένως, δεν είναι αποτέλεσμα της φύσεως, αλλά του Λόγου του Θεού, που ενεργεί από την ημέρα που τα έφερε στη ζωή. Αυτή τη διδασκαλία τη βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε κάθε εσπερινό, κατά την ανάγνωση του προημιακού ψαλμού, ο 103ος υπενθυμίζω, ομολογούμε ότι ο Θεός εξαποστέλει τις πηγές να ρέουν μέσα στα φαράγγια. Αυτός ποτίζει τα ξηρά όρη με τις βροχές. Αυτός βλαστάνει από τη γη χορτάρι για να φάγουν τα κτίνη. Τα μικρά των λιονταριών βρυχώνται και φωνάζουν στο Θεό να τους στείλει τροφή και όλα τα ζώα περιμένουν από τον Θεό να τους δώσει την τροφή και τόσα άλλα που βλέπουμε σε αυτόν τον ψαλμό. Επίσης είναι γνωστό ότι στο θαύμα που έγινε στην Κανά ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει ότι ο Χριστός που μετατρέπει στις ρίζες της αμπέλου το νερό σε ίνο, αυτός είναι εκείνος που κάνει τώρα το θαύμα. Το να βλέπει κανείς όμως σε όλη τη φύση τις ενέργειες του Θεού, αυτό είναι και λέγεται καταφατική θεολογία ή θεολογία κατ' επιβολήν. Έτσι λοιπόν, καθαροί άνθρωποι που εξασκούνται στην ωερά προσευχή, έρχονται σε κοινωνία με τους λόγους των όντων και αισθάνονται ενότητα με όλη την κτήση. Ισχυρίζονται ότι οι σεισμοί είναι ενέργειες της φύσεως και εμείς με τη διδασκαλία αυτή αποφεύγουμε την κακή ερμηνεία που δίνουμε συνήθως την οργή και τιμωρία του Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται
και δεν τιμωρεί ποτέ τον άνθρωπο από απεριόριστη αγάπη για αυτόν. Είναι ο πατέρας μας, αλλά εμείς αυτοτιμωρούμαστε, διότι δεν λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, διότι απομακρυνόμαστε από τη ζωοποιώ και αγιοποιώ ενέργεια του Θεού. Για τον Ορθόδοξο που έχει φωτισμένο νου, όλα είναι φωτεινά και καθαρά. Λατρεύει τον Θεό, αγαπά τη φύση ως δώρο του Θεού και θεωρεί τον Θεό πατέρα του που φροντίζει τη σωτηρία του. Αισθάνεται την αγάπη του Θεού και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να ανταποκριθεί πλήρως στη μεγάλη του αγάπη. Το μόνο που κάνει είναι να εγκαταλείπει όλη τη ζωή του σε αυτόν και να τον υμνεί διαρκώς.

Αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε, ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπάς.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

0: εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κύριο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μας δίνει την εντολή να μην κυριευόμαστε από αγωνιώδη φροντίδα για την τροφή και τα ρούχα και γενικότερα για τα υλικά πράγματα, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στην πατρική μέριμνα του Θεού Πατέρα μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει να μην μας λείψουν όλα όσα έχουμε ανάγκη. Η νοοτροπία να μοχθούμε και να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα υλικά πράγματα δεν ταιριάζει σε χριστιανούς. Ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί. Με τη λέξη έθνη ο Κύριος δεν εννοεί τις διάφορες εθνότητες, αλλά τους ειδωλολάτρες. Θέλει να πει δηλαδή μη συμπεριφέρεστε σαν ειδωλολάτρες. Για να καταλάβουμε καλύτερα την εντολή αυτή του Κυρίου, ας δούμε τι γνωρίσματα είχε η ειδωλολατρία της εποχής του Κυρίου. Πρώτο γνώρισμα ήταν η θεοποίηση των κτισμάτων. Η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως λόγω της αμαρτίας έκανε τους ανθρώπους να λατρεύουν τα κτίσματα αντί για τον κτίστη. Αυτό συνέβαινε ακόμα και σε λαούς όπως οι αρχαίοι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι που είχαν αναπτύξει υψηλό πολιτισμό. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι λάτρευαν για θεούς τα στοιχεία της φύσεως. Λάτρευαν τον κεραυνό που τον έλεγαν Δία, τον ήλιο που τον έλεγαν Απόλλωνα, τη φωτιά που την έλεγαν Ήφαιστο, τη θάλασσα που τη λέγανε Ποσειδώνα. Λάτρευαν ακόμη την ομορφιά που τη λέγανε Αφροδίτη, τη σοφία και τη λογική που τη λέγανε Αθηνά. Με άλλα λόγια, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν φυσιολάτρες, προσκύναγαν τη φύση. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν για θεούς τους σκύλους και τις γάτες, τα βόδια, ακόμη και τα έντομα. Αυτό το συναντάμε και σήμερα ακόμα. Μερικοί λαοί της Ασίας θεωρούν, παραδείγματος χάρη, την Αγελάδα ιερό ζώο. Θα περίμενε κανείς ότι μετά από 20 αιώνες χριστιανισμού και μετά από τέτοιες αλματώδεις προόδους που έχουν σημειωθεί στην επιστήμη, οι σύγχρονοι Έλληνες Ορθόδοξοι, για να περιοριστούμε στα καθή μας, θα είχαν αφήσει πια την ειδωλολατρία. Κι όμως, εκτός που υπάρχουν και σήμερα κάποιοι νοσταλγοί του Δωδεκαθέου που βάζουν χιτώνες και κάνουν θυσία στο Δία, που μπορούμε να τους πούμε γραφικούς τύπους και ανόητους, πολλοί Έλληνες Ορθόδοξοι είναι ειδωλολάτρες στην πράξη. Λατρεύουν τις ειδονές της σάρκας και της κοιλιάς. Όπως λέει ο Απόστολος, Θεός τους είναι η κοιλία. Λατρεύουν το χρήμα, παρόλο που δεν συμβιβάζεται να λατρεύει κανείς και το Θεό και τον Μαμονά. Λατρεύουν τη δόξα και την προβολή. Ο Χριστός λέει σε όλους τους σύγχρονους ειδωλολάτρες, τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί, δεν ταιριάζουν αυτά σε χριστιανούς. Δεύτερο γνώρισμα της ειδωλολατρίας της εποχής του Κυρίου ήταν οι σατανικές τέχνες. Οι πατέρες Εκκλησίας ονομάζουν την ειδωλολατρία θρησκεία δαιμονίων, γιατί οι ιερείς των ειδώλων έκαναν σατανικά τεχνάσματα και μαγείες για να ξεγελούν τους αφελείς. Χρησιμοποιούσαν ακόμη τον πνευματισμό και τη μαντία. Υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα ονομαστά μαντία των Δελφών, της Δωδόνης και άλλα. Σε αυτά η Πυθία, που ήταν ένα μέντιουμ, έδινε χρησμούς και μαντίες. Στη μυθολογία αναφέρονται σπουδαίοι μάντις που μάντευαν παρατηρώντας το πέταγμα των πουλιών ή ρίχνοντας σπλάχνα ζώου στο βωμό. Σας θυμίζω τον Τηρεσία ή τον Κάλχαντα. Αυτά δυστυχώς ζουν και σήμερα στη σύγχρονη Ορθόδοξη Ελλάδα. Ζουν και βασιλεύουν. Δεν υπάρχει τηλεοπτικό κανάλι, εφημερίδα ή περιοδικό που να μην προβάλλει και να διαφημίζει μάγους, χειρομάντης, καφεμάντης, χαρτομάντης, αστρολόγους, μέντιουμ. Έχει την αίσθηση κανείς ότι δεν ζει στον 21ο αιώνα, αλλά στην ειδωλολατρική αρχαιότητα και στο μεσαίωνα, στο σκοταδισμό. Ο Κύριος λέει, τα αυτά πάντα τα έθνη επιζητεί, δεν ταιριάζουν αυτά σε χριστιανούς. Τρίτο γνώρισμα της ειδωλολατρίας εποχής του Κυρίου ήταν η διαφθορά των ηθών. Οι αίριες της Αφροδίτης ασκούσαν τη λεγόμενη ιερή πορνεία, σαν ένα είδος λατρείας της θεάς που υπηρετούσαν. Από εκεί βγήκε και η λέξη ιερόδουλος, δηλαδή δούλη και ιέρια της θεάς. Γνωστές είναι επίσης και οι οργιαστικές τελετές που έκαναν στα δάση οι λάτρεις του Βάκχου και του Πανός. Αλλά μήπως σήμερα είναι καλύτερη η κατάσταση των Ορθοδόξων Χριστιανών? Η έκκληση των ηθών είναι έκδηλη, γύμνια, πρόκληση, ελευθεριότητα στις σχέσεις. Κοντεύουμε να πιάσουμε πάτο. Οι αριθμοί των εκτρώσεων που προέρχονται από αυτή την ελευθεριότητα είναι τρομακτικοί. Φτάσαμε στο σημείο να νομιμοποιήσουμε ακόμη και γάμους μεταξύ ομοφιλοφίλων. Δεν μένει παρά να τους δώσουμε και το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά που θα μεγαλώνουν σε οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Το φαινόμενο της ειδωλολατρίας λοιπόν δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση του παρελθόντος, αλλά κάτι που ζει στις μέρες μας μέσω του τρόπου ζωής και των αντιλήψεων πολλών ηθικά και πνευματικά ξεπεσμένων χριστιανών της εποχής μας. Ζει όμως και σαν θεωρητικό αιρετικό οικοδόμημα μέσω του κινήματος της νέας εποχής και του φαινομένου της νεοειδωλολατρίας ή νεοπαγανισμού. Στο σύνολο σχεδόν των αρχών και των δοξασιών τους, η νέα εποχή, ο νεοπαγανισμός ή αν θέλετε νεοειδωλολατρία, ταυτίζονται απόλυτα. Λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται ιδεολογικά. Η νέα εποχή άντλησε ολόκληρο το θεωρητικό της υπόβαθρο από τις ξεχασμένες ειδωλολατρικές θρησκείες του παρελθόντος, καθώς και από τις σύγχρονες ανατολίτικες παγανιστικές θρησκείες. Ο δε νεοπαγανισμός, η νεοειδωλολατρία, βρήκε σαν παντοδύναμο στήριγμα τη νέα εποχή για να έρθει στο ιστορικό προσκήνιο και να εδρεωθεί στη νέα ανθρωπότητα. Ας δούμε στη συνέχεια τι πιστεύουν για διάφορα κέρια θέματα οι σημερινοί θεωρητικοί νεοειδωλολάτρες. Πανομοιότυπες αντιλήψεις για τα ίδια θέματα έχουν και οι νεοεποχήτες. Πάνω από τους θεούς και τις θεές της φύσης, κατά τους νεοειδωλολάτρες, υπάρχει η ανώτατη συμπαντική αρχή. Είναι μια απρόσωπη και ακαθόριστη δύναμη. Ποτέ σχεδόν δεν την αποκαλούν Θεό. Μια ελληνική αρχαιολατρική ομάδα της εποχής μας κάνει λόγο για συμπαντική λειτουργία του Απόλλωνος. Σε περιοδικό τέτοιο νεοειδωλολατρικό διαβάζουμε: «Το χάος είναι η δημιουργική αρχή των όντων, δηλαδή ο άναρχος και ανεξέλεγκτος δυναμισμός, ο κενός οντολογικά». Σε κάποιες άλλες ομάδες η συμπαντική αρχή ταυτίζεται με τη γέα. Η γέα είναι ζωντανό «ον» το οποίο δημιούργησε όλα τα όντα. Θεωρητικός της αρχαιολατρίας δήλωσε σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης των Αθηνών ότι η γέα είναι η θεά που επιστρέφει μετά από χιλιάδες χρόνια και διεκδικεί τον αρχικό της θρόνο στον κόσμο και στις ψυχές των ανθρώπων. «Οι τελετουργίες μας», λέει αυτός, «είναι μια επίκληση στο πνεύμα της γης και μια όθηση για πνευματική αφύπνιση». Τώρα, σαν απόρρια αυτής της συμπαντικής δύναμης ή αρχής υπάρχουν οι ελάσσονες, οι κατώτερες θείος οντότητες, οι απειράριθμοι δηλαδή θεοί της φύσεως, οι οποίοι είναι εν εξελίξη ανώτερα όντα και τα οποία πορεύονται για να ενωθούν με τη συμπαντική δύναμη ή αρχή. Οι θεοί αυτοί έχουν πολλές μορφές και μπορούν να επιφαίνονται με πολλούς τρόπους. Εκδηλώνονται μέσα από τις φυσικές δυνάμεις σαν ύλη και ενέργεια, αλλά είναι συνάμα και ανώτατες οντότητες. Οι θεοί λοιπόν για τους νεοειδωλολάτρες αλλά και για τους νεοεποχήτες είναι, σύμφωνα με άλλον αρχαιόθρησκο συγγραφέα, συμπαντικές δυνάμεις και ενέργειες που υπακούν στους αιώνιους και αναλύωτους νόμους. Η δε φύση είναι η γενέτειρα όλων των θεών. Η χριστιανική πίστη για τον Θεό εξοργίζει μεταμανίας τους νεοεποχήτες και τους νεοειδωλολάτρες. Σε περιοδικό αυτού του χώρου διαβάζουμε: «Οι Έλληνες οι πραγματικοί δεν πιστεύουν κανένα δικτατορικό υπερκόσμιο όν, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι σκεπτομορφικό, δηλαδή ανύπαρκτο, όπως οι Εβραιογενείς, Γιαχωβάς και Σατανάς. Βάναυση επίσης κακοποίηση υφίσταται το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θεωρείται από τους νεοεποχήτες ως ένας από τους πολυάριθμους αβατάρ. Κατά τη νεοεποχήτικη οργάνωση Άγνη Γιόγκα, ο Χριστός είναι εισάξιος του Βούδα και του Πυθαγόρα. Από την πλευρά τους, πολλές μετριοπαθείς ειδωλολατρικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, επειδή προφανώς δεν μπορούν να μειώσουν την πίστη των πολλών στο Χριστό, επιχειρούν να τον οικειοποιηθούν. Τον ταυτίζουν με μια από τις θεότητες τις δικές τους. Στην Ελλάδα, πολλοί λάτρεις του Δωδεκαθέου θεωρούν τον Χριστό ως τον 13ο Ολύμπιο Θεό. Κάποιοι άλλοι τον ταυτίζουν με τον Ζαγρέα Διόνυσο. Άλλοι πιστεύουν στην αρχαία ταλμουδική συκοφαντία ότι ο Χριστός υπήρξε φυσικός γιος του Έλληνα στρατιώτη Πανδύρα, δίνοντάς του το όνομα Ιάσον. Υπάρχουν βέβαια και οι ακραίοι φονταμενταλιστές, οι οποίοι τον βρίζουν με πρωτοφανή. Ας δούμε τις αντιλήψεις νεοειδωλολατρίας και νέας εποχής περί κόσμου. Θεμελιώδης δοξασία της νεοειδωλολατρίας και της νέας εποχής είναι ο πανθεϊσμός, δηλαδή η ταύτιση Θεού και κόσμου. Ακούστε αυτές τις αντιλήψεις μέσα από κείμενά τους. Εκπρόσωπος μιας από τις πολλές τάσεις έγραψε: «Η φύση είναι άπειρη, υλική, αυτοεξελισσόμενη και αικίνητη δύναμη, η οποία αενάως και αυτομάτως γεννά τα συνθετικά της τμήματα, όσο και τις μεμονωμένες μορφές των όντων. Η ύλη είναι ζώσα και αυτάρκης υπόσταση, αιτία του ίδιου της του εαυτού, ένα αυτοέτιον». Επίσης, σε ένα περιοδικό νεοειδωλολατρικό διαβάζουμε: «Ένα από τα πλέον εξωφρενικά ζητήματα που έχουν τεθεί από τους μονοθεϊστές σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους είναι αυτό της δημιουργίας του κόσμου από το Θεό. Τον κόσμο τούτο που είναι ίδιος για όλους, μήτε Θεός μήτε άνθρωπος τον δημιούργησε». Σε άλλο βασικό αρχαιολατρικό κείμενο διαβάζουμε: «Ο κόσμος είναι αιώνιος και αγέννητος, αίδιος, άνευ αρχής και τέλους, αυτογέννητος και αυτοπάτορ, κύριος και τροφεύς του εαυτού του». Αποδίδονται δηλαδή στον υλικό κόσμο θεϊκές ιδιότητες. Ας πούμε τώρα τι πιστεύουν οι νεοπαγανιστές και οι νεοεποχήτες περί ανθρώπου. Η ανθρωπολογία της νέας εποχής και των νεοειδωλολατρών είναι ίδια. Κατά αυτούς ο άνθρωπος είναι θείον και παντοδύναμος. Ο θεοσοφιστής συγγραφέας Φάρντινγκ τόνισε κατηγορηματικά πως ο άνθρωπος είναι ο ίδιος Θεός και μάλιστα ο μοναδικός Θεός του εαυτού του. Ένας άλλος αποκρυφιστής συγγραφέας, Φόξ, ορίζει τον άνθρωπο ως αιώνιο και παντοδύναμο, ο οποίος μπορεί να πετύχει ό,τι θελήσει. Ελληνίδα θεοσοφίστρια μιλάει για τον θείο άνθρωπο, θεϊκό άνθρωπο. Η νεοεποχήτικη οργάνωση Άγνη Γιόγκα έχει ως αρχή της το «εγώ είμαι εσύ, εσύ είσαι εγώ, μέρη του θεϊκού εαυτού». Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι και αυτός μια από τις πολλές απορροές της συμπαντικής αρχής και φέρει μέσα του τη θεά ουσία, άρα είναι από τη φύση του Θεός. Ο άνθρωπος με την αυτοεξέλιξή του μπορεί να αναχθεί σε μαχάτμας, δηλαδή σε υπεράνθρωπο. Αλλά και ένας Έλληνας νεοειδωλολάτρης υποστηρίζει: δια του θείου νόμου της εξελίξεως και με τις επανελειμμένες μετεμψυχώσεις, οι ατομικότητες που γεννιούνται μέσα στον κόσμο κατακτούν την ανωτέρα συνείδηση και γίνονται θεοί αθάνατοι που φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της φύσεως. Η ψυχή εξελίσσεται, δέχεται εγγραφές και αποκτά τη συνείδηση δια επανειλημμένων μετεμψυχώσεων που αρχίζουν από το ορυκτό βασίλειο για να περάσουν στα ζώα και τέλος στον άνθρωπο. Όταν ο κύκλος αυτός κλείσει επιτυχώς, τότε η ψυχή έχει αποκτήσει την ανωτέρα συνείδηση, οπότε εισέρχεται στους ανωτέρους κόσμους, όπου και συνεχίζει διηνεκώς την εξέλιξή της, με το να γίνει ήρωας, δαίμονας, θεός Ολύμπιος.

Είπαμε πριν την μουσική διακοπή ότι η ειδωλολατρία δεν είναι μια ξεχασμένη υπόθεση του παρελθόντος, αλλά ζει και σήμερα σαν θεωρητικό οικοδόμημα μέσα από την νέο ειδωλολατρία ή νέο παγανισμό και την νέα εποχή. Αναφέραμε τι πιστεύουν αυτά τα κινήματα περί Θεού, κόσμου και ανθρώπων. Ας δούμε ποιες είναι οι ηθικές αντιλήψεις της νέου ειδωλολατρίας και αντίστοιχα της νέας εποχής. Η ηθική τους μπορεί να συνοψιστεί στη φράση ότι δεν υπάρχει καλό και κακό. Ο ιδρυτής της νεοπαγανιστικής και νεοσατανιστικής οργάνωσης, αδελφότης του Κρόνου, ένας Αμερικανός ονόματι Έγγεν Γκρος, συμβούλευε κοινικά τους οπαδούς του: «Ακούστε τον νόμο του νέου αιώνα. Κάντε αυτό που θέλετε». Κάντε ό,τι θέλετε δηλαδή, δεν υπάρχει καλό ή κακό. Παρόμοια λένε και οι νεοπαγανιστές. Σε ελληνικό αρχαιολατρικό περιοδικό διαβάζουμε: «Δεν πιστεύουμε στην εβραιοχριστιανική διαδικότητα», δηλαδή ότι υπάρχει καλό και κακό. «Η προσπάθειά μας είναι να ξεφύγουν κάποτε οι άνθρωποι από το διπολισμό των εννοιών καλό και κακό». Ζητούν οι νεοειδωλολάτρες απελευθέρωση από τους κανόνες της χριστιανικής ηθικής. Όπως υποστηρίζουν, μόνο ο πολυθεϊσμός απελευθερώνει τον άνθρωπο από οποιοδήποτε ηθικό νόμο. Βάζει την ηθική του πάνω στη φύση και πουθενά αλλού. Έτσι, ο νεοπαγανισμός μπορεί να γίνει συμπαθής στον πολίτη του 21ου αιώνα, διότι του προσφέρει φύση, σεξ και επικοινωνία. Σε κάποιο περιοδικό του ίδιου χώρου διαβάζουμε: «Για τον Έλληνα άνθρωπο οι ηθικές δεσμεύσεις εκπηγάζουν από τη συνείδησή του και όχι από αυταρχικές εντολές, η παραβίαση των οποίων επισύει κινδυνολογικά την τιμωρία της κολάσεως». Ας δούμε τι λένε τώρα οι νεοειδωλολάτρες για την σωτηρία. Οι έννοιες σωτήρας και σωτηρία είναι άγνωστες για την νέα εποχή και το πνευματικό της παιδί, τον νεοπαγανισμό, γιατί απλούστατα ο άνθρωπος κατά αυτούς δεν έκανε καμία αμαρτία. Το μοναδικό του αμάρτημα είναι η άγνοιά του ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ότι δηλαδή αγνοούμε ότι είμαστε θεοί, αυτό είναι η μόνη μας αμαρτία. Ακούστε τι διατυμπανίζουν κάποιοι νεοπαγανιστές: «Ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει κανένα ως κύριό του. Ουδή σωτήρας προορίζεται να τον σώσει. Ο άνθρωπος αρκείται στην αυτοσωτηρία του με βάση τις προσωπικές του δυνάμεις. Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το είναι του σε Θεό». Η έννοια του λυτρωτή θεωρείται ιουδαιοχριστιανική αντίληψη και φανερώνει την απόλυτη εξάρτηση του πιστού από τον απολυταρχικό Ιεχωβά και κατά συνέπεια απορρίπτεται. Κύριο χαρακτηριστικό επίσης όλων των ομάδων της νέας εποχής, όπως και της νέο ειδωλολατρίας, είναι ο αποκρυφισμός, εσωτερισμός. Γύρω από την θεωρητική του αποκρυφισμού αναπτύχθηκε ένα απέραντο πλέγμα αποκρυφιστικών και μαγικών πρακτικών, όπως η ανάπτυξη και η διάδοση των κοσμικών και αστρικών επιδράσεων στη ζωή των ανθρώπων, η γνωστή αστρολογία. Η επέκταση της μαγείας και του πνευματισμού φτάνει σε απίστευτα μεγέθη. Η μαντική, η εναλλακτική ιατρική, η ανάπτυξη της θετικής σκέψης και λοιπές δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα ανήκουν σε αυτά. Και οι νεοειδωλολάτρες είναι βουτυγμένοι στον αποκρυφισμό. Μέσα στα δικά τους κείμενα και στα δημόσια δρόμενά τους βλέπουμε απίθανες αποκρυφιστικές πρακτικές. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τη μαγική ειδωλολατρική τελετή της φωτιάς που έλαβε χώρα στη Λιθουανία από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εθνικών Θρησκειών το 1998, σαν μια μυστηριακή στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.
Αναφέρουμε επίσης τη μαγική τελετή του ξυπνήματος της φύσης από Σάξονες νεοειδωλολάτρες στη Σκωτία πριν λίγα χρόνια, όπου δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Υπάρχει ελληνική νεοειδωλολατρική ομάδα η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα απόκριφο όνομα του Διός, το οποίο αν προφερθεί με το σωστό τόνο και συντονιστεί με το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, σου δίνει ένα ακαριαίο πλήγμα πίσω στον Άτλαντα, στον νεύρο, και πέφτεις νεκρός. Μιμείται έτσι πιστά τη νεοεποχήτικη οργάνωση Mantra Yoga, η οποία ασκεί τα μέλη της στον θαυματουργό ύμνο Om. Από τα δικά τους δημοσιεύματα συμπεραίνεται ότι σκοπεύουν η οικοδόμηση των ναών τους να γίνεται σε θέσεις συσσωρευμένου μαγνητισμού. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι τα αγάλματα θεών από μάρμαρο έχουν τη μυστική ιδιότητα να εγκλωβίζουν την ενέργεια του θείου ύστερα από κατάλληλη θεουργική τελετουργία. Άλλοι υποστηρίζουν την αναβίωση των αρχαίων μαντίων και των μυστηρίων, καθώς και των τεχνικών εξήγησης των ονείρων. Πρόσφατα περιοδικό νεοειδωλολατρικό έχει εκτενές αφιέρωμα στον ονειροκρίτη. Αξιοπρόσεκτες είναι και οι τελετές καθαρμών των χώρων και των αντικειμένων από το μίασμα που προέρχεται κατά αυτούς από εκείνους που δεν είναι ειδωλολάτρες. Επίσης, νεοειδωλολατρία και νέα εποχή παρουσιάζουν ένα κοινό και φανερό ρατσισμό. Όποιος δέχεται τις δοξασίες των νεοειδωλολατρών είναι ο μοντέρνος, ο φωτισμένος, ο προοδευτικός, ο ελευθερόφρον, ο αληθινά θρήσκος. Αντίθετα, όποιος δεν δέχεται τις ειδωλολατρικές αντιλήψεις είναι ο οπισθοδρομικός, ο μεσαιωνιστής, ο δισιδαίμων, ο φανατικός. Σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχουν νεοειδωλολατρικές ομάδες, ασκείται αφάνταστη πολεμική κατά των μονοθεϊστών και ιδιαίτερα κατά του χριστιανισμού, και οι νεοειδωλολάτρες προβαίνουν σε ακραίες ενέργειες που αγγίζουν τα όρια και αυτής ακόμα της φυσικής εξόντωσης. Ένας Γάλλος ακροδεξιός παγανιστής, ο Αλέν ντε Μπενουά, στο βιβλίο του περί του «Να είναι κανείς παγανιστής», μαζί με την αρχαία πολεμική κατά του χριστιανισμού, προβάλλει και επικίνδυνα ρατσιστικά μοντέλα. Στη χώρα μας, οι νεοειδωλολάτρες διαπνέονται από φοβερό μίσος και διάθεση της πιο άγριας εκδίκησης. Στο σύνολό τους σχεδόν επιχειρούν να αποστερήσουν την ιδιότητα του Έλληνα από κάθε μη ειδωλολάτρη. Υπάρχει συγκεκριμένη ακραία φονταμενταλιστική παγανιστική οργάνωση, η οποία επιδιώκει τη φυσική εξόντωση όχι μόνο ημών των χριστιανών, αλλά και νεοειδωλολατρών άλλων ομάδων. Δεν διστάζουν να δηλώνουν: πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το αίμα των Ελλήνων και το αίμα των Ναζωραίων, εμείς είμαστε Ναζωραίοι, δεν είναι το ίδιο. 1 εκατομμύριο Ναζωραίοι, χριστιανοί δηλαδή, δεν αξίζουν όσο ένας Έλληνας. Στα επίσημα κείμενά τους, οι περισσότερες ομάδες έχουν σαν σλόγγαν το αρχαιοελληνικό «Εκάς η Βέβυλη», δηλαδή «Καταραμένη η Βέβυλη». Βέβυλη είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Έλληνας παγανιστής μιλάει για φυλετικό ασυνείδητο. Φαινομενικά, ο νεοπαγανισμός έχει αυστηρά εθνικιστικό χαρακτήρα. Υποστηρίζει με πάθος την αναβίωση των νεκρών από χιλιετίες ειδωλολατρικών θρησκευμάτων των λαών και πολεμάει με πάθος τις ευρεογενείς κοσμοπολιτικές μονοθεϊστικές θρησκείες. Οι νεοπαγανιστές ανά την Ιφίλιο, με την περιθωριοποίηση και τέλος την καταστροφή του χριστιανισμού και την επιστροφή στις προγονικές παραδόσεις και τη γνήσια και πηγαία φυσιοκρατική θρησκευτικότητα, υπόσχονται να ξαναβάλουν σε τροχιά προόδου την ανθρωπότητα. Κοινές είναι και οι αντιλήψεις της νεοειδωλολατρίας και της νέας εποχής περί των εξωγήινων. Η πολυδιαφημιζόμενη ύπαρξη εξωγήινων όντων και η επισκέψη του στη γη διευκολύνει τη θεμελίωση των περιθεού κόσμου και ανθρώπων δοξασιών τους. Οι παγανιστικοί θεοί βρίσκονται σε κάποιο κοντινό άστρο και είναι έτοιμοι να επανέλθουν, αφού υπάρχουν λατρευτές τους στη γη. Έχουν ορίσει μάλιστα και το άστρο στο αστρικό σύμπλεγμα του Κενταύρου. Κάποια ομάδα νεοειδωλολατρική υποστηρίζει:
Είμαστε απόγονοι των αρχαίων θεών των Ελλήνων που ήρθαν από άλλους κόσμους για να κυβερνήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμα και την καθημερινή ζωή μας θέλει να αλλάξει η νέα εποχή και το πνευματικό της τέκνο η νεοειδωλολατρεία. Συνήθειες και πρακτικές των εξαθλειωμένων λαών της Νοτιοανατολικής Ασίας συστήνονται στο δυτικό κόσμο σαν σωτήριες λύσεις. Οι ασκήσεις γιόγκα τείνουν να εκτοπίσουν την πατροπαράδοτη κλασική γυμναστική, η οποία είναι δοκιμασμένη ότι ωφελεί πραγματικά τον άνθρωπο. Ο διαλογισμός αντιμάχεται την προσευχή και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ασιατική διατροφή μας έφτασε σαν υγιεινή διατροφή. Όλα αυτά τα λανσάρει ο γνωστός γκουρού και εκπρόσωπος του Σάτια Σάι Μπάμπα στην Ελλάδα, ο Ρόμπερ Νατζεμί, με την οργάνωσή του «Αρμονική Ζωή». Το ίδιο κάνουν και οι νεοειδωλολάτρες. Λανσάρουν και αυτοί νέους τρόπους ζωής. Υποτίθεται ότι ανακάλυψαν συνταγές μαγειρικής των αρχαίων. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα κέντρα εκπαίδευσης και άθλησης σύμφωνα με τα αρχαία πρότυπα. Οι γραφικές ενδυμασίες με χλαμίδες ή αρχαίες στρατιωτικές ενδυμασίες είναι ένα ακόμα παράδειγμα διαφορετικού τρόπου ζωής. Επ' αυτό να πούμε, σχολιάζοντας τα σαν χριστιανοί, η εντολή του Κυρίου είναι σαφής. Δεν μπορεί ο χριστιανός να κάνει αυτά που κάνανε οι ειδωλολάτρες τότε και που δυστυχώς πολλοί τα κάνουν και σήμερα. Δεν μπορεί ο χριστιανός να λατρεύει την ύλη. Δεν μπορεί να έχει σχέση με σατανικά τερτύπια, ούτε με ζωή διαφθοράς. Δεν μπορεί να είναι και με το Θεό και με το διάβολο. Αργά ή γρήγορα θα χάσει το Θεό και θα μείνει με το διάβολο. Ας πάρουμε την απόφαση. Είμαστε με το Χριστό, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στη ζωή μας. Αυτή είναι η οδός της σωτηρίας.

Αναφέραμε προηγουμένως μεταξύ άλλων ότι το κίνημα της νέας εποχής για να παρασύρει τους ανθρώπους στα δίχτυα του παρουσιάζει τις πρακτικές του με αλλιώτικες μορφές από τις πραγματικές και συγκεκριμένα με μορφές οικίες προς τους χριστιανούς και τους Ευρωπαίους. Έτσι παρουσιάζει τη γιόγκα σαν γυμναστική, το διαλογισμό σαν προσευχή, τη διατροφή των Ινδουιστών και Βουδιστών σαν υγιεινή διατροφή. Η ίδια τακτική εφαρμόζεται από όλες τις αιρέσεις. Ενώ οι αιρετικοί είναι λύκοι, εμφανίζονται με ένδυμα προβάτου. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τους οπαδούς της Αμερικάνικης Κερδοσκοπικής Εταιρείας Σκοπιά ή αλλιώς τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή, για να είμαστε σωστότεροι, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί παρουσιάζονται σαν μελετητές και διδάσκαλοι της Αγίας Γραφής, σαν φορείς της μοναδικής αλήθειας, σαν εκλεκτοί του Θεού. Παρουσιάζονται δηλαδή με ένα ένδυμα ελκυστικό και συμπαθητικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι διαστρεβλωτές της Αγίας Γραφής, προπαγανδιστές ψεύδους και οπαδοί θύματα ενός σκληρού οικονομικοπολιτικού συστήματος, είναι δηλαδή κατά το ρητό λύκοι άρπαγες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στις μέρες μας. Αυτά αποδεικνύονται από τα ίδια τους τα έντυπα, τα οποία βρίθουν από αντιφάσεις, από διαστευλωμένα χωρία της Αγίας Γραφής και ψεύδι. Ας εντοπίσουμε σήμερα την προσοχή μας στους σκοπούς της οργανώσεως Σκοπιά. Εκ πρώτης όψεως η εταιρεία αυτή θέλει να γνωρίσει το μήνυμα της Αγίας Γραφής και το θέλημα του Ιεχωβά στους ανθρώπους. Αυτό είναι το προσωπείο, η μάσκα. Πίσω από αυτό κρύβεται η αλήθεια ότι η εταιρεία Σκοπιά είναι πολιτικο-οικονομική οργάνωση. Ας το διαπιστώσουμε. Απότερος σκοπός αυτής της εταιρείας είναι η μεγάλη και παγκόσμια σιωνιστική κυβέρνηση. Η τωρινή κυβέρνηση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι προτύπωση και προπαρασκευή της παγκόσμιας. Είναι εγκατεστημένη στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και λέγεται κυβερνό σώμα. Τα μέλη της κυβερνήσεως αυτής αποτελούν τον πιστό και φρόνιμο δούλο και τα υπουργεία της αποτελούν τις επιτροπές. Ο πιστός και φρόνιμος δούλος, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο των Μαρτύρων του Ιεχωβά, είναι ο αγωγός των εντολών του Ιεχωβά και οι μάρτυρες οφείλουν πιστή υπακοή σε αυτόν. Το οργανωτικό σύστημα της εταιρείας Σκοπιά είναι παρόμοιο με εκείνο του σιωνισμού, όπως αυτό αναφέρεται στα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Αυτός ο πιστός και φρόνιμος δούλος, η διοίκηση δηλαδή της Σκοπιάς, έχει πείσει τα θύματα οπαδούς της ότι αν δουλεύουν συνεχώς και ευσυνείδητα για τη διάθεση των εντύπων της οργανώσεως θα περιληφθούν στους 144.000 εκλεκτούς που θα αποτελέσουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτή θα είναι η συμβασιλής του Χριστού. Η οργάνωση διδάσκει ότι οι τωρινές κυβερνήσεις των κρατών είναι σατανικές και καθοδηγούνται από ακάθαρτα πνεύματα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά οφείλουν να αντιστέκονται. Έχουν καθήκον να διαβρώσουν τις κυβερνήσεις και να ετοιμάσουν την πτώση τους. Έχουν ακόμη συμφέρον να απομακρυνθούν από τις πολιτικές κυβερνήσεις και να μην ζητούν την προστασία τους, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εδώ βέβαια ελέγχονται ξανά σαν υποκριτές και ψεύτες, διότι συνεχώς καταφεύγουν στις κοσμικές κυβερνήσεις με μηνύσεις κατά των εχθρών τους, με διαβήματα για άοπλη υπηρεσία στο στρατό και με άλλα. Στα πλαίσια της αντιστάσεως κατά των κυβερνήσεων, οι μάρτυρες του Ιεχωβά σαμποτάρουν το έργο του στρατού, αρνούμενοι να πάρουν όπλο, τάχα για λόγους συνειδήσεως, και να συμμετάσχουν στη στρατιωτική ζωή. Το αξιοπερίεργο δε είναι ότι οι κυβερνήσεις των κρατών, αντί να τους δουν σαν εχθρούς, τους περιποιούνται και τους χαρίζονται σκάβοντας έτσι το λάκκο τους. Και στην περίπτωση αυτή βέβαια οι μάρτυρες του Ιεχωβά ελέγχονται σαν υποκριτές και ψεύτες, διότι ενώ στο στρατό αρνούνται να πάρουν το όπλο,
η οργάνωση τους επιτρέπει και το φόνο ακόμα να κάνουν για λόγους αμήνης και προστασίας της περιουσίας τους, όπως διαβάζουμε στα περιοδικά τους. Παραδείγματος χάρη, στο περιοδικό Ξύπνα, 8 Φεβρουαρίου του 1976, έχει ένα άρθρο που λέει «Πρέπει να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Ποια είναι η άποψη της Βίβλου?» Και λέει σε αυτό το άρθρο: «Από γραφική άποψη, αυτός που ενεργεί για να αμυνθεί δεν είναι ένοχος αίματος. Συνεπώς, ο χριστιανός πρέπει να σκεφτεί σοβαρά τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την απόκτηση ενός φωνικού όπλου για αυτοάμυνα. Πολλές φορές η ύπαρξη ενός όπλου που συνοδεύεται από πανικό ή υπερένταση οδήγησε σε περιττούς θανάτους. Επομένως, πριν να αγοράσει κανείς ένα φωνικό όπλο για αυτοάμυνα, πρέπει οπωσδήποτε να ζυγίσει και τις δύο πλευρές, τον κίνδυνο μήπως γίνει κακή χρήση του όπλου και τον κίνδυνο από εκείνους που εισβάλλουν στο σπίτι. Από αυτά που είπαμε είναι φανερό ότι η Αγία Γραφή δίνει σε ένα άτομο το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή να υπερασπίζει άλλους εναντίον σωματικής βλάβης». Ενώ λοιπόν εδώ λένε ότι μπορεί να έχει κανείς ένα όπλο στο σπίτι του για να υπερασπίζει τον εαυτό του, δεν επιτρέπουν στους μάρτυρες του Ιεχωβά να παίρνουν όπλο στο στρατό. Η οργάνωση επίσης διακηρύττει ότι το τέλος των κυβερνήσεων και του τωρινού συστήματος πραγμάτων πλησιάζει. Επομένως, περιττεύουν τα μεγάλα κτίρια που χτίζουν οι χριστιανοί, οι σχολές, οι σπουδές κτλ. Και εδώ ελέγχονται βέβαια σαν μεγάλοι υποκριτές και ψεύτες, καθώς ενώ γράφουν αυτά έχουν γεμίσει τον κόσμο με μεγαλοπρεπέστατα κτίρια. Μόνο η αίθουσα συνελεύσεώς τους στο Οντάριο του Καναδά έχει 2.500 καθίσματα από βινίλιο και μπαρ με 500 καθίσματα, όπως γράφει σε ένα Ξύπνα 8/11/1974. Ακόμη οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν ακόμη και σχολές, τη λεγόμενη Σχολή Διακονίας της Βασιλείας και τη Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας. Έχουν επίσης και τη Σχολή Γαλάδ από το 1943, από όπου αποφυτούν οι ανώτεροι πράκτορες της οργανώσεως που διορίζονται σαν ανώτατα οργανωτικά στελέχη σε διάφορα κράτη. Για να τελειώσει κανείς αυτές τις σχολές χρειάζεται διάβασμα και εξετάσεις και παίρνει δίπλωμα που λέγεται διορισμός στη Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας. Έχουν ακόμη και σπουδαστικά βιβλία. Όταν τέλος έρθει η ώρα θα γίνει και η μεγάλη σφαγή του Αρμαγεδόνος κατά αυτούς και τα όρνεα θα φάνε και θα χορτάσουν από τις σάρκες των στρατιωτικών ηγετών. Η σφαγής θα είναι ο Χριστός πάνω σε άσπρο άλογο και πίσω οι συμβασιλείς του 144.000 μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι οπαδοί της Σκοπιάς σαν τις ακρίδες της Αποκαλύψεως θα κατασφάξουν και θα βασανίσουν τους χριστιανούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς, εμπόρους, κληρικούς. Τίποτα δεν θα μπορεί να τους σταματήσει. Αυτοί είναι και αυτά ονειρεύονται ή κατά τα άλλα μιλήχοι κήρυκες της αγάπης, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ονειρεύονται σφαγές και βασανισμούς. Αυτά όλα θυμίζουν έντονα το σιωνισμό, με τον οποίο όπως φαίνεται συνδέεται στενά ο χιλιασμός ή αν θέλετε η εταιρεία Σκοπιά. Διαβάζοντας κανείς τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών νομίζει ότι διαβάζει βιβλία της Σκοπιάς. Αλλά η εταιρεία αυτή είναι και οικονομική οργάνωση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη κερδοσκοπική οργάνωση του κόσμου. Έχει στη δούλεψή της χιλιάδες θύματα μάρτυρες του Ιεχωβά που ο καθένας τους οφείλει να συμπληρώσει 150 ώρες εργασίας το μήνα και να διαθέσει το λιγότερο 12 περιοδικά κάθε εκδόσεως την εβδομάδα, δηλαδή 12 και 12 24 σκοπιές το μήνα και 24 αντίστοιχα Ξύπνα.
εκτός από τα έκτακτα βιβλία και περιοδικά. Τα περιοδικά δίδονται στους μάρτυρες του Ιεχωβά άνευ επιστροφής. Καταλαβαίνετε τώρα τι τεράστιο εμπόριο είναι αυτό. Κάθε μήνα βγαίνουν εκατομμύρια σκοπιές και ξύπνα και φανταστείτε πόσα εκατομμύρια βγαίνουν το χρόνο. Βάλτε και πόσο κοστίζει το καθένα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία Σκοπιά βγάζει τεράστια ποσά από τις σκοπιές και τα ξύπνα, τα οποία τα πληρώνουν οι ίδιοι οι οπαδοί της. Πρόκειται για καθαρά κέρδη, εφόσον είπαμε δεν δέχονται επιστροφές. Διερωτάτε κανείς τι άνθρωποι είναι τα θύματα αυτής της εταιρείας που δουλεύουν σαν ρομπότ για τους πολιτικο-οικονομικούς σκοπούς της. Η ίδια η οργάνωση γράφει για το ποιους θέλει σαν οπαδούς. Λέει ότι πρέπει να έχουν προβατοειδείς ιδιότητες, δηλαδή να πειθαρχούν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μόνο τέτοιοι θα μπορούσαν να είναι. Για να κεντρήσει όμως τις προβατοειδείς ιδιότητες των θυμάτων της, η Σκοπιά βάζει και κάποιο οικονομικό κίνητρο. Κάθε 1η Σεπτεμβρίου υπάρχει ένα εφάπαξ βοήθημα στους εργατικούς και ένα μικρό ποσό για κάθε περιοδικό. Με αυτόν τον τρόπο πλουτίζει η εταιρεία Σκοπιά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε αυτούς τους προβατόσχημους λύκους της Σκοπιάς. Δεν έχουν καμιά σχέση με την Αγία Γραφή, αλλά ούτε και με την αγάπη, αφού ονειρεύονται σφαγή των χριστιανών. Είναι υποκριτές και ψεύτες, πράγμα που αποδεικνύεται από τις αλλεπάλληλες αντιφάσεις τους και τα έργα τους που έρχονται σε αντίθεση με τη διδασκαλία τους. Είναι πράκτορες του πιο κερδοφόρου οικονομικού οργανισμού και όργανα αναρχικής και ξεθεμελιωτικής πολιτικής οργανώσεως με σιωνιστικές προοπτικές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αλλά και ενημέρωση των απληροφόρητων.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδα.

και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' έντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσε, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων.

εφεδρίνες των βίων σου, των αρετών καλονές. Ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχη σεπτός παμάκαρευσεύγε. Έματι δε μαρτύρων σε αυτόν οραΐσας, άνω προς τας αΐλους μετετέθης χωρίας, μεθόν υπερημών των Χριστών, Πάτερ, οικέτευε.

22 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάντων. Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, ιεράρχην αληθήν και ιερών δογματιστήν, ορθοδόξων στηριγμών και εκκλησίες οφθαλμών, φωστήρα νοητών φως απαστράπτονταν, μαρτύρων ευκληρία διαπρέποντα τις αληθείες υπέρμαχων, μέγα του ψεύδους κατήγορων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάσιμων.

Τι σε όνομά σου ευσέβιε, ευσεβίας ποριστήν και ασεβίας μειωτήν, αθλοφόρον καλονήν και ιερέων χαρμονήν, δρεπάνην τα ζυζάνι εκτέμνουσαν, των σύτων των ουράνιων συνάγουσαν, πηγήν θαυμάτων αέναων, νόσων εξέρουσαν καύσωνα, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

σοφίας του πνεύματος καταυγαστής, το φωτί των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν, ευσέβιε ένδοξε. Σίγαρ ιεραρχή σας, ευσεβώς τη τριάδη, ήθλησας Θεοφρόνος και την πλάνην καθήλες, και νυν πάτερ δυσόπισον, σώζεστε άπαντας.

τις ευσεβίες κατασπήρα στα διδάγματα, τα του Αρίου εναπέτε με ζυζάνια, και μαρτύρον το Στεφάνο κατεκοσμήθης, τον γαρ λόγον συμπατρείται και το πνεύματι ομοούσιον και σύνθρονον εκήρυξας. Όθεν κράζομεν χέρις, Πάτερ ευσέβιε.

χέρι της Τριάδος μυσταγωγέ και των Σαμοσάτων ποιμενάρχα και οδηγέ, χέρις ο του λόγου ποιών μετεφροσύνης ποτήριον το θείον, μάκαρ ευσέβιε.

22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Κέραμος Ευσέβιε μάρτης Κυρίου, ευθύς δε και στέφανος εν δυσί κάρα. Η κεραμίδα Ευσέβιε μάρτυρα του Κυρίου που σου στέρισε τη ζωή έγινε ταυτόχρονα και στέφανος στην κεφαλή σου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάντων, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου 337 μετά Χριστόν. Υπήρξε διάπειρος ζηλωτής της ορθόδοξης πίστης. Η ανδρεία της ψυχής του και η καταφρόνηση των παρόντων ήταν τόσο μεγάλη ώστε κατέβαλε κάθε προσπάθεια και φροντίδα για την εμπέδωση της Ευσέβειας και της Ορθοδοξίας, αν και είχε να αντιπαλέσει προς τον ίδιο τον βασιλιά, ο οποίος ήταν όσον κανείς άλλος φανατικός υποστηριχτής της κακοδοξίας του Αρίου. Όταν δε κάποτε ο Κωνσταντίος απείλησε τον Ευσέβιο ότι θα του κόψει το δεξί χέρι αν δεν παραδώσει το ψήφισμα του μελετίου που είχε στην κατοχή του, εκείνος άπλωσε και τα δυο του χέρια, θέλοντας με την ενέργεια του αυτή να δείξει ότι δέχεται με τα χαράς να κοπούν και τα δυο χέρια παρά να παραδώσει εκείνο που του ζητούσαν και έτσι να προδώσει την πίστη και την ευσέβεια.

Αυτόν τον Όσιο Πατέρα των Ευσέβιων, μετά τον Κωνσταντιο και τον Ιουλιανό, ο Ουάλης, όντας δηλητηριασμένος από την αριανική κακοδοξία, τον εκδίωξεν από τον επισκοπικό του θρόνο και τον καταδίκασε να περνάει τη ζωή του εξόριστος κοντά στον Ίστρο, το Δούναβι ποταμό. Μετά το θάνατο όμως του Ουάλη, ο Άγιος επανήλθε και πάλι στην επισκοπή του στα Σαμόσατα, ύστερα δε από πολλούς αγώνες και νίκες που πέτυχε για χάρη της Ορθοδοξίας, είχε και τέλος μαρτυρικό. Συγκεκριμένα μια γυναίκα, η οποία ήταν οπαδός της αιρέσεως του Αρίου, άρπαξε από κάποια στέγη μια κεραμίδα, την οποία εξφενδόνησε στο κεφάλι του Αγίου και τον θανάτωσεν. Προτού όμως ο Άγιος ξεψυχήσει, συγχώρησε την γυναίκα αυτή που τον φώνευσε, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστό και τον πρώτο μάρτυρα Στέφανο.

Τίνι ομοιώθης ταλέπορε, προς μετάνιαν ουδόλωσαν ανέβουσα, και το πυρμίδι λιώσα των κακών επιμονή. Ανάστα, και την μόνη προς αντίληψη ταχύαν επικάλεσε και βοήθησον των σόνιων και θεών ημών, μη διαλείπεις πρεσβεύουσα, ρισθήνε με των παγίδων του αλάστορος.

22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Σε ποιμενάρχην το πνεύμα προβάλλεται, ερετιζόντων αχλήν, λόγισε λασφόρη σου, σκεδάζοντα σοφέ, και προφανώς δεικνύοντα την τρίβον την ορθήν της εν αυτή ως ίος επιβαίνουση, μέγιστε Ευσέβιε, φωστήρ των καρδιών ημών. Ήδη το πόθο Χριστού πυρπολούμενος από νεότητος συν σάρκα καθυπέταξας παμάκαρ της ψυχής τες ιερές δυνάμεση και σκεύος ιερών αποδειχθείς λαών ενός ιότητη όσοι επίμανας Χριστής μύρο της χάριτος.

Ένας χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, που πάνω από μικροσυφέροντα και σκοπιμότητες υποστηρίζει την αλήθεια, είναι επόμενο να μισηθεί μέχρι θανάτου. Αιώνιο παράδειγμα είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που μισήθηκε και θανατώθηκε. Θύμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού υπήρξε και ο γνήσιος μαθητής του Χριστού, ο Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάντων. Έζησε στα χρόνια που βασίλευε ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, και πιο ύστερα ο Φλάβιος Ουάλης. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος ήταν τυφλοί οπαδοί του αριανισμού, που συντάραζε τότε τους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Ευσέβιος ήταν σύγχρονος των μεγάλων ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, και μάλιστα φίλος τους. Με τον Βασίλειο αλληλογραφούσε τακτικά. Σώζονται 17 επιστολές του Βασιλείου προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων, τον οποίον είχε γνωρίσει σε ένα ταξίδι του στη Συρία, και έκτοτε διατήρησε την βαθιά του εκτίμηση προς αυτόν με την αλληλογραφία και με τις επισκέψεις. Ο Βασίλειος τον εκτιμούσε βαθύτατα σαν πνευματικό του πατέρα και θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχή που μπορούσε να τον συμβουλεύεται. Του γράφει: «Κι αν δεν βρει κάποιος κάποιον που να του δείχνει μεγάλη αγάπη, δεν υπάρχει κανένας που να είναι σε θέση να μας συμβουλεύσει για τα τρέχοντα ζητήματα ισάξια με τη δική σου τέλεια φρόνηση και εμπειρία που απέκτησες ύστερα από πολλούς κόπους υπέρ των Εκκλησιών».

Σε μια άλλη επιστολή του, ο Μέγας Βασίλειος του γράφει: «Γνωρίζω τους μοιραίους σκόπους που ανέλαβες υπέρ των εκκλησιών του Θεού και δεν αγνώ το πλήθος των ασχολιών που έχεις, εφόσον εκτελείς τα καθήκοντά σου όχι σαν πάρεργο, αλλά κατά το θέλημα του Κυρίου». Όταν ο Ευσέβιος έγραψε στο Βασίλειο ότι στο Γρηγόριο Ναζιανζινό άξιζε μεγαλύτερη επισκοπή από εκείνη των Σασίμων, ο Βασίλειος απάντησε: «Ως προς τον αδελφό Γρηγόριο, ήθελα κι εγώ να διοικεί η εκκλησία ανάλογη με τα προσόντα του. Αυτή δε θα ήταν όλοι οι φίλοι συγκεντρωμένοι σε μια επισκοπή. Επειδή όμως αυτό είναι αδύνατο, ας είναι επίσκοπος όχι παίρνοντας όνομα από τον τόπο, αλλά δίνοντας αξία στον τόπο, διότι γνώρισμα του μεγάλου δεν είναι μόνο να επαρκεί στα μεγάλα, αλλά και τα μικρά να μεταβάλλει σε μεγάλα με την ικανότητά του».

Ευσέβιος καταγόταν από τα Σαμόσατα της Μεσοποταμίας, πόλη στην οποία νωρίς είχε αναδειχθεί και επίσκοπος. Ως επίσκοπος συμμετείχε στην εκλογή του Μελετίου Αντιοχίας, στα χρόνια του οποίου ως αστέρι πρώτου μεγέθους εμφανίστηκε ο Ιερός Χρυσόστομος, κήρυκας της Αντιοχίας. Σε μια σύνοδο που είχε συγκροτηθεί το 361, 40 χρόνια περίπου μετά την πρώτη Οικουμενική, ο Ευσέβιος υπεράσπισε τα δόγματα της Νικαίας και αποδείχτηκε δεινός αντίπαλος του αριανισμού. Λόγω του ζήλου του όμως υπέρ της αληθείας, μισήθηκε από τον φιλαριανό Ουάλι, ο οποίος υπέγραψε την εξορία του 374 στον Δούναβη ποταμό. Όταν δε μετά από 4 χρόνια ο Ευσέβιος γύρισε από την εξορία και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, δεν έπαυσε να καταπολεμά και πάλι την αίρεση του Αρίου και να στηρίζει το πίμνιό του στην ορθή πίστη, αλλά και πάλι συγκέντρωσε στο πρόσωπό του το μίσος των ανθρώπων του Σκότους και μάλιστα κάποιας γυναίκας, η οποία φανατική οπαδός του Αρίου έριξε από τη στέγη του σπιτιού της μια κεραμίδα στο κεφάλι του Αγίου και τον άφησε επί τόπου άπνουν. Έτσι μαρτυρικά τελείωσε την επίγεια ζωή του ο Άγιος Ευσέβιος, που είναι Άγιος και στην Ανατολή και στη Δύση. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή εκφράζει ένα πικρό παράπονο. Ρωτάει: «Ώστε τώρα έγινα εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια?» Είναι παλιά η αρρώστια των ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, να μισούν την αλήθεια και να αγαπούν το ψέμα. Και σήμερα οι άνθρωποι μισούν και συκοφαντούν εκείνους που αληθεύουν εν αγάπη. Αφού ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές είναι ο ίδιος, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η αγάπη συνοδεύεται πάντα από την αδελφή της, την αλήθεια. Αγάπη χωρίς αλήθεια είναι απάτη, και η αλήθεια χωρίς αγάπη είναι σκληρότητα και αναλγησία. Αυτό είναι το δίδαγμα που αποκομίσαμε από τον Άγιο Ευσέβιο Σαμοσάτων.

υπήρξας πράος και ανεξίκακος, ταπεινόφρον και μέτριος, και αγάπης θείας έμπλεος, μαρτύρον επιτέλικος μύθι Στεφάνο. Στολέστες εξαίματος ευσέβεια ιερότατε λαμπόμενος, εις τα Άγια ανέδραμες φεδρός, τα των Αγίων δόξι εστεμένος. Ελέγχον αρίου τους ομόφρονας, διωγμούς μάκαρη πίνεγκας, βιαιότατον δε θάνατον, διότισα θανάτου δόξης, ηξιώθης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς κατάγονταν από την Αραβία. Ο πρώτος ήταν στρατιωτικός, ο δε δεύτερος ήταν δούλος του. Οι Άγιοι αυτοί μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο Μάξιμος ο ηγεμόνας θυσίαζε στα είδωλα, έσπευσαν στον τόπο του θυσιαστηρίου και αφού τον έλεγξαν για την ενέργειά του αυτή, δήλωσαν με παρησίαν ότι είναι χριστιανοί. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε από το γεγονός αυτό και ύστερα από προσταγή του χτύπησαν το Ζήνωνα με βούνευρα. Ο Άγιος δε βρισκόμενος κοντά στο βωμό έδωσε μια κλωτσιά σε αυτόν και τον κατέστρεψε. Τότε ο Μάξιμος έδωσε εντολή και συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια. Αφού κρέμασαν τον Άγιο Μάρτυρα, του καταξέσχισαν χωρίς κανένα έλεος το σώμα με σιδερένια νύχια και του κατέτριψαν τις πληγές με ξύδι και αλάτι. Έπειτα τον έκλεισαν στη φυλακή και του ασφάλισαν τα πόδια με 4 σοπές του τιμωρητικού ξύλου. Όντας δε ο Μάρτης στη φυλακή, κατόρθωσε και μπήκε μέσα ο Ζηνάς, ο δούλος του, και καταφυλώντας του τα δεσμά τον μακάριζε που έπασχε για τον Χριστό. Μόλις όμως ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός, έκλεισε και το Ζηνά στη φυλακή. Έτσι και αυτός άρχισε να συμπάσχει για χάρη του Κυρίου μαζί με τον Κύριό του. Ύστερα από λίγο καιρό οι Άγιοι οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα για ανάκριση. Εκείνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτοί όμως δεν πίστηκαν και έμειναν ακλόνητα προσιλωμένοι στην πίστη τους. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους να τους βασανίσουν. Εκείνοι δε με τα χαράς άρχισαν το απάνθρωπο έργο τους. Πρώτα έδιραν ανελέητα και τους δυο. Εν συνεχεία έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες στο στήθος και στην καρδιά του Ζήνωνα. Κατόπιν αφού τους έδεσαν και τους δυο με λουριά από τις μασχάλες, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και προσέδεσαν ογκόλιθους στα πόδια τους. Ακολούθως τους πέταξαν από μακριά μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά, την οποία και τροφοδοτούσαν συνεχώς ρίχνοντας λάδι πάνω στις φλόγες. Έπειτα όμως, επειδή οι μάρτυρες παραδόξως με τη χάρη του Θεού έμειναν εντελώς αυλαβείς, ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς ανήλθαν στεφανιφόροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελείται δε η σύναξή τους στο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο Κυπαρίσιο.

22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων. Κέραμος Ευσέβιε Μάρτης Κυρίου, ευθύσδε και Στέφανος εν της Ικάρα, Ικάδη Δευτερή Κεφαλήν Θλάσαν Ευσεβίο. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζήνα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μεγάλο αυτό και βασικό μυστήριο που τελείται καθημερινά μέσα στην Εκκλησία μας. Σήμερα σε συντομία θα ήθελα να δούμε ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ το θεολογικό κόσμο και δημιούργησε με διαφωνίες και εντάσεις, αλλά είναι λελειμμένο. Εάν ο άρτος είναι ζυμωτός ή άζυμος, τον οποίο κοινωνούμε. Η Δυτική Εκκλησία, κυρίως η Παπική και πολλές αιρετικές ομάδες χρησιμοποιούν άζυμο άρτο κατά τη Θεία Ευχαριστία, στηρίζοντας το γεγονός ότι οι Εβραίοι έτρωγαν άζυμα, εξού και εορτή των αζύμων κατά το Πάσχα. Όμως ο Χριστός, ο Κύριός μας, συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 2 ημέρες πρώτου του Εβραϊκού Πάσχα. Αυτό αναφέρεται και είναι ξεκάθαρο στα Ευαγγέλια, και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Ας δούμε τη διήγηση των Ευαγγελιστών για να δούμε πώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Λέγει ο Ματθαίος, κεφάλαιο 26. «Τι πρώτη των αζύμων προσήλθαν οι μαθητές του Ιησού λέγοντες αυτό. Πού θέλεις ετοιμάσω μεν συφαγήν το Πάσχα? Ο δε είπεν, υπάγεται εις την πόλη προς τον Δίνα και είπατε αυτό. Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύς εστί, προσέπειω το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και επίησαν οι μαθητές ως συνέταξε αυτής ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ειν δε το Πάσχα και τα άζυμα μετά 2 ημέρας, αναφέρει ο Μάρκος, αφότι έκανε το μυστικό δείπνο ο Κυριός μας. Και ο Λουκάς είναι ξεκάθαρος πάρει και λέγει στο Ευαγγέλιο του και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, πρώτο με παθήν. Κατά τα ανωτέρα χωρία λοιπόν ο Χριστός κάνει το μυστικό δείπνο πριν από το Ιουδαϊκό Πάσχα. Δηλαδή πριν αρχίσουν τα άζυμα, ο Χριστός δεν μπορούσε να φάγει εκτός εορτής άζυμα όπως το Πάσχα, διότι ουδέποτε παρεύει διατάξεις του νόμου. Επομένως έκαμε χρήση άρτου, αναβατού και όχι αζύμου. Άλλωστε και ο Χριστός απεκάλυσε τον προσφερόμενον άρτον και όχι άζυμον. Η διάκριση μεταξύ άρτου και αζύμων υπάρχει στη Γραφή, ώστε ο Χριστός θα μπορούσε να προσδιορίσει άζυμο άρτο, αν τέτοιος έπρεπε να χρησιμοποιείται. Ο Σάκης δεν γίνεται αναφορά στην Καινή Διαθήκη της Θείας Ευχαριστίας, πάντοτε άρτος αναφέρει.

Τώρα πρέπει να κυρωνούν και από τα δύο, και από το σώμα και από το αίμα του Κυρίου. Οι διάφορες δοξασίες των αιρετικών λένε ότι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορούν να μετέχουν όλα και στα δύο, στο σώμα και το αίμα, οι πιστοί. Οι μεν ρωμαιοκαθολικοί δεν μεταδίδουν στα νήπια τη Θεία Ευχαριστία, ως μη κατανοούντα το μυστήριο. Στους δε ενήλικες δεν έδιναν μέχρι πρόσφατα το αίμα του Κυρίου, με την αιτιολογία ότι εφόσον ελάμβαναν το σώμα, κατά συνακολουθία λάμβαναν και το αίμα. Οι πεντηκοστιανοί και άλλες ακραίες πρωτεστατικές ομάδες δεν δίνουν τα σύμβολα των Άρων και των Ίνων στα παιδιά, διότι αφενός δεν κατανοούν τα συμβολιζόμενα, τα παιδιά δηλαδή, αφετέρου δεν τα έχουν ανάγκη, διότι ο Χριστός, ως του ανευθύνου και αόρου της ηλικίας, τα θεωρεί άξια σωτηρίας, προβάλλοντες ότι δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, για τα παιδιά να κοινωνούν. Αυτό που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, κεφάλαιο 9. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτή στα σχήρας και προσεύξητε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλιέται αυτά ελθύν πρόσμε, τον γάρτι ούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθεί στα σχήρας αυτής, επορεύθη εκείθεν. Με τα ανωτέρα λοιπόν λόγια, ο Χριστός πράγματι διαβλέπει στα παιδιά προϋποθέσεις σωτηρίας, τις οποίες στερούνται οι ανήλικες. Συμβουλεύει δε αυτούς να επιστρέψουν και να γίνουν αθώοι ως τα νήπια τα παιδιά. Λέγει παρακάτω, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ας υποθέσουμε τώρα όμως ότι ένας ενήλικας γίνεται παιδίον, απλός, ταπεινός, αθώος, ανεξίκακος. Μπορούμε να πούμε και να υποστηρίξουμε ότι αυτός συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σωτηρίας, άρα δεν έχει ανάγκη της Θείας Κοινωνίας? Ασφαλώς και πρέπει να κοινωνεί και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας δούμε όμως και μερικά άλλα χωρία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω στους Ευαγγελιστές. Λέγει ο Μάρκος, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεται. Αναφέρει ο Ματθαίος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Γράφει ο Ιωάννης, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι απιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Κατά τα ανωτέρω λοιπόν χωρία, αν τα πάρουμε μεμονωμένως και τα εξετάσουμε, αρκεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, οι αγαθές πράξεις και το να θλιβεί κάποιος για τον Χριστό, ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του και σώζεται. Αρκεί όμως αυτό, μόνο με αυτά που αναφέρεται στο χωρίο για να σωθεί, ή απαιτείται και κάτι άλλο παραπάνω?

Έτσι λοιπόν, δεν φτάνει η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ή αγαθές πράξεις ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του, απαιτείται και η μετάνοια, το βάπτισμα και η μετοχή στη Θεία Κοινωνία και η μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Άπαντες, επομένως, τα παιδιά έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, αρκετές, όχι όλες. Θα πρέπει αφού βαπτιστούν να κοινωνήσουν του σώματος και το αίματος του Χριστού. Η γραφή θα πρέπει να εξετάζεται συνολικά και όχι μεμονωμένος και αποσπασματικός. Καθώς επίσης πρέπει να εξετάζεται πώς η πρώτη Εκκλησία κατενόησε τη διδασκαλία των Αποστόλων και έγγραφη και προφορική. Στα χωρία τα οποία προανέφερα των Ευαγγελιστών, των Τριών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, που ανεφέραμε, οι ενήλικες φέρουν τα παιδιά στο Χριστό για να τα ευλογήσει, διότι πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη της ευλογίας του. Άλλοι τους εμποδίζουν, διότι δήθεν ενοχλούν τον Χριστό. Ο Ιησούς αποδοκιμάζει αυτούς που εμποδίζουν τα παιδιά να έρθουν κοντά του, δίδει εντολή να αφαιρθούν πλησίον του τα παιδιά και τα ευλογεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάγκη των ευλογιών του Χριστού προς ωφελιά τους. Δια τούτου επιθέτει τα σχήρα στο επί τα σκεφαλάς των, ώστε να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του. Τα παιδιά, λόγω ηλικίας, δεν κατανοούν τη χειρονομία του Χριστού. Παρά τα αυτά όμως λαμβάνουν χάρη και ευλογία, χάρη στην πίστη αυτών που τα έφεραν και εις πείσμα αυτών που τα εμπόδισαν. Με την πίστη λοιπόν των ενηλίκων στο αίμα του Πασχαλίου Αμνού εσώθησαν τα πρωτότοκα νήπια των Εβραίων, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Πίστη πεποίηκε το Πάσχα και την πρόσχυση του αίματος ή να μη ορθρεύουν τα πρωτότοκα θύγια αυτών. Παρά λοιπόν τον αερό της ηλικίας τους, αλλά χάρη στην πίστη του Μωυσέως και του λοιπού Ισραήλ, εσώθησαν τα πρωτότοκά τους. Εάν αρνούνταν να βάψουν τους παραστάτες με το αίμα του αρνίου, έστω κι αν όλη τη νύχτα προσεύχονταν και εκτελούσαν όλα τα άλλα που ο Θεός διέταξε, τα νήπια των Εβραίων δεν θα απέφευγαν τη μάχαιρα του ολοθρευτού. Το αίμα του αμνού που εξεικόνιζε το Χριστό τα έσωσε. Αν λοιπόν ο τύπος έσωσε, πόσο η πραγματικότητα δε σώζει. Το αίμα του Ιησού το έχουν ανάγκη και τα νήπια για να σωθούν. Πρέπει να το λάβουν, αλλιώς θα εμπέσουν εις χείρας ολοθρευτών αγγέλων. Η αρχαία Εκκλησία λοιπόν δεν στερούσε τη Θεία Κοινωνία ούτε από τα παιδιά. Γι' αυτό σε αυτό το ιστορικό βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών βρίσκουμε τα εξής. Και μετά τούτο, λέγει εκεί, μεταλαμβανέται ο Επίσκοπος. Δηλαδή μετά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, πρώτος λέει κοινωνεί ο Επίσκοπος. Έπειτα οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι. Οι αναγνώστε και οι ψάλτε και οι ασκητέ. Και εν τες γυναιξήν εδιακόνησε. Και επαρθένει και εχείρε. Ήτα τα παιδεία και τότε πας ο λαός κατατάξιν με τα ειδούς και ευλαβία σαν ευθορύβου. Κατά τα ανωτέρα λοιπόν οι πάντες επιτρέπεται να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Πάντες οι βαπτισμένοι και δια της μετανοίας και εξομολογήσεως προετοιμασμένοι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ηλικίας, θέσεως, αξιώματος ή τάγματος, τάξης και σειρά υπάρχει πρώτα των ιερωμένων και των κατωτέρων κληρικών όπως λέμε στην Εκκλησία και πρώτοι από το λαό, πρώτα κοινωνούν τα παιδιά. Αυτό το κάνουμε και σήμερα για κανέναν λόγο, για λόγους στους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ούτε να το σκεφτώ, αλλά απλώς το επιβάλλουν και οι αποστολικές διαταγές ότι κοινωνούν πρώτα τα παιδιά διότι είναι μικρότερα, δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν να υποφέρουν στη σειρά. Γι' αυτό τα προτάσουμε, όχι για κανένα άλλο λόγο πονηρό, τον οποίο μπορεί ο καθένας σήμερα να σκεφτεί. Και επίσης συνεχίζει η διδαχή και λέει: «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από τη ευχαριστία ημών, αλληβαπτισθέντες εις το όνομα του Κυρίου. Και γάρε περί τούτου ήρηθεν ο Κύριος, μη δότε το Άγιον της κι εσύ». Και ο Ιωστίνος ο Απολογητής γράφει: «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία, εις ουδενή άλλο μετασχήν εξώνεστη, ή το πιστεύοντι αληθή, είναι τα διδαγμένα εφημών. Και λουσαμένο το υπεραφέσιος αμαρτιών, και εις αναγέννηστην λουτρών, και ούτε βιώντες ο Χριστός». Ο Χριστός λοιπόν, όταν παρέδε το μυστήριο στους Αποστόλους, δεν έκανε καμία εξαίρεση, αλλά είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και πίετε εξ αυτού πάντες». Δηλαδή, οι πάντες θα λαμβάνουν να φάνε και να πιούν το σώμα του και το αίμα του, φυσικά, αρκεί να έχουν τις προϋποθέσεις της συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Άπαντες της πρώτης Εκκλησίας, κατά τις πράξεις των Αποστόλων, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Πρέπει δε και οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο
και του σώματος και του αίματος. Ο Χριστός έτσι τα έδωσε και έτσι γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δίδεται το ένα εκ των δύο μόνων, είναι αθέτηση των λόγων του Κυρίου, ο οποίος επιμένει και υπερτονίζει την ανάγκη μεταλήψεως και των δύο. Ο αποκλεισμός των λαϊκών από το ποτηρίου είναι αίρεσης στην Εκκλησία. Αποτολμήθηκε, έτσι ιστορικά αναφέρω για πρώτη φορά, από τους Μανιχαίους. Όλοι οι πιστοί λοιπόν είναι ίσοι απέναντι του ποτηρίου. Το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Έστε δε όπου ουδέν διέστηκεν ο ιερεύς του αρχομένου, ίον όταν απολάβει δέη των φρικτών μυστηρίων, ομοίως γαρ πάντες αξιούμεθα των αυτών. Ου καθάπερ επί της παλαιάς, τα μεν ο ιερεύς ίστιε τα δε ο αρχόμενος, και θέμις ου κιν το λαό μετέχειν ον μετήχεν ο ιερεύς. Αλλού νυν, αλλά πάσιν εν σώμα πρόκειται και ποτήριον εν». Είναι μια ομιλία που έχει κάνει στην ερμηνεία του στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του και λέγει εδώ πέρα ότι όλοι μετέχουν, δεν είναι όπως την Παλιά Διαθήκη λέει, τα οποία μερικά έπαιρνε ο ιερεύς τα άλλα ο αρχόμενος και υπήρχε και θέμης μεταξύ τους, φασαρία σε ποια μετήχει ο ιερεύς, σε ποια όχι. Εδώ πέρα λέει σε όλα μετέχουμε, και στο σώμα και στο ποτήριο. Είναι βασική προϋπόθεση σωτηρίας οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ο Κύριός μας να ευλογεί και να είναι συμπαραστάτης μας στο υπόλοιπο της ζωής μας. Χαίρετε.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ψαλτήρι. Από τον Μανώλη Δασκαλάκη ακούμε τη δοξολογία σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου εις τον εν Χριστώ ασπασμόν. Τη χοροδία διευθύνει ο Θρασίβουλος Στανίτσας.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Με ρώτησαν μερικοί ακροατές, φίλοι και φίλες εκπομπής, για το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός και μου ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για το ίδιο θέμα και για τις προεκτάσεις του. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε και φέρει τη δική μου υπογραφή παρουσιάστηκε προμηνός περίπου σε μια συνέντευξη που μου πήρε ο γνωστός λογοτέχνης και πρόεδρος της Εταιρείας Χριστιανών Συγγραφέων, κύριος Νίκος Αρβανίτης. Έτσι, είμαι αναγκασμένος να πω με σαφήνεια όλα τα σχετικά στοιχεία και να εξηγήσω γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο και μάλιστα με τη μορφή μυθιστορήματος. Διότι αν έδινα όλα τα πραγματικά δεδομένα του καιρού εκείνου, θα έφρυταν οι σημερινοί άνθρωποι με την κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Είναι απερίγραπτα εκείνα που έγιναν τότε γενικώς και ιδιαίτερα εναντίον των μικρών παιδιών. Δεν θα μπω σε προσωπικές ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο βάρβαρες που δεν τολμά κανείς να τις περιγράψει. Θα αρκεστώ μόνο στο να αναφέρω ότι πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα. Κυριαρχεί δηλαδή σε αυτό η ιστορική αλήθεια, τα ίδια τα γεγονότα και κατά δεύτερον η μυθοπλαστική διαπραγμάτευσή τους. Η αλήθεια μπορώ να πω ότι καλύπτει το 100% των γεγονότων και η μυθοπλασία μόνο ένα μικρό μέρος για να διευκολύνεται η αφήγηση και να διαβάζεται άνετα το βιβλίο. Άλλωστε, το ιστορικό μυθιστόρημα και μάλιστα όταν αναφέρεται σε πρόσφατη εποχή όπου οι πλήστοι των πρωταγωνιστών βρίσκονται ακόμα εν ζωή και μπορούν να διαψεύσουν τις αναλήθειες, δεν υπάρχουν τέτοιες σε ένα βιβλίο. Ενώ εδώ έχουμε γεγονότα που τα έζησαν οι περισσότεροι Έλληνες που ήταν σε παιδική ηλικία εκείνη την εποχή και ίσως να γνωρίζουν περισσότερα και χειρότερα. Το «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που επαναλαμβάνω ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια τοιχογραφία ζωής για την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην ακριτική Μυτιλίνη, όπου έζησε ο μικρός ήρωας του βιβλίου και μαρτύρησε κυριολεκτικά χωρίς να φταίει σε τίποτε. Είναι κατά αλήθεια ένας ανήλικος μάρτυρας, ένας παιδομάρτυρας θα λέγαμε, για να θυμηθώ τον τίτλο ενός άλλου βιβλίου μου, και διηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα βάσανα της ζωής του, όπως την είχαν ορίσει οι πολιτισμένες ορδές των Γερμανών του Τρίτου Ράιχ με οδηγό τους τον Εθνικό Σοσιαλισμό. Το βιβλίο αυτό είναι μια πνευματική οφειλή μνήμης στα μικρά παιδιά της γερμανικής κατοχής από 1 μέχρι 10 ετών που υπέφεραν τα πάνδυνα και πείνασαν και κρύωσαν άγρια και σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και αρρώστησαν και αδικήθηκαν και υπέφεραν με φρικτό τρόπο για 4 ολόκληρα χρόνια και έζησαν αληθινά χίλιες μέρες δίχως ήλιο. Δηλαδή χωρίς καμιά χαρά, χωρίς παιχνίδι, χωρίς τα πιο στοιχειώδη πράγματα, όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το φαγητό, το ζεστό ρούχο. Και άλλα παιδιά πρίστηκαν από την αβιταμίνωση και πέθαναν στους δρόμους, και άλλα κακοποιήθηκαν σε περίγραπτο βαθμό. Γι' αυτό και αφιέρωσα το βιβλίο αυτό στην ιερή μνήμη τους. Όχι μόνο γιατί είναι μυριάδες μυριάδων και στρατιές ολόκληρες, αλλά κυρίως για να μας προβληματίσουν τα βάσανα και η αθωότητά τους. Να μας προβληματίσει όλους και να ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας ώστε να μην ξανασυμβούν, να μην επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα και να μην ξαναγίνουν οι εκατόμβες αθών παιδιών που σφαγιάστηκαν και δεινοπάθησαν και στη χώρα μας και αλλού. Δυστυχώς και σήμερα συναντούμε παρόμοια φαινόμενα βασανισμού και κακοποιήσεων μικρών παιδιών και στις πολεμικές ζώνες όπως το Ιράκ, η Μέση Ανατολή και αλλού, για να μην αναφερθούμε σε άλλες κακοποιήσεις μικρών παιδιών από τους πολιτισμένους της εποχής μας, που μόνο πολιτισμένοι δεν μπορούν να λέγονται. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα επιστρέφουμε στο θέμα μας.

Ο πρώτος λόγος λοιπόν για τη συγγραφή του βιβλίου «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» ήταν η μνήμη των ανήλικων θυμάτων της γερμανικής κατοχής και η υπόμνηση προς τους πολλούς να μην λησμονήσουν τη φοβερή αυτή θυσία των μικρών παιδιών στην κρεατομηχανή του πολέμου και να σκέφτονται ότι πάντοτε και ιδιαίτερα στις μέρες μας υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα ίδια και χειρότερα. Γιατί ο πόλεμος είναι πάντοτε καρπός της αδικίας και γενικότερα της αμαρτίας και η εποχή μας διακρίνεται δυστυχώς για την άφθονη, την αυθονότατη αδικία της και την πλούσια και πολυπίκυλη αμαρτία που την προβάλλει καθημερινώς και εντόνως και την έχει κάνει σημαία της και ιδανικό της. Καμιά εποχή στην ιστορία δεν ήταν τόσο βάρβαρη και τόσο εχθρική για τον άνθρωπο και μάλιστα εν ονόματι της ελευθερίας και του πολιτισμού. Μην ακούτε την κραυγαλαία προπαγάνδα για τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα υποκριτικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια των ισχυρών για να παραπλανούν και να το χρησιμοποιούν επιλεκτικά όπου θέλουν και όπως θέλουν. Αλίμονο τι μας περιμένει με αυτήν την πορεία του κόσμου.

Αυτή είναι ακριβώς την υποκρισία των μεγάλων που κυβέρνησαν και κυβερνούν την ανθρωπότητα. Ξεσκεπάζει και καταγγέλει με ευρηματικό τρόπο αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Αρμός και με τον τίτλο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο». Βεβαίως δεν θα αποκαλύψουμε το εύρημα του βιβλίου για να μην στερήσουμε τον αναγνώστη από το ξάφνιασμα του ευρήματος. Είναι το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που περιγράφει αυτήν την αποκάλυψη και καταγγέλει για τους μεγάλους εξουσιαστές του κόσμου, τους μεγάλους υποκριτές και τους μεγάλους κακοποιούς των λαών που εν ονόματι της ελευθερίας καταργούν την ελευθερία και εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κουδουνίζουν συνεχώς σαν παιδικό άθυρμα στην κούνια των βρεφών και όμως τα καταργούν και τα προσδιορίζουν και τα διαχειρίζονται αυτοί κατά την κρίση τους και κατά τα δαιμονικά συμφέροντά τους. Οι λαοί, οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, είναι το αναλώσιμο υλικό στις απάνθρωπες μηχανές τους.

μόνον ο Χριστός είναι ο αληθινός απελευθερωτής και ο προστάτης και ο βοηθός όλων μας. Και ως μεμονωμένων προσώπων και ως ανθρωπίνου συνόλου. Εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε κατά των λόγων των Αγίων Πατέρων, μάτιν κοπιόμεν. Άδικα χάνουμε τον καιρό μας και μαζί με τον καιρό μας χάνουμε και τον εαυτό μας. Όσοι εμπιστεύθηκαν στους άρχοντες του κόσμου τούτου, προδόθηκαν και καταστράφηκαν και οι ίδιοι και οι δικοί τους. Διότι οι άρχοντες των λαών που τους διακονούν και τους διευθύνουν νομίζουν ότι είναι ιδιοκτησία τους και μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Η δύναμη της εξουσίας, η βία των όπλων και η καθιέρωση κανόνων κατά τη δική τους θέληση, ώστε να ξεγελούν τους πολλούς, τους δίνει την αλαζονία, την έπαρση και την απολυταρχία, ώστε να μην φοβούνται ούτε τον Θεό ούτε να εντρέπονται τους ανθρώπους, όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τους ανίερους άρχοντες του κόσμου τούτου. Διότι οι άρχοντες αυτοί που νομίζουν ότι κρατούν τις τύχες των ανθρώπων στα χέρια τους είναι αξιολύπητες μαριονέτες στα χέρια των δαιμόνων που τους κατευθύνουν στην σκοτεινή πορεία τους και στο άδοξο τέλος τους.

Ο ψαλμικός λόγος της Εκκλησίας μας φωνάζει διαρκώς με τις άλπιγγες της αληθείας. Μη πεποίθατε επάρχοντας επίους ανθρώπων εις ουκέστη σωτηρία. Δηλαδή, μη στηρίζετε την ελπίδα και το φρόνημά σας σε κοσμικούς άρχοντες, σε ιούς των αδυνάτων ανθρώπων που είναι σαν και μας, διότι αυτοί δεν έχουν την δύναμη να μας σώσουν. Με άλλα λόγια, μας ξεγελούν και μας εκμεταλλεύονται. Όπως έγινε και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια τεράστια και καλωστημένη απάτη των πονηρών εξουσιαστών του κόσμου. Είχαν αναπτύξει με πολύ καλοσχεδιασμένο τρόπο τις δυνάμεις εκείνες που θα υποδούλωναν τους λαούς για λογαριασμό τους. Από την μια τον σοσιαλιστικό μαρξισμό της Σοβιετικής Ενώσεως, και όταν αυτόν στηριγμένος σκοτεινές λαδικές του καταβολές δεν μπορούσαν να τον κυβερνήσουν διότι ξέφυγε από τον έλεγχο των κοσμοκρατόρων, τότε ανέπτυξαν ως αντίρροπο πνεύμα προζαλισμών του Χίτλερ, βάζοντας πάντοτε και λίγο σοσιαλισμό στην ταμπέλα τους για να ξεγελούν τον απλό κόσμο, και δυστυχώς τα κατάφεραν να τον ξεγελάσουν.

αυτοί λοιπόν που δημιούργησαν την Σοβιετική Ένωση, τον Σοβιετικό υπαρκτό σοσιαλισμό και το γερμανικό φασισμό του Χίτλερ έχουν υποκρισία χιλίων πιθήκων κατά τη γνωστή έκφραση, διότι μετά τον πόλεμο, τον βρώμικο και δόλιο και τελείως άδικο πόλεμο που οι ίδιοι τον έστησαν χωρίς να φαίνονται, ανέβηκαν ανερυθρίαστα στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης που εδίκαζε τους εγκληματίες πολέμου. Ποιους? Τους στρατηγούς και τους ναυάρχους και τους άλλους στρατιωτικούς που αυτοί διέτασαν μέσω της πολιτικής ηγεσίας και με μια λέξη κορόιδεψαν και πάλι τους λαούς και εμφανίστηκαν ως προστάτες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για να παρασύρουν και πάλι την ανθρωπότητα σε μια νέα μεγάλη περιπέτεια αίματος και δυστυχίας. Γιατί η δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτούς τους μηχανισμούς είναι δύναμη αντίχριστη και άθεη και μισάνθρωπη και πρέπει όλοι να μην εμπιστευόμαστε το λόγο και την πράξη τους. Να φέρουμε παραδείγματα παλαιά και νεότερα, να αναφέρουμε την Κορέα και το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν, να μνημονεύσουμε τη διάλυση της πρώην Ιγκοσλαβίας και το Ιράν και το Ιράκ που ακόμα συνεχίζει το μέτωπο πολέμου. Τι να πούμε πρώτο και τι δεύτερο?

βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» είναι μια υπεύθυνη καταγραφή της τραγωδίας των μικρών παιδιών εκείνης της εποχής και ταυτόχρονα η αποκάλυψη και καταγγελία των δίθεν μεγάλων κοσμοκρατόρων που θα το ξαναπούμε πάλι μεθοδεύουν παρόμοιες καταστάσεις αφού οι λαοί αντιστέκονται και δεν θέλουν την παγκόσμια δικτατορία που επεργάζονται με τις γνωστές και δίθεν προοδευτικές μορφές συνεργασίας με τις επωνυμίες, παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή και άλλα παρόμοια ισχυρά όπως είναι πολλά τα ονόματα των κακοποιών. Ποιος τους έδωσε αυτή την εξουσιοδότηση να ρυθμίζουν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας? Μόνοι τους αποφασίζουν και μόνοι τους ενεργούν στην επιβολή αυτών των σκοτεινών σχεδίων, αρχίζοντας από τους μικρούς και τους αδύναμους και σιγά σιγά θα προχωρήσουν και παραπέρα. Αυτά τα συστήματα του πολυπολιτισμού και της πολυφυλετικότητος, τα οποία ήδη άρχισαν να τα εφαρμόζουν σε διάφορες χώρες και στη δική μας επίσης, είναι να σβήσουν το πρόσωπο του τόπου και του λαού, κουβαλώντας τους ασιατικούς πολιτισμούς των Ινδών και των Πακιστανών και των Κινέζων και των άλλων ασιατικών και αφρικανικών λαών, με τους οποίους δεν έχουμε καμιά συγγένεια ούτε στη γλώσσα, ούτε στην ιστορία, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κοινωνική ζωή, ούτε σε κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν ο Έλληνας πρέπει να διαβιώσει με ανθρώπους που δεν ξέρει, που δεν του μοιάζουν και προπαντός δεν ζήτησε τη συμβίωση μαζί τους?

0: Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα στα δύο αυτά καταστρεπτικά όπλα της άθεης παγκοσμιοποίησεως που τα έχει στρέψει εναντίον του τόπου μας ο μηχανισμός που μισεί τον τόπο μας. Ίσως θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας. Για την ώρα θέλω να σταθώ στο βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» των εκδόσεων Αρμός και να το συστήσω ειλικρινά, όχι γιατί αποβλέπω στην προβολή του, αλλά γιατί δίνει κάποιες αλήθειες ιστορικές και ακλόνητες και για την τότε εποχή του ευρωπαϊκού βαρβαρισμού με την μάσκα του Τρίτου Ράιχ, αλλά κυρίως θέλω να ξαναχτυπήσω την καμπάνα για τα δεινά που ετοιμάζουν οι ίδιοι δαιμονικοί μηχανισμοί. Και ας μην κάνουν μερικοί ότι δεν καταλαβαίνουν την αιωσφορική προέλευσή τους. Και θρηνώ από τώρα για τις εκατόμβες και τις θυσίες μικρών παιδιών που ετοιμάζουν. Διότι θα το πω και αυτό πριν κλείσω την εκπομπή μου, οι σκοτεινοί αυτοί μηχανισμοί έχουν άγριο μίσος για τα παιδιά και προγραμμάτισαν τη μείωση των γεννήσεών τους πρώτα με τους δήθεν προγραμματισμούς γεννήσεων να αφανίσουν τη γέννηση παιδιών και ύστερα με τις αμβλώσεις ή εκτρώσεις όπου σκοτώνται τα σχηματισμένα έμβρια και μάλιστα με δαπάνες του κράτους. Και ύστερα θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και πολιτισμένοι. Σταματώ εδώ για σήμερα, διότι τελειώνει ο χρόνος μας και αν θέλει ο Θεός θα επανέλθουμε σε αυτό το καυτερό θέμα και για άλλα πολλά την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε διαβάστε το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» για να μάθετε πολλά. Και τότε τα ξαναλέμε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων.

εφεδρίνες των βίων σου, των αρετών καλονές. Ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχης σεπτός παμάκαρευσεύγε. Αίματι δε μαρτύρων σε αυτόν οραΐσας, άνω προς τας αΐλους μετετέθης χωρίας. Μεθόν υπέρ ημών των Χριστών, Πάτερ, οικέτευε.

22 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων. Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, ιεράρχην αληθήν και ιερών δογματιστήν, ορθοδόξων στηριγμών και εκκλησίας οφθαλμών, φωστήρα νοητών φως απαστράπτονταν, μαρτύρων ευκληρία διαπρέποντα της αληθείας υπέρμαχων, μέγα του ψεύδους κατήγορων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάσιμων.

τι σε όνομά σου ευσέβιε, ευσεβίας ποριστήν και ασεβίας μειωτήν, αθλοφόρον καλονήν και ιερέων χαρμονήν, δρεπάνην τα ζυζάνι εκτέμνουσαν, των σύτων των ουράνιων συνάγουσαν, πηγήν θαυμάτων αέναων, νόσων εξέρουσαν καύσωνα, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάσιμων.

σοφίας του πνεύματος κατευγαστής, το φωτί των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν, ευσέβιε ένδοξε. Σίγαρη ιεραρχή σας, ευσεβώς τη τριάδη, ήθλη σας Θεοφρόνος και την πλάνην καθήλες,

της ευσεβίας κατασπήρα στα διδάγματα, τα του αρίου εναπέτε με ζυζάνια, και μαρτύρον το στεφάνο κατεκοσμήθης, των γαρ λόγων συμπατρείτε και το πνεύματι ομοούσιον και σύνθρονον εκήρυξας. Όθεν κράζομεν χέρις, πάτερευσε

χέρι στις Τριάδος μισθαγωγέ και τον Σαμοσάντων ποιμεν άρχα και οδηγέ. Χέρις ο του λόγου ποιών με τεφροσύνης ποτήριον το θείον μάκαρ ευσεβιέ.

22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Κέραμος Ευσέβιε Μάρτης Κυρίου, ευθύς δε και Στέφανος εντισή κάρα. Η κεραμίδα Ευσέβιε Μάρτυρα του Κυρίου που σου στέρισε τη ζωή έγινε ταυτόχρονα και Στέφανος στην κεφαλή σου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ευσέβιος, Επίσκοπος Σαμοσάντων, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου 337 μετά Χριστόν. Υπήρξε διάπειρος ζηλωτής της ορθόδοξης πίστης. Η ανδρεία της ψυχής του και η καταφρόνηση των παρόντων ήταν τόσο μεγάλη ώστε κατέβαλε κάθε προσπάθεια και φροντίδα για την εμπέδωση της ευσέβειας και της ορθοδοξίας, αν και είχε να αντιπαλέσει προς τον ίδιο τον βασιλιά, ο οποίος ήταν όσον κανείς άλλος φανατικός υποστηριχτής της κακοδοξίας του Αρίου. Όταν δε κάποτε ο Κωνσταντίος απείλησε τον Ευσέβιο ότι θα του κόψει το δεξί χέρι αν δεν παραδώσει το ψήφισμα του μελετίου που είχε στην κατοχή του, εκείνος άπλωσε και τα δυο του χέρια, θέλοντας με την ενέργεια του αυτή να δείξει ότι δέχεται με τα χαράς να κοπούν και τα δυο χέρια, παρά να παραδώσει εκείνο που του ζητούσαν και έτσι να προδώσει την πίστη και την ευσέβεια.

Αυτόν τον Όσιο Πατέρα των Ευσέβιων, μετά τον Κωνσταντιο και τον Ιουλιανό, ο Ουάλης, όντας δηλητηριασμένος από την αριανική κακοδοξία, τον εκδίωξεν από τον επισκοπικό του θρόνο και τον καταδίκασε να περνάει τη ζωή του εξόριστος κοντά στον Ίστρο, το Δούναβι ποταμό. Μετά το θάνατο όμως του Ουάλη, ο Άγιος επανήλθε και πάλι στην επισκοπή του στα Σαμόσατα, ύστερα δε από πολλούς αγώνες και νίκες που πέτυχε για χάρη της Ορθοδοξίας, είχε και τέλος μαρτυρικό. Συγκεκριμένα μια γυναίκα, η οποία ήταν οπαδός της αιρέσεως του Αρίου, άρπαξε από κάποια στέγη μια κεραμίδα, την οποία εξφενδόνησε στο κεφάλι του Αγίου και τον θανάτωσεν. Προτού όμως ο Άγιος ξεψυχήσει, συγχώρησε την γυναίκα αυτή που τον φώνευσε, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστό και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο.

Τιν η ομοιώθης ταλέπορε, προς μετάνοιαν ουδόλωσαν ανέφουσα, και το πυρμίδι λιώσα των κακών επιμονή. Ανάστα, και την μόνη προς αντίληψη ταχύαν επικάλεσε και βοήθησον των σόνιων και θεών ημών, μη διαλείπεις πρεσβεύουσα, ρισθήνε με των παγίδων του αλάστορος.

22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Σε ποιμενάρχην το πνεύμα προβάλλεται, ερετιζόντων αχλήν, λόγισε λασφόρησου, σκεδάζοντα σοφέ, και προφανώς δεικνύοντα την τρίβον την ορθήν της εν αυτή ως ίος επιβαίνουση, μέγιστε ευσέβιε φωστήρ των καρδιών ημών. Ήδη το πόθο Χριστού πυρπολούμενος από νεότητος συν σάρκα καθυπέταξας παμάκαρ της ψυχής τες ιερές δυνάμεση και σκεύος ιερών αποδειχθείς λαών ενωσιότητη όσοι επίμανας Χριστής μύρο της χάριτος.

Ένας χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, που πάνω από μικροσυφέροντα και σκοπιμότητες υποστηρίζει την αλήθεια, είναι επόμενο να μισηθεί μέχρι θανάτου. Αιώνιο παράδειγμα είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που μισήθηκε και θανατώθηκε. Θύμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού υπήρξε και ο γνήσιος μαθητής του Χριστού, ο Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων. Έζησε στα χρόνια που βασίλευε ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίος, και πιο ύστερα ο Φλάβιος Ουάλης. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος ήταν τυφλοί οπαδοί του αριανισμού, που συντάραζε τότε τους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Ευσέβιος ήταν σύγχρονος των μεγάλων ιεραρχών, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, και μάλιστα φίλος τους. Με τον Βασίλειο αλληλογραφούσε τακτικά. Σώζονται 17 επιστολές του Βασιλείου προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων, τον οποίον είχε γνωρίσει σε ένα ταξίδι του στη Συρία, και έκτοτε διατήρησε την βαθιά του εκτίμηση προς αυτόν με την αλληλογραφία και με τις επισκέψεις. Ο Βασίλειος τον εκτιμούσε βαθύτατα σαν πνευματικό του πατέρα και θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχή που μπορούσε να τον συμβουλεύεται. Του γράφει: «Κι αν δεν βρει κάποιος κάποιον που να του δείχνει μεγάλη αγάπη, δεν υπάρχει κανένας που να είναι σε θέση να μας συμβουλεύσει για τα τρέχοντα ζητήματα ισάξια με τη δική σου τέλεια φρόνηση και εμπειρία που απέκτησες ύστερα από πολλούς κόπους υπέρ των εκκλησιών».

Σε μια άλλη επιστολή του, ο Μέγας Βασίλειος του γράφει: «Γνωρίζω τους μοιρίους σκόπους που ανέλαβες υπέρ των εκκλησιών του Θεού και δεν αγνώ το πλήθος των ασχολιών που έχεις, εφόσον εκτελείς τα καθήκοντά σου όχι σαν πάρεργο, αλλά κατά το θέλημα του Κυρίου». Όταν ο Ευσέβιος έγραψε στο Βασίλειο ότι στο Γρηγόριο Ναζιανζινό άξιζε μεγαλύτερη επισκοπή από εκείνη των Σασίμων, ο Βασίλειος απάντησε: «Ως προς τον αδελφό Γρηγόριο, ήθελα κι εγώ να διοικεί η εκκλησία ανάλογη με τα προσόντα του. Αυτή δε θα ήταν όλοι οι φίλοι ως συγκεντρωμένοι σε μια επισκοπή. Επειδή όμως αυτό είναι αδύνατο, ας είναι επίσκοπος όχι παίρνοντας όνομα από τον τόπο, αλλά δίνοντας αξία στον τόπο, διότι γνώρισμα του μεγάλου δεν είναι μόνο να επαρκεί στα μεγάλα, αλλά και τα μικρά να μεταβάλλει σε μεγάλα με την ικανότητά του».

Ο Ευσέβιος καταγόταν από τα Σαμόσατα της Μεσοποταμίας, πόλη στην οποία νωρίς είχε αναδειχθεί και επίσκοπος. Ως επίσκοπος συμμετείχε στην εκλογή του Μελετίου Αντιοχίας, στα χρόνια του οποίου ως αστέρι πρώτου μεγέθους εμφανίστηκε ο Ιερός Χρυσόστομος, κήρυκας της Αντιοχίας. Σε μια σύνοδο που είχε συγκροτηθεί το 361, 40 χρόνια περίπου μετά την πρώτη Οικουμενική, ο Ευσέβιος υπεράσπισε τα δόγματα της Νικαίας και αποδείχτηκε δεινός αντίπαλος του αριανισμού. Λόγω του ζήλου του όμως υπέρ της αληθείας, μισήθηκε από τον φιλαριανό Ουάλι, ο οποίος υπέγραψε την εξορία του 374 στον Δούναβη ποταμό. Όταν δε μετά από 4 χρόνια ο Ευσέβιος γύρισε από την εξορία και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, δεν έπαυσε να καταπολεμά και πάλι την αίρεση του Αρίου και να στηρίζει το πίμνιό του στην ορθή πίστη. Αλλά και πάλι συγκέντρωσε στο πρόσωπό του το μίσος των ανθρώπων του Σκότους και μάλιστα κάποιας γυναίκας, η οποία φανατική οπαδός του Αρίου έριξε από τη στέγη του σπιτιού της μια κεραμίδα στο κεφάλι του Αγίου και τον άφησε επί τόπου άπνουν. Έτσι μαρτυρικά τελείωσε την επίγεια ζωή του ο Άγιος Ευσέβιος, που είναι Άγιος και στην Ανατολή και στη Δύση. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή εκφράζει ένα πικρό παράπονο. Ρωτάει: «Ώστε τώρα έγινα εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια?» Είναι παλιά η αρρώστια των ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, να μισούν την αλήθεια και να αγαπούν το ψέμα. Και σήμερα οι άνθρωποι μισούν και συκοφαντούν εκείνους που αληθεύουν εν αγάπη. Αφού ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές είναι ο ίδιος, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η αγάπη συνοδεύεται πάντα από την αδελφή της, την αλήθεια. Αγάπη χωρίς αλήθεια είναι απάτη, και η αλήθεια χωρίς αγάπη είναι σκληρότητα και αναλγησία. Αυτό είναι το δίδαγμα που αποκομίσαμε από τον Άγιο Ευσέβιο Σαμοσάτων.

υπήρξες πράος και ανεξίκακος, ταπεινόφρον και μέτριος, και αγάπης θείας έμπλεος, μαρτύρον επιτέλικος μύθι Στεφάνο. Στολέστες εξαίματος ευσέβεια ιερότατε λαμπόμενος, εις τα Άγια ανέδραμες φεδρός, τα των Αγίων δόξη εστεμένος. Ελέγχον αρίου τους ομόφρονας, διωγμούς μάκαρη πίνεγκας, βιαιότατον τε θάνατον, διότις αθανάτου δόξης, ηξιώθης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς κατάγονταν από την Αραβία. Ο πρώτος ήταν στρατιωτικός, ο δε δεύτερος ήταν δούλος του. Οι Άγιοι αυτοί μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο Μάξιμος ο ηγεμόνας θυσίαζε στα είδωλα, έσπευσαν στον τόπο του θυσιαστηρίου και αφού τον έλεγξαν για την ενέργειά του αυτή, δήλωσαν με παρησίαν ότι είναι χριστιανοί. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε από το γεγονός αυτό και ύστερα από προσταγή του χτύπησαν το Ζήνωναν με βούνευρα. Ο Άγιος δε βρισκόμενος κοντά στο βωμό έδωσε μια κλωτσιά σε αυτόν και τον κατέστρεψε. Τότε ο Μάξιμος έδωσε εντολή και συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια. Αφού κρέμασαν τον Άγιο Μάρτυρα, του καταξέσχισαν χωρίς κανένα έλεος το σώμα με σιδερένια νύχια και του κατέτριψαν τις πληγές με ξύδι και αλάτι. Έπειτα τον έκλεισαν στη φυλακή και του ασφάλισαν τα πόδια με 4 οπές του τιμωρητικού ξύλου. Όντας δε ο Μάρτης στη φυλακή, κατόρθωσε και μπήκε μέσα ο Ζηνάς, ο δούλος του, και καταφυλώντας του τα δεσμά τον μακάριζε που έπασχε για τον Χριστό. Μόλις όμως ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός, έκλεισε και το Ζηνά στη φυλακή. Έτσι και αυτός άρχισε να συμπάσχει για χάρη του Κυρίου μαζί με τον Κύριό του. Ύστερα από λίγο καιρό οι Άγιοι οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα για ανάκριση. Εκείνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτοί όμως δεν πίστηκαν και έμειναν ακλόνητα προσιλωμένοι στην πίστη τους. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους να τους βασανίσουν. Εκείνοι δε με τα χαράς άρχισαν το απάνθρωπο έργο τους. Πρώτα έδιραν ανελαίητα και τους δυο. Εν συνεχεία έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες στο στήθος και στην καρδιά του Ζήνωνα. Κατόπιν αφού τους έδεσαν και τους δυο με λουριά από τις μασχάλες, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και προσέδεσαν ογκόλιθους στα πόδια τους. Ακολούθως τους πέταξαν από μακριά μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά, την οποία και τροφοδοτούσαν συνεχώς ρίχνοντας λάδι πάνω στις φλόγες. Έπειτα όμως, επειδή οι μάρτυρες παραδόξως με τη χάρη του Θεού έμειναν εντελώς αυλαβείς, ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς ανήλθα στεφανιφόροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελείται δε η σύναξή τους στο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο Κυπαρίσιο.

ασωμάτων Πανάγη χωρί, δισοπείτε Θεόν των αγαθών και δεσπότην, φύσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πικράς κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως και παθών αμαυρώσεως και πάσης απειλής, προστρέχοντας πόθο τη σκέπη ημών.

0: 22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων. Κέρα μου Ευσέβια μάρτης Κυρίου, ευθύσδε και Στέφανος εν της Ικάρα, Ικάδη δευτερή κεφαλήν θλάσαν Ευσεβίο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζήνα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνες.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Θεών Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

μαζεύετε χάριν του εαυτού σας θησαυρούς επί της γης, όπου ο σκόρος και η φθορά της απείλας ή της κορίας αφανίζουν τα αποθηκευμένα είδη του πλούτου, και όπου κλέπτε διατρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων σας και τα κλέπτουν. Μαζεύετε δε δια τους εαυτούς σας θησαυρούς εις των ουρανών, που ούτε σκόρος ούτε σαπίλα και σκορία αφανίζουν τα θησαυριζόμενα, και όπου κλέπτε δεν τρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων ούτε κλέπτουν. Πρέπει δε να θησαυρίζετε θησαυρούς εις των ουρανών, για να είναι η καρδία σας προσκολλημένη εις των Θεών και εις τα ουράνια, διότι εκεί όπου θα είναι ο θησαυρός σας, θα είναι και η καρδία σας.

είναι δε μικρά συμφορά η καρδία σας και ο νους σας να κολλήσουν εις τα γήινα και τα μάταια. Για να το καταλάβετε σας φέρω μίαν εικόνα. Ο λίχνος που δίνει φως στο σώμα είναι το μάτι, όπως και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Εάν λοιπόν το μάτι είναι υγιές, όλο το σώμα σου θα είναι γεμάτο φως, σαν να είναι το ολόκληρο το σώμα σου μάτι. Έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νους σου και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθεί από τη φιλαργυρία και την προσκόλληση εις τα μάτια. Εάν όμως το μάτι σου είναι βλαμμένο και τυφλωμένο, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο εις το σκότος. Εάν λοιπόν εκείνο που σου εδόθη για να μεταδίδει φως εις σε γίνει σκότος, εις πόσον σκότος θα βυθιστείς? Κάτι ανάλογον θα συμβεί εάν και ο νους σου σκοτιστεί από την προσκόλληση εις των πλούτων. Εις πόσον σκότος ηθικών θα βυθιστεί τότε η ψυχή σου? Μην απατάτε δε τον εαυτό σας με την ιδέα ότι είναι δυνατόν και εις την γη να θησαυρίζει κανείς και εις το Θεό να είναι προσκολλημένος. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος συγχρόνως εις δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκολληθεί εις τον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν δύναστε να είστε συγχρόνως δούλοι και του Θεού και του Μάμωνα. Ή θα μισήσετε τον πλούτον και θα αγαπήσετε τον Θεόν, ή θα προσκολληθείτε εις τον πλούτον και θα καταφρονήσετε τότε.

Αφού λοιπόν η καρδία σας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά εις τον Θεόν, για τούτο σας λέγω, κόψατε την ρίζαν της πλεονεξίας και μη φροντίζετε με αγωνία και στεναχωρία δια τη ζωή σας τι θα φάγετε, τι θα πίετε, ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα πιο πολύ από το ένδυμα? Ο Θεός λοιπόν που σας έδωκε τα ανωτέρω ταύτα θα σας δώσει και τα κατώτερα, την τροφή δηλαδή και το ένδυμα.

Κοιτάξατε τα πετεινά που πετούν στον αέρα και είδατε ότι αυτά δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν εις αποθήκας για το χειμώνα ή των καιρών της θερίσεως. Κι όμως, ο πατήρης σας ο ουράνιος τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Για να καταλάβετε πόσο ανόητος και ανίσχυρος είναι η μέρημνά σας αυτή, σας ερωτώ. Ποιος από εσάς, οσονδήποτε κι αν φροντίσει, μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη? Κανείς. Τι κατορθώνετε λοιπόν με τη μέρημνά σας? Και για το ένδυμα, γιατί κυριεύεστε από ανήσυχο και αγωνιώδη φροντίδα? Παρατηρήσατε τα άνθη που φυτρώνουν μόνο το στον αγρόν? Με ποιον τρόπο να αυξάνουν? Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας λέγω ότι ούτε ο σοφός εις επινοήσει Σολομών με όλη την εξακουσμένη βασιλική μεγαλοπρέπειά του και τη λαμπρά και ένδοξο περιβολή και παράστασή του δεν περιευλήθη ένδυμα τόσο ωραίο και θαυμάσιον όπως περιβάλλεται ένα από τα άνθη αυτά.

Και άντε ο Θεός τόσον μεγαλοπρεπώς ενδύει τα αγριόχορτα που φυτρώνουν μόνα τους εις των αγρών και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια όπως εσείς. Αλλά σήμερον υπάρχουν και αύριον ρίπτονται εις των φούρνων ως καύσιμων υλικών, δεν θα δώσει ένδυμα πολύ περισσότερον εις σας, ο λιγόπιστος.

καταληφθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχον φροντίδα λέγοντες τι θα φάγουμε, τι θα πείουμε ή τι θα περιβληθόμενο σένδυμα, διότι οι εθνικοί και οι δωλολάτρε που αγνοούν ολοτελώς τα συγκρίτου αξίας ουράνια αγαθά ζητούν όλα αυτά τα μάτια και φθαρτά ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Σεις όμως μη ανησυχείτε δι' αυτά, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός.

Ζητείτε δε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητάει από σας ως όρον για να σας χαρίσει τα αγαθά τα αυτά, και τότε όλα αυτά τα επίγεια θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. Μη κυριευθείτε λοιπόν από ανήσυχον φροντίδα διόσα ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την αύριον, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει διόσα θα σας συμβούν κατά αυτήν. Αρκεί δια την ημέρα η δική της σκοτούρα και ταλαιπωρία.

τα Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα σας μεταδίδει την ομιλία του πατρός Κυριακού Τσουρού, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα «Ο φόβος Θεού». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Αντώνης Παντελιός.
1: Το θέμα το οποίο ανακοινώθηκε είναι «Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Ο φόβος του Θεού λοιπόν θα είναι το σημερινό θέμα μας. Στην Παλαιά Διαθήκη «φοβήστε τον Θεόν» ή «φόβος Θεού» σημαίνει και εκφράζει την αληθινή ευσέβεια, την ευσέβεια προς τον Θεό. Στον 110ο ψαλμό, στο στίχο 10, διαβάζουμε παραδείγματος χάρη: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή, πάση της ποιούση αυτήν». Έχουμε πολλά τέτοια χωρία, να διαβάσουμε 2-3 ακόμα από τα πολλά. Από τις παροιμίες, κεφάλαιο 9, στίχος 10, «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής». Βλέπουμε ότι ο φόβος του Θεού συνδέεται με το «γνώνε νόμων του Θεού». Από τη Σοφία Σιράχ επίσης και από τις παροιμίες έχουμε άλλα χωρία: «Γενναία σοφίας, πλούτος και δόξα και ζωή». Η γενναία δηλαδή της σοφίας των συνετών ανθρώπων, φόβος Κυρίου, δηλαδή η γενναία των συνετών ανθρώπων που έχει φόβον Κυρίου, για αυτήν αυτό είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και ένα τελευταίο από τη Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 19-20: «Πάσα σοφία, φόβος Κυρίου και εν πάση σοφία ποίησης νόμου». Η πραγματική σοφία δηλαδή πρέπει να είναι ενωμένη με την εφαρμογή του νόμου, του νόμου του Θεού. Αυτός ο φόβος, δηλαδή η ευσέβεια προς τον Θεό, θεωρείται χαρακτηριστικό του σόφρονα και εναρέτου ανθρώπου. Είναι αρχή σοφίας, δηλαδή η βάση της αληθινής σοφίας. Από το φόβο του Κυρίου πηγάζουν η σοφία και η παιδεία. Από την Παλαιά Διαθήκη η έκφραση αυτή μπήκε στην Καινή Διαθήκη. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη «φοβούμενοι τον Κύριον» είναι «οι σεβόμενοι τον Κύριο». Πάνω σε αυτόν που φοβείται τον Κύριον θα έρθει το έλεος του Θεού από γενεάς εις γενεάν. Το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, λέει η Παρθένος, η Θεοτόκος και η Παρθένος Μαρία εις τον ύμνο της εκεί κοντά στην Ελισάβετ. «Δια του φόβου αυτού ο πιστός επιτυγχάνει την αγιότητα». Γι' αυτό και βάλαμε σαν τίτλο της σημερινής ομιλίας το χωρίο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής, κεφάλαιο Ζ, στίχος 1, «Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Δηλαδή οδηγείται ο άνθρωπος εις την αγιότητα με τον φόβο του Θεού. Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τον οδηγεί στο να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε αμαρτία και να επιτύχει την αγιοσύνη. Σημειώνει ο Ζυγαβηνός, ένας ερμηνευτής, σχολιάζοντας το χωρίον Β Κορινθίου Ζ1, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα εξής: «Το εν φόβο Θεού τον τρόπον ερμηνεύει καθόν η αγιοσύνη επιτελείται». Δηλαδή φόβος Θεού σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο κανείς επιτυγχάνει την αγιότητα. Άρα εδώ αμέσως γίνεται σαφές τι σημαίνει φόβος για την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, όχι ο φόβος υπό την έννοια που τον εννοούμε τώρα,

0: σύγχρονη γλώσσα μας. Ο ιερός Δαμασκηνός συμπληρώνει «Ή και τυραννικών η επιθυμία στον άνθρωπο, αλλά αν επιτύχεις τον του Θεού φόβον, καταλύσεις αυτή την μανία». Η επιθυμία στον άνθρωπο, λέει, είναι τυραννική. Αλλά εάν κανείς επιτύχει τον φόβο του Θεού, δηλαδή σεβαστεί τον νόμο του Θεού και τον τηρήσει, τότε αυτό έχει σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα να καταλύσει την μανία της επιθυμίας της αμαρτωλής. Η έλλειψη εξάλλου αυτού του φόβου από την καρδιά του ανθρώπου τον παραδίδει ασυγκράτητα στο κακό και στην αμαρτία. Ίσως αυτό έχοντας στο μυαλό του ο Ντοστογεύσκη γράφει στον Ηλίθιο ότι όταν δεν υπάρχει Θεός τα πάντα επιτρέπονται, εννοώντας τα πάντα τα κακά. Αντιθέτως ο φόβος του Θεού ενεργεί σαν σωτήριο χαλινάρι και τηρεί τον πιστό στο δρόμο της αρετής, αφού σκοπός του και επιθυμία του είναι να εκφράσει στην πράξη την πίστη του και την αγάπη του προς τον Θεό, ευαρεστώντας Θεό με τα έργα του. Γι' αυτό το σπουδαίο θέμα έχει συντάξει μια θαυμάσια ομιλία ο Αββάς Δωρόθεος. Από τα κυριότερα σημεία της ομιλίας αυτής θα προσπαθήσουμε σήμερα να πάρουμε κατευθύνσεις και διδάγματα για τη ζωή μας. Στην αρχή θέλω να πω μερικά λόγια σύντομα για τον Αββά Δωρόθεο. Έζησε στα μέσα του 6ου αιώνα. Κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε στην Αντιόχεια λίγο μετά το 500 μετά Χριστόν. Ξεκίνησε ως μοναχός στη Μονή Σερίδου στην Γάζα τη σημερινή και στη συνέχεια ίδρυσε δική του μονή. Είχε ευρεία φιλολογική και φιλοσοφική μόρφωση. Από τα συγγράμματά του παρουσιάζεται ως προσωπικότητα σπάνιας πνευματικής συγκροτήσεως και ακτινοβολίας. Η υποψία ότι ήταν μονοφυσίτης καταρρύπτεται από τα ίδια τα συγγράμματά του, όπου ούτε ίχνος μονοφυσιτικής διδασκαλίας δεν περιέχεται. Η μνήμη του εορτάζεται στην μεν Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 13 Αυγούστου, στην δε Ρωμαιοκαθολική στις 5 Ιουνίου. Έγραψε 24 διδασκαλίες και 8 μικρές επιστολές. Εμείς θα σχολιάσουμε σήμερα την υπαριθμό 4 διδασκαλία του, η οποία έχει τίτλον «Περί φόβου Θεού». Ο Όσιος Δωρόθεος λοιπόν παίρνει το χωρίον από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από την επιστολή του Ιωάννου, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 18, το οποίο λέγει «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων». Ξεκινά λοιπόν με την ερμηνεία αυτού του χωρίου και λέει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης στις καθολικές επιστολές, «Η τελεία αγάπη απομακρύνει τον φόβο». Τι θέλει τάχα να μας σημάνει με αυτό ο Άγιος? Για ποια αγάπη ομιλεί και για ποιο φόβο? Ο προφήτης λέγει στον ψαλμό, «Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού». Βρίσκομαι δε στις Άγιες Γραφές και άλλα πολλά τέτοια. Εάν λοιπόν οι Άγιοι που τόσο αγαπούν τον Κύριο τον φοβούνται, πώς λέγει η αγάπη απομακρύνει τον φόβο? Εδώ λοιπόν ο Όσιος Δωρόθεος θέλει να δει ποια είναι η έννοια του φόβου και πώς είναι δυνατόν, εφόσον η τέλεια αγάπη έξω βάλει, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον φόβο, γιατί οι Άγιοι του Θεού φοβούνται τον Θεό. Έχουμε λοιπόν φόβο και φόβο. Και συνεχίζει, ο Άγιος θέλει να μας διδάξει ότι υπάρχουν δύο φόβοι, δύο ειδών φόβοι. Ένας ο εισαγωγικός, ο πραγματικός φόβος, ο κοινός φόβος, τον οποίον και σήμερα λέμε, και ένας τέλειος, και ότι ο μεν πρώτος ταιριάζει στους αρχαρίους, θα έλεγε κανείς, της θεοσεβίας, ο δε άλλος ταιριάζει στους τελειωμένους που έφτασαν στο μέτρο της Αγίας Αγάπης. Φέρω για παράδειγμα το εξής. Κάποιος κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας. Αυτός, όπως είπαμε, είναι ακόμη αχάριος. Αυτός δεν κάνει το καλό για το ίδιο το καλό, αλλά από τον φόβο των κτυπημάτων. Δηλαδή κάνει το καλό γιατί φοβάται. Φοβάται πραγματικά, υπό την έννοια που σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη φόβος, φοβάται και κάνει το καλό. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπά τον Θεό. Επειδή αγαπά ειδικώς το να ευαρεστεί τον Θεό. Αυτός γνωρίζει τι είναι καθε αυτό το καλό. Αυτός γνωρίζει τι είναι το να είναι μαζί με τον Θεό. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος που έχει την αληθινή αγάπη που ο Άγιος χαρακτηρίζει τελεία, και αυτή η αγάπη τον φέρει στον τέλειο φόβο. Αυτός δεν φοβάται στην πραγματικότητα. Αυτός δεν φοβάται, αλλά αγαπάει τον Θεό και πράττει το κακό. Δηλαδή, εδώ η λέξη αγάπη συνδέεται με εκείνο που είπαμε στην αρχή, δηλαδή με την ευσέβεια. Σέβεται, αγαπάει τον Θεό και πράττει το καλό. Δηλαδή, εξηγεί ο πατήρ, αυτός φοβείται και φυλάττει το θέλημα του Θεού, όχι πλέον για τις πληγές, όχι πλέον για να μην τιμωρηθεί, αλλά όπως είπαμε, επειδή εγεύθηκε την γλυκύτητα του να είναι μαζί με τον Θεό, φοβείται μη εκπέσει από αυτήν, φοβείται να μην στερηθεί αυτή την γλυκύτητα. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος, ο γενόμενος από την αγάπη, απομακρύνει τον εισαγωγικό φόβο. Και γι' αυτό λέγει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Απομακρύνει τον φόβο, είναι δε αδύνατο να έλθει ο τέλειος φόβος παρά μόνον δια του εισαγωγικού. Άρα λοιπόν ξεκινά κανείς από τον εισαγωγικό, τον απλό, το συνηθισμένο φόβο, φοβάται την αμαρτία, και έπειτα φτάνει στον τέλειο φόβο, όπου πλέον κινούμενος από αγάπη δεν φοβείται, αλλά επειδή αγαπάει πράττει το αγαθόν. Στη συνέχεια ο Όσιος Δωρόθεος, ο Αββάς Δωρόθεος, παίρνει από τον Άγιο Βασίλειο παραδείγματα, τα οποία έχουμε ακούσει και σε άλλες ευκαιρίες, σε άλλες ομιλίες, και χρησιμοποιεί από τον Άγιο Βασίλειο τους τρεις τρόπους για να φτάσει κανείς στον Θεό, δηλαδή στο δεύτερο είδος του φόβου. Και λέει, πραγματικά υπάρχουν τρεις διαθέσεις, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, με τις οποίες μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Δηλαδή, ή ευαρεστούμε διότι φοβόμαστε την τιμωρία και τότε είμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή εκτελούμε τις διαταγές για χάρη ωφελίας μας, επειδή επιδιώκουμε τα κέρδη της αμοιβής και κατά τούτο ομοιάζομαι με τους μισθωτούς, ή κάνουμε το καλό για το ίδιο το καλό και είμαστε στην κατάσταση του ιού. Άρα λοιπόν τρεις είναι οι καταστάσεις, τα λέγαμε, στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο αγωνιζόμενος στον πνευματικό αγώνα χριστιανός. Η μια είναι η κατάσταση του δούλου, όπου κανείς κινείται από φόβο στις πράξεις του. Στη δεύτερη είναι του μισθωτού, όπου κανείς υπολογίζει στην ωφέλεια που θα λάβει κάνοντας τις καλές πράξεις. Και το τρίτο στάδιο, η κατάσταση του ιού, όπου κανείς κάνει το καλό από αγάπη προς το ίδιο το καλό. Σταματώντας πάνω σε αυτή την τρίτη κατηγορία, ο Αββάς Δωρόθεος λέει τα εξής: διότι ο Υιός, όταν έλθει στην ηλικία της φρονήσεως, εκτελεί το θέλημα του πατρός του, όχι διότι φοβείται μην δαρεί, ούτε για να λάβει μισθό από αυτόν, αλλά διότι τον αγαπά, επιφυλάσσοντας γι' αυτόν ειδικώς αυτήν την αγάπη και την τιμή την πατρική, και είναι πεισμένος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατρός είναι δικά του. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει αγάπη πραγματική και σεβασμό προς τον πατέρα του, επειδή ξέρει ότι τα δικά του, του πατρός, όλα του ανήκουν, θυμόμαστε τις παραβολές, τα εμάσα και τα λοιπά, άρα λοιπόν δεν έχει πραγματικό φόβο και κάνει το καλό από αγάπη, σεβασμό προς τον πατέρα του. Τέτοιος άνθρωπος αξιώνεται να ακούσει: δεν είσαι πλέον δούλος αλλά Υιός, και κληρονόμος Θεού διά Ιησού Χριστού. Ο τέτοιος άνθρωπος δεν φοβείται πλέον, όπως είπαμε, το Θεό κατά εκείνο τον εισαγωγικό φόβο, αλλά αγαπά, όπως λέγει ο Άγιος Αντώνιος, εγώ δεν φοβούμαι, λέει ο Άγιος Αντώνιος, πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Και έρχεται και σε ένα άλλο παράδειγμα από τον Αβραάμ, όπου μελετώντας τη συμπεριφορά του Αβραάμ κατά την προσφορά του Υιού του, κατά τη θυσία του Υιού του, λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι ο Κύριος λέει για τον Αβραάμ μετά την προσφορά του Υιού του, τότε του λέει, τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό. Δηλαδή βλέπουμε ότι αφού ο Αβραάμ εθυσίασε τα πάντα για τον Θεό, ακόμα και το γιο του, ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει, τότε ο Θεός του λέει, τώρα σε γνώρισα πραγματικά, διότι ό,τι έκανες και ό,τι αν είχες πρόθεση να κάνεις, το έκανες γιατί με αγαπούσες και με σεβόσουνα πραγματικά, και άρα δεν ελπίδικες ούτε τον ίδιο σου το γιο. Τώρα λοιπόν εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό. Εννοεί εκείνο των φόβων των γενόμενων από αγάπη. Διότι πώς αλλιώς λέγει τώρα εγνώρισα. Με συγχωρείτε, λέει ο Αββάς, τόσα έκανε, υπάκουσε το Θεό και άφησε όλα τα αγαθά του και μετήκησε σε ξένη γη και σε έθνος ειδωλολατρών, όπου δεν υπήρχε ούτε ίχνος θεοσεβίας, και επάνω σε αυτά υπέφερε και αυτόν τον φοβερό πειρασμό της θυσίας του Υιού, και έπειτα από όλα αυτά του έλεγε, τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό. Είναι φανερόν ότι εννοούσε τον τέλειο φόβο, τον φόβο των Αγίων. Ενώ λοιπόν είχε κάνει τόσα ο Αβραάμ, εκείνο το οποίο απέδειξε την πραγματική του αγάπη, την τέλεια αγάπη του, άρα και τον σεβασμό στο νόμο του Θεού και στο θέλημα του Θεού και στην εντολή του Θεού, ήταν η τελευταία πράξη του για τη θυσία του γιού του. Έτσι λοιπόν του είπε ο Θεός ότι τώρα πραγματικά σε γνωρίζω. Αυτός είναι λοιπόν ο τέλειος φόβος, διότι αυτοί που πράττουν σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Αββάς, ουκέτι από φόβου ποιούσιν, αλλά εκ του αγαπάν φοβούνται. Δηλαδή δεν πράττουν κάτι από φόβο, αλλά επειδή αγαπούν φοβούνται μη χάσουν εκείνο το οποίο έχουν, δηλαδή τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτός είναι ο τέλειος φόβος. Αλλά, συνεχίζει ο Αββάς, δεν είναι δυνατόν να φτάσει κανείς τον τέλειο φόβο, όπως προείπαμε, αν δεν αποκτήσει πρώτα τον εισαγωγικό. Πραγματικά, λέγει η Γραφή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και πάλι λέγει, αρχή και τέλος είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή, η Γραφή, εννοεί τον εισαγωγικό φόβο, μετά τον οποίο είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων. Ο εισαγωγικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στην ειδική μας κατάσταση. Αυτός φυλάττει την ψυχή σαν το γάνωμα από κάθε κακία. Όπως δηλαδή βουτάμε μέσα στον κασίτερο, τον μπακύριο όπως λέγαμε, το χάλκινο σκεύος, και το γανώνομαι, και έτσι το προφυλάσσουμε από την οξύδωση, έτσι και τον εαυτό μας με τον φόβο του Κυρίου τον φυλάσσουμε από την κακία και την αμαρτία. Από το φόβο του Θεού αποφεύγει κάθε άνθρωπος το κακό. Εάν λοιπόν αποφύγει κάποιος το κακό από το φόβο της τιμωρίας σαν δούλος που φοβείται τον Κύριό του, έρχεται βαθμιαίως και στο σημείο να εκτελέσει το αγαθό, και κάνοντας το αγαθό λίγο-λίγο αρχίζει να ελπίζει και κάποια ανταπόδοση της εργασίας του αγαθού, όπως ο μισθωτός, και στο τέλος πλέον φτάνει να πράξει το αγαθό από πραγματική αγάπη προς το αγαθό, αγάπη και σεβασμό προς τον Θεό. Παρατηρεί ο Αββάς, πραγματικά ποιος μπορεί στο εξής να χωρίσει τον άνθρωπον αυτόν, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού? Τότε φτάνει στο μέτρο της τελειότητος του Υιού και αγαπά για το καλό καθεαυτό και φοβείται επειδή αγαπά. Και αυτός είναι ο μέγας και τέλειος φόβος. Ο Άγιος διδάσκει τον δεύτερο φόβο και στους άλλους όπως αυτός τον έζησε. Γι' αυτό παρακάτω θα δούμε παραδείγματα από την ίδια του τη ζωή. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί, ορμόμενος και ερμηνεύοντας ορισμένα χωρία και βάζοντας τις δικές του εμπειρίες μέσα, να οδηγήσει τον ακροατή του ή τον αναγνώστη του στον αληθινό και τέλειο φόβο. Ερμηνεύει τον Ψαλμό 33:12 και με τον τρόπο αυτό διδάσκει το πώς φτάνει κανείς στο φόβο του Θεού μέσα, διδάσκει αυτό το πράγμα μέσα από τη δική του την εμπειρία ο ίδιος ο Όσιος. Και λέει τα εξής: ο προφήτης έλεγε διδάσκοντάς μας τη διαφορά του φόβου τούτων και γράφοντας εις τον Ψαλμό 33:12 «Έλθετε τεκνία, ακούσατε με, θα σας διδάξω φόβον Κυρίου». Όπως δηλαδή ο προφήτης καλούσε τους πιστούς να έρθουν για να τους διδάξει εκείνος από τη δική του εμπειρία ποιος είναι ο πραγματικός φόβος του Κυρίου, του Θεού, και πώς θα τον επιτύχει, με τι τρόπους και μέσα, έτσι και ο Αββάς εδώ μας λέει, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λόγια του προφήτου, «Έλθετε τέκνα, ακούσατε με και εγώ θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου». Σκεφτείτε προσεκτικά κάθε λέξη του προφήτου, πώς κάθε λέξη του έχει την έννοιά της. Πρώτα λέει «Έλθετε προς με», προσκαλώντας μας στην αρετή. Βέβαια εννοείται ότι αυτός που θα πει «έλθετε προς με», φράσεις που είναι του ίδιου του Κυρίου καταρχήν, πρέπει να είναι και σε ανάλογη θέση ο ίδιος για να πει στον άλλον «έλα σε μένα». «Έλθετε λοιπόν προς με», προσκαλώντας μας στην αρετή, και προσθέτει «τέκνα», «έλθετε προς με τέκνα». Άρα λοιπόν εδώ δείχνει και την πνευματική πατρότητα. Είναι η πραγματική η ιδιότητα του πνευματικού πατέρα, θα έλεγα η ιδιότητα του Αγίου, ο οποίος και μόνος μπορεί να πει «έλθετε προς με και εγώ θα σας διδάξω τεκνία μου». Τέκνα καλούν οι Άγιοι αυτούς που με τους λόγους τους μεταμορφώνονται από την κακία προς την αρετή, όπως λέει ο Απόστολος «τεκνία μου», που σας οδύνω πάλι έως ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Είναι από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στίχος, κεφάλαιο 4, στίχος 19, όπου ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους χριστιανούς τέκνα του, τους οποίους γεννά με οδύνες δικές του πνευματικές. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος, ο πνευματικός, ο Άγιος, ο οποίος καλεί τους πιστούς να έρθουν κοντά του για να τους διδάξει τον φόβο του Κυρίου, αυτό στην πραγματικότητα οδύνει και τους γεννάει πνευματικά. Έπειτα, μετά την πρόσκλησή μας και την προτροπή προς αυτήν την μεταμόρφωση, λέγει «θα σας διδάξω φόβο Κυρίου». Βλέπετε την παρησία του Αγίου. Εδώ ο Αββάς Δωρόθεος κάνει μια διάκριση μεταξύ παρησίας του Αγίου και παρησίας δική μας, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια θρασίτης, όπως θα δούμε παρακάτω. Εμείς όταν θέλουμε να υπούμε τίποτε καλό, λέγουμε πάντοτε «θέλετε να συζητήσουμε για λίγο και να ασκηθούμε για το φόβο του Θεού ή για άλλη αρετή». Ο δε Άγιος δεν ομίλησε έτσι, αλλά με παρησία είπε «έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, θα σας διδάξω φόβο Κυρίου». Ποιος άνθρωπος είναι που θέλει ζωή και επιθυμεί να ειδεί ημέρες αγαθές? Είναι αυτό από τον Ψαλμό 33 το 13, το οποίο το ακούμε και στην Εκκλησία. «Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς». Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς? Και συνεχίζει παρακάτω, όπως θα το σχολιάσουμε και εμείς μαζί με τον Αββά Δωρόθεο. Δηλαδή, το πρώτο λοιπόν είναι η πρόσκληση. Έλθετε πρόσμε. Τέκνα. Καγώ διδάξω ημάς. Τι θέλετε να αποκτήσετε? Ζωήν αγαθάς ημέρας, ειδήν αγαθά κτλ. Εγώ θα σας τα διδάξω όλα αυτά. Πώς? Διδάσκοντάς σας τον φόβο του Κυρίου. Μαθαίνοντάς σας να ζείτε τον φόβο του Κυρίου. Έπειτα, συνεχίζει ο Αββάς, σαν να αποκρίνεται κάποιος ότι εγώ θέλω, δίδαξέ με, τότε συνεχίζει ο ψαλμός, στην περίπτωση τη δική μας ο ίδιος ο Αββάς, και λέγει τους τρόπους τώρα, μας λέει παρακάτω, τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα αποκτήσουμε τα αγαθά. Στην πραγματικότητα θα αποκτήσουμε τον πραγματικό φόβο του Θεού, την αρετή, και μαζί με αυτή και τα αγαθά. Πρώτον, πρώτος πρακτικός τρόπος, φύλαξε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου ώστε να μην εκφέρουν δολιότητα. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει στο φόβο του Θεού είναι να περιορίσει τη γλώσσα, να βάλει φραγμόν, γλιστερό, επικίνδυνο πράγμα. Ιδού τώρα ανακόπτει την ενέργεια του κακού δια του φόβου του Θεού. Το φύλαξε τη γλώσσα σου, λέει ο Αββάς, από κακό, είναι το να μην κτυπήσει με κάτι τη συνείδηση του συνανθρώπου, το να μην κακολογήσει, το να μην παροξύνει, ενώ τα χείλη σου να μην εκφέρουν δόλο είναι το να μην εξαπατήσει τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κακά και οι περισσότερες αμαρτίες ξεκινούν από τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν, αν βάλουμε φραγμό, περιορισμό σε αυτήν πρωτίστως, από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα κτυπήματα προς τον συνάνθρωπό μας, τα οποία μπορεί να είναι συκοφαντίες, μπορεί να είναι ψεύδι, να είναι εκφράσεις κακίας. Ένα σωρό πράγματα μπορούμε να δημιουργήσουμε στον συνάνθρωπό μας με την γλώσσα, να τον κακολογήσουμε, να τον εξοργήσουμε, αλλά και επιπλέον με τα χείλη μας μπορούμε να εξαπατήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Έτσι λοιπόν, ο λόγος μας όταν δεν βγει από τη γλώσσα μας, τότε οπωσδήποτε είναι το πρώτο στάδιο, ο πρώτος πρακτικός τρόπος για να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού. Έπειτα, συνεχίζει ο ψαλμωδός, έκλεινον από κακού. Δεύτερος τρόπος. Αφού περιορίσουμε τη γλώσσα μας, ο δεύτερος τρόπος είναι να λοξοδρομήσουμε από το κακό. Να ξεφύγουμε από το κακό. Ανέφερε πρώτα μερικές αμαρτίες, δηλαδή την καταλαλιά, την δολιότητα, και έπειτα πρόσθεσε γενικά για κάθε κακία το λοξοδρόμησε από το κακό. Δηλαδή, απόφυγε γενικώς κάθε κακό. Λοξοδρόμησε από κάθε πράγμα που φέρνει την αμαρτία. Οτιδήποτε έρχεται μπροστά μας να το πράξουμε, πρέπει να το αποφύγουμε, να ξεφύγουμε. Έτσι λοιπόν, πρώτα η γλώσσα, έπειτα οι πράξεις. Οι πράξεις, η οποία μπορεί να είναι πολλών ειδών πράξεις, γιατί με πολλούς τρόπους αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και ερχόμαστε στον τρίτο πρακτικό τρόπο. Και δεν είπε τούτο μόνο και σιώπησε, αλλά προσέθεσε και ποιήσον αγαθών. Και κάνε το αγαθό. Διότι, λέει ο Αββάς, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν κακοποιεί κανείς, αλλά ούτε και αγαθοποιεί. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που δεν αδικεί κανείς, αλλά ούτε ελεεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μισεί κανείς, αλλά ούτε και αγαπά. Καλώς λοιπόν είπε ο προφήτης, λοξοδρόμησε από το κακό και κάνε το αγαθό, διότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα στο να μην κάνουμε το κακό, πρέπει να κάνουμε και το καλό. Είναι αυτό που πρέπει να προσευχόμαστε στην προσευχή μας, ιδιαίτερα το βράδυ, και να λέμε «Συγχώρεσε με Κύριε, γιατί έπραξα ενώπιόν σου, κακό, αλλά συγχώρεσέ με και για ό,τι δεν έπραξα, καλό, το οποίο έπρεπε ή μπορούσα να πράξω». Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι τρόποι για να φτάσει κανείς από το δεύτερο φόβο από τον πρώτο φόβο στον δεύτερο φόβο. Δηλαδή από την κατάσταση του δούλου στην κατάσταση του μισθωτού και έπειτα του ιού, όπως είπαμε προηγουμένως. Και λέει ο Αββάς, βλέπετε ότι ο προφήτης μας δεικνύει εκείνη τη συνέχεια των καταστάσεων που προαναφέραμε, τις τρεις μέχρι τώρα, πώς με το φόβο του Θεού μας εχειραγώγησε στην λοξοδρόμηση από το κακό και έπειτα προτρέπει να ανεβούμε στο αγαθό. Διότι εάν κανείς αξιωθεί να κόψει το κακό και να φύγει από αυτό, εντελώς φυσικά ενεργεί το αγαθό. Μετά τα λόγια όμως αυτά, έρχεται σε έναν τέταρτο τρόπο πρακτικό ο Αββάς και λέει μετά τα λόγια αυτά, πολύ καλά και λογικά, προσθέτει ο προφήτης και το προσθέτει και ο ίδιος ο Αββάς τα εξής: ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Ζήτησε ειρήνη και επιδίωξε την. Δεν λέγει μόνο ζήτησε την ειρήνη, αλλά και κυνήγησε την για να την προλάβεις. Δηλαδή πρέπει να επιμείνουμε και να επιδιώξουμε να κάνουμε ειρήνη με όλους τους αδελφούς μας. Και όταν ακόμη εκείνοι δεν το θέλουν, εμείς θα επιδιώξουμε. Και μέχρι ενός σημείου όπου δούμε ότι μας κλείσουν την πόρτα. Και τότε θα μείνουμε στην προσευχή. Δεν θα εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου σε μια επιστολή του, ή δυνατόν ειρηνεύεται με τα πάντων. Αν είναι δυνατόν να έχετε ειρήνη με όλους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να μας έχουν ειρήνη μαζί μας, μας κλείνουν την πόρτα. Σε αυτή την περίπτωση εμείς θα επιδιώξουμε πολλές φορές, ακούραστα. Και στο τέλος θα παραμείνουμε στην προσευχή για αυτούς και για μας. Για το να κάνει έλεος ο Θεός και σε εκείνους και σε εμάς. Ολοκληρώνω, ανακεφαλαιώνω λοιπόν αυτές τις φράσεις του Αγίου διαβάζοντας ολόκληρο το χωρίο του ψαλμού. Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Σπάυσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών. Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Αυτούς θεωρεί ο Αββάς Δωρόθεος ως τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να φτάσει εις τον φόβο του Θεού. Τώρα ερχόμαστε και σε μερικούς άλλους τρόπους τους οποίους σημειώνει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος και από τους λόγους του νομίζω ότι πολλά μπορούμε να ωφεληθούμε. Ακούσαμε, λέει, τι είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων και τι είναι ο εισαγωγικός φόβος, ο ταιριαστός στην κατάσταση τη δική μας, που ταιριάζει δηλαδή στη δική μας την κατάσταση, γιατί εμείς δεν έχουμε τέλειο φόβο, έχουμε εισαγωγικό φόβο, αυτό εννοείται. Και από πού φεύγει κανείς και πού έρχεται εξαιτίας του φόβου του Θεού. Θέλουμε λοιπόν τώρα να μάθουμε και το πώς έρχεται ο φόβος του Θεού. Θέλουμε να υπούμε τι είναι αυτά που μας χωρίζουν από το φόβο του Θεού. Και έρχεται και μας λέει τώρα και άλλους τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να οδηγηθεί στο φόβο του Θεού. Οι πατέρες, λέει, είπαν ότι ο άνθρωπος αποκτά το φόβο του Θεού όταν έχει την μνήμη του θανάτου και την μνήμη των τιμωριών και όταν κάθε βράδυ ερευνά τον εαυτό του πώς επέρασε την ημέρα και το πρωί πάλι ερευνά πώς επέρασε τη νύχτα, όταν αποφεύγει το θράσος και όταν προσκολάται σε άνθρωπο που φοβείται τον Θεό. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εκτός από τον αυτοέλεγχο, την αυτοεξέταση τη δική μας, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε τον πνευματικό, τον Άγιο, στον οποίο θα απευθυνθούμε, στον οποίο θα προσκοληθούμε, λέει εδώ ο Άγιος, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σωστή κατεύθυνση. Διότι λέγει ότι κάποιος αδελφός ερώτησε ένα γέροντα, «Τι να κάνω, Πάτερ, για να φοβούμε τον Θεό?» Και ο γέρον του απαντά, «Πήγαινε να προσκοληθείς σε ένα άνθρωπο που φοβείται τον Θεό και αυτός με το ότι φοβείται τον Θεό θα διδάξει και εσένα να φοβείσαι τον Θεό». Και είναι σαφές αυτό, αφού αυτός ο Άγιος, τον οποίον πλησιάζομαι, δίδει ζωντανό παράδειγμα σε αυτόν που τον πλησιάζει, ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς θα κατορθώσει το φόβο του Θεού. Δηλαδή μέσα από την ίδια την εμπειρία. Είναι λοιπόν το πρότυπο το οποίο μας χρειάζεται και το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι αυτό που συχνά μας λείπει. Αυτό που κυρίως έχουμε ανάγκη. Ανάγκη προτύπων. Από το άλλο μέρος, λέει ο Αββάς, διώχνουμε από μέσα μας το φόβο του Θεού όταν κάνουμε τα αντίθετα από αυτά. Όταν δηλαδή δεν έχουμε μνήμη θανάτου, ούτε τιμωριών, όταν δεν προσέχουμε τους εαυτούς μας, όταν δεν ερευνούμε πώς επεράσαμε, αλλά ζούμε αδιάφορα και συναναστρεφόμαστε αδιαφόρους ανθρώπους, όταν δεικνύουμε θράσος, τούτο είναι το χειρότερο από όλα, τούτο είναι η τελεία απώλεια. Διότι τι άλλο διώχνει τόσο πολύ το φόβο του Θεού από την ψυχή όσο το θράσος? Γι' αυτό όταν ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων για την παρησία, εδώ η λέξη χρησιμοποιείται υπό την έννοια του θράσους που αναφέρει προηγουμένως, είπε ότι η παρησία, δηλαδή το θράσος, ομοιάζει με μεγάλο καύσωνα που όταν έλθει όλοι φεύγουν από αυτόν και καταστρέφει τον καρπό του δέντρου. Και όταν πάλι ερωτήθηκε αλήθεια πόσο φοβερή είναι η παρησία, δηλαδή το θράσος, απάντησε: δεν υπάρχει πάθος φοβερότερο από την παρησία, διότι είναι γεννήτρια όλων των παθών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ ο Αββάς Δωρόθεος δίδει μεγάλη βαρύτητα εις το θράσος, το οποίο μας διακατέχει πολλές φορές, εις το να μην σκεπτόμαστε, να μην έχουμε μνήμη θανάτου, να μην έχουμε συνέστηση του εαυτού μας, της αμαρτωλότητάς μας, της ατέλειάς μας και ούτω καθεξής, και έτσι να αφήνουμε τα πάθη μας να μας κυριεύουν, ξεκινώντας από αυτά που είπε προηγουμένως ο Αββάς, από τη γλώσσα, φτάνοντας στην κρίση, κάνοντας τις πράξεις τις κακές, μη κάνοντας τις καλές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό το θράσος το οποίο μας διακατέχει πολλές φορές είναι για τον Αββά Δωρόθεο η γεννήτρια όλων των παθών και όλων των κακών. Για τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο πιστός για να φτάσει στον φόβο του Θεού έχουμε διδασκαλίες πολλών πατέρων. Εδώ έχουμε ακούσει αρκετές φορές τη γνώμη πολλών πατέρων. Θα αναφέρω μια-δυο έτσι περιληπτικά για να συμπληρώσω με τη γνώμη του Αββά Δωρόθεου πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή στους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει ο πιστός τον φόβο του Θεού, δηλαδή την πραγματική ευσέβεια του Θεού, την αγάπη προς τον Θεό. Παρόμοια παραδείγματα με τον Αββά Δωρόθεο βρίσκομαι στον Ευεργετινό. Αν ανοίξουμε τον Ευεργετινό θα δούμε εκεί μέσα τρόπους σχετικούς για να φτάσει κανείς στο σωτήριο φόβο του Θεού. Λέει δύο παραδείγματα, θα σας τα διαβάσω, είναι πολύ ωφέλιμα και πολύ χαρακτηριστικά. Αδελφός ρώτησε τον Αββά Ευτρέπιον λέγον: πώς έρχεται ο φόβος του Θεού καταρχάς εις την ψυχή? Και απεκρίθη ο γέρον: εάν έλυτε, εάν εκλέξει άνθρωπος την ταπείνωσιν και την ακτιμοσύνην, συντόμως έρχεται εις αυτόν ο φόβος του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι φόβος του Θεού σημαίνει την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου από τον εμπαθή εαυτό του δια της ταπεινώσεως και από τον κόσμο δια της ακτιμοσύνης, δια της μη προσκολήσεως εις τα υλικά αγαθά. Άρα πλήρης αγάπη του Θεού και όχι του κόσμου. Δηλαδή προτιμούμε τον Θεό και όχι τον κόσμο. Πάλι από τον Ευεργετινό διαβάζουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αδελφός ρώτησε γέροντα λέγον: πώς έρχεται ο φόβος του Θεού εις την ψυχή? Και είπε ο γέρον: εάν έλυτε, εάν εκλέξει άνθρωπος την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη και το μη κρίνει. Εδώ συμπληρώνομαι ένα ακόμα, το μη κρίνει και εν παντή πράγματι ελέγχει την εαυτού ψυχήν εις το μνημονεύειν ότι δι' αυτήν το Θεό υπαντήσε, έρχεται αυτό ο φόβος του Θεού. Άρα λοιπόν στο δεύτερο αυτό παράδειγμα που είναι από την υπόθεση Ιώτα Δέλτα του Ευεργετινού βλέπουμε ότι υπάρχει η ταπείνωση, η ακτιμοσύνη, η μη κατάκριση, η μνήμη του θανάτου και οι σκέψεις ότι κάποτε πρέπει να υπαντήσουμε, να συναντήσουμε το Θεό και να του παραδώσουμε την ψυχή μας. Εδώ λοιπόν πάλι μνημονεύεται κυρίως η μνήμη του θανάτου σαν βασικό στοιχείο, σαν βασικός τρόπος για να μπορέσει κανείς να επιτύχει τον φόβο του Θεού. Ανάμεσα λοιπόν στους κινδύνους που μπορούν να μας απομακρύνουν από το φόβο του Θεού, είπαμε ότι είναι και η γλώσσα, το μη κρίνει. Έτσι λοιπόν μας δίδει εδώ ένα παράδειγμα ο Αββάς από την ζωή του και λέει: φροντίσατε λοιπόν, όπως είπαμε, και να κρατείτε τη γλώσσα σας και για να μην κακολογεί κανείς τον συνάνθρωπο, ούτε να πληγώνει κάποιον ή με λόγο ή με έργο ή με χειρονομία ή με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε να είστε εύθυκτοι, ούτε ώστε όταν κάποιος από εσάς ακούσει λόγο από τον αδελφό του αμέσως να θίγεται ή να αποκρίνεται κι αυτός με κακία ή να μένει θλιμμένος εναντίον του. Χαρακτηριστικό που δυστυχώς το έχουμε όλοι μας: μη μου θίξεις το πρόσωπο, μη περάσει μίγα στο σπαθί μου που λέμε, μη τυχό και πέσει η μύτη μας, η μούρη μας όπως λέμε κοινά, διότι κάποιος μας είπε κάτι, μη τυχό και δεν του απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν ο ένας να πληγώσει τον άλλον, ο ένας να καρφώσει το μαχαίρι πιο βαθιά στην καρδιά του άλλου. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που θέλουν να σωθούν, λέει ο Αββάς. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αγωνίζονται να αποκτήσουν το φόβο του Θεού. Αλλά να απαντάτε προς αλλήλους με ευλάβεια ο καθένας, κλείνοντας την κεφαλή του εμπρός στον αδελφό του, καθώς είπαμε, ο καθένας ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού και ενώπιον του αδελφού του και κόπτοντας γι' αυτόν το θέλημά του. Είναι πραγματικά καλό εάν κανείς κόπτοντας κάτι παραχωρήσει την πρώτη θέση στον αδελφό του και τον προτιμήσει. Ωφελείται περισσότερο αυτός που παραχωρεί από εκείνον στον οποίον παραχωρεί. Ο Όσιος Δωρόθεος με απλότητα δεν παραλείπει να μας δώσει παραδείγματα της ζωής του και της δικής του συμπεριφοράς από την ίδια του την εμπειρία. Να διαβάσουμε ένα προτού κλείσουμε τη σημερινή ομιλία μας. «Πιστεύσατε μη», λέει, «γνωρίζω ότι ένας αδελφός συνέχιζε να περιπατεί ο πίσω μου από το νοσοκομείο έως την εκκλησία υβρίζοντάς με, και εγώ επεριπατούσα εμπρός του χωρίς να λέγω λέξη. Αλλά και όταν το έμαθε ο Αββάς», δεν γνωρίζω ποιος του το είπε, λέει για το γέροντά του δηλαδή, «και ηθέλησε να τον επιτιμήσει, εγώ επέμεινα πολύ κρατώντας τα πόδια του και λέγοντας: μη, για το όνομα του Κυρίου, εγώ έσφαλα, τι χρωστεί ο αδελφός». Δηλαδή ενώ τον έβριζε και ο γέροντάς τους ήθελε να επιπλήξει αυτόν που έβριζε, του είπε: μη, για όνομα του Θεού, εγώ έφταιγα που έβριζε αυτός. Και ένα άλλο παράδειγμα. Και άλλος πάλι, είτε από πειρασμό είτε από απλοϊκότητα, ο Θεός γνωρίζει από τι, κάποια στιγμή τη νύχτα έκανε το νερό του προς την κεφαλή μου, ώστε να βραχεί και το στρώμα μου ακόμη, λέει με απλοϊκότητα ο Αββάς Δωρόθεος. Ομοίως και μερικοί άλλοι από τους αδελφούς έρχονταν καθημερινά και ετίνασαν τις ψάθες τους εμπρός στο κελί μου, και έβλεπα τόσο πλήθος κοριών να εισέρχονται στο κελί μου ώστε να μην μπορώ να τους σκοτώσω, διότι εξαιτίας του καύσωνος ήσαν άπειροι. Λοιπόν, καθώς επήγαινα να κοιμηθώ, συναθρίζονταν όλοι εκείνοι επάνω μου και ερχόταν μεν ο ύπνος μου από τον πολύ κόπο, Όταν δε σηκωνόμουν από τον ύπνο, έβρισκα όλο το σώμα μου καταφαγωμένο. Και ποτέ δεν είπα σε κανένα από αυτούς, μη το κάνεις αυτό ή γιατί το κάνεις αυτό. Ούτε γνωρίζω, καθώς είπα, να ελάλησα ποτέ ρήμα που επλήγωσε ή ελείπησε κάποιον. Αυτή πραγματικά είναι η τελεία αγάπη. Αυτός είναι φόβος Θεού, αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός είναι ο Άγιος, γι' αυτό και λέμε ότι η Εκκλησία δεν κάνει Αγίους, αλλά ανακηρύσει Αγίους. Είναι Άγιοι, βλέπουμε εδώ τον Αββάδο Ρώθεο, είναι Άγιοι γιατί έζησαν Άγια, γιατί αγάπησαν τον Θεό, γιατί είχαν τον αληθινό φόβο του Θεού και όχι τον εισαγωγικό όπως τον έχουμε εμείς, και ήσαν Άγιοι και η Εκκλησία ήρθε και τους ανεγνώρισε, τους ανεκήρυξε Αγίους από τα ίδια τα πράγματα. Θα ενθυμίστε από τους αναβαθμούς τους οποίους ακούμε στον όρθρο της Κυριακής. Οι αναβαθμοί είναι ψαλμοί που γίνονται στην αρχή του όρθρου, αν ενθυμίστε. Εκεί λοιπόν στους αναβαθμούς του βαρέως ήχου ψάλλουμε: «Οι φοβούμενοι των Κύριων οδούς ζωής ευρώντες, νυν και αΐ μακαριούνται, δόξη ακυράτο». Ένας πολύ ωραίος ύμνος αυτός, ο οποίος ακριβώς με λίγα λόγια, μέσα σε μια φράση, λέει αυτά που είπαμε όλη αυτή την ώρα εμείς εδώ. Δηλαδή, λέει ο ύμνος αυτός, ο αναβαθμός, επαναλαμβάνω, του βαρέως ήχου, ότι όσοι φοβούνται τον Κύριον, δηλαδή σέβονται πραγματικά τον Θεό και τον αγαπούν, αυτοί έχουν βρει ήδη τον δρόμο της ζωής. Και όταν λέμε τον δρόμο της ζωής, εννοούμε τον δρόμο της αιωνίας και αθανάτου ζωής και μακαριότητος. Άρα λοιπόν, αυτός που έζησε πραγματικά μέσα στον νόμο του Θεού, αυτός που ετήρησε και εσεβάστη τον νόμο του Θεού, αυτός που εφοβήθη τον Θεόν υπ' αυτή την έννοια, αυτός που αγάπησε τον Θεόν και άρα αγάπησε και τον συνάνθρωπό του, διότι διά του συνανθρώπου του έφτασε εις την αγάπη του Θεού ή απέδειξε την αγάπη, την πίστη του στο Θεό διά της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αυτός έχει βρει την πραγματική οδό της ζωής. Και λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός εδώ, αυτοί λοιπόν οι οποίοι βρήκαν αυτόν τον δρόμο επειδή εφοβούνται τον Θεό, νυν και αΐ μακαριούνται. Θα μακαρίζονται, θα είναι μακάρι, νυν και αΐ, πάντοτε. Διότι θα ζουν εις την μακαριότητα και θα ζουν δόξη ακυράτο, μέσα σε αμόλυντη δόξα. Σε δόξα η οποία δεν είναι δόξα του κόσμου τούτου, η οποία πέφτει και χάνεται και εξανεμίζεται και είναι ματαιοδοξία στην πραγματικότητα, διότι απλώς χαϊδεύει τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και τις φιλοδοξίες μας, αλλά θα είναι η δόξα του ουρανού, η δόξα του Θεού, η δόξα η οποία δίνεται στους Αγίους, η δόξα εκείνη η οποία δίνεται στους φοβουμένους των Κύριων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πρώτον ειρηνικό του λόγο γράφει τα εξής. Θα το διαβάσω στο πρωτότυπο και θα το μεταφράσω. «Ουδέν ούτω των απάντων φοβητέων, ως άλλοτι προ Θεού φοβηθήνε και δια τούτο προδούνε περί της πίστεως λόγους και της αληθείας αληθεία δουλεύοντας». Δηλαδή, λέει λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, ότι τίποτε άλλο από όλα δεν πρέπει να φοβάται κανείς από το να φοβηθεί κάτι άλλο περισσότερο και πάνω από τον Θεό και να προδώσει εξαιτίας του τους λόγους της πίστεώς του και τους λόγους της αληθείας που υπηρετούν πράγματι την αλήθεια. Δηλαδή, φανταστείτε να φοβηθεί κανείς κάτι περισσότερο από τον Θεό. Αυτό είναι εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι εκείνο το οποίο πρέπει να φοβηθούμε, διότι με τον τρόπο αυτό χάνουμε στην πραγματικότητα τον φόβο του Θεού. Αυτά μας διδάσκει, μας εδίδαξε μέσα στην ομιλία του αυτή ο Άγιος ο Αββάς Δωρόθεος, και νομίζω ότι για μας ήταν πολύτιμα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Πρέπει δε νομίζω να καταλήξουμε με το συμπέρασμα ότι εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεό, δηλαδή σέβεται τον Θεό, εκείνος δεν φοβάται τον Θεό.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του πατρός Κυριακού Τσουρού, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα «Ο φόβος του Θεού». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Τα λόγια της Χάριτος. Όταν ο Στάρετς απευθυνόταν στα πλήση των χριστιανών που σαν διψασμένα ελάφια ζητούσαν να ξεδιψάσουν κοντά του, άφηνε να βγαίνουν από το στόμα του τα ρήθρα της ουρανίου σοφίας. «Πάτερ, πώς πρέπει να ζούμε? Πώς θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας?» ερωτούσε ο λαός. Και εκείνος, σαν το βαπτιστή Ιωάννη, απαντούσε: «Να ζούμε χωρίς να απελπιζόμεθα, χωρίς να κατακρίνουμε, χωρίς να πικραίνουμε κανένα και όλους να τους τιμούμε». «Πάτερ», έλεγε κάποιος, «είναι δυνατόν να ζούμε μέσα στον κόσμο και να σωθούμε?» «Βεβαίως μπορούμε», απαντούσε, «εάν δεν ζούμε με το τραλαλά, αλλά με την ησυχία και την ταπείνωση». Άλλες φορές η απάντηση στις ερωτήσεις αυτού του είδους ήταν: «Πρέπει να ζούμε με ευθύτητα, χωρίς υποκρισίες και φαρισαϊσμούς. Να ομοιάζει η πορεία της ζωής μας με την πορεία της ρόδας. Στη ρόδα ένα σημείο εγγίζει στη γη και το υπόλοιπο μέρος της βρίσκεται ανυψωμένο. Έτσι ας συμβαίνει και στη ζωή μας, και όχι να βυθιζόμεθα ολοσχερός τα γήινα. Πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερον από όλους». Ιδιαίτερα επέμενε στην απόκτηση ταπεινού φρονήματος. Σαν βοσκός λογικών προβάτων που ήταν, έψαλε συχνά με την ποιμενική του φλογέρα τα εγκόμια της ταπεινοφροσύνης. Με παροιμίες, με πατερικά ρητά, με διαφόρων ειδών ιστορίες, με τρόπο ήπιο ή με ύφος ελεκτικό, πολυμερός και πολυτρόπος, οδηγούσε το ποιμνιό του στο δρόμο της ταπεινώσεως. «Χωρίς την ταπείνωση», έλεγε, «δεν σώζεται ο άνθρωπος. Αν πιστεύσουμε πως από δική μας αξία σωζόμεθα, έχουμε απατηθεί». Θα σας αναφέρω ένα διδακτικό περιστατικό. Μία επιφανής αρχόντισσα, αρκετά ευσεβής, αλλά όχι και αρκετά ταπεινή, καθώς κοιμόταν, είδε ένα συγκλονιστικό όνειρο. Πάνω σε ένδοξο θρόνο ο δίκαιος κριτής και απέναντί του πλήθη λαού, μεταξύ των οποίων και η Ιδία. Ο Χριστός ετοιμαζόταν να καλέσει πλησίον του τους εκλεχτούς. Εκείνη που βασιζόταν στις αρετές της και στις καλοσύνες της, περίμενε μεγάλες τιμές, αλλά έπεσε έξω στην πρόβλεψή της. Κάποια ταπεινή χωριατοπούλα εκρίθη άξια για την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ένας φτωχός χωρικός που φορούσε μάλιστα και τσαρούχια. Ακολούθησαν στη σειρά πλήθη απλοϊκών ανθρώπων. Σε μια στιγμή ο Κύριος έπαυσε να προσκαλεί άλλους. Εκείνη, επάνω στην απελπισία της, απεφάσισε να τον πλησιάσει και να του υπενθυμίσει τα καλά που είχε κάνει. Ο Χριστός όμως απέστρεψε εντελώς το πρόσωπό του από αυτήν. Εξουθενωμένη πλέον, κάλαμος συντετριμένος, έπεσε στο έδαφος, έκλαψε και ανεγνώρισε ταπεινά πως πράγματι δεν της άξιζε η ουράνιος βασιλεία. «Να, αγαπητή μου», εδώ δυνάμωσε τη φωνή του ο Στάρετς, «το ταπεινό φρόνημα. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα όλοι. Όταν ξύπνησε από το όνειρο η αρχόντισσα, δεν τόλμησε πια να φιλοξενήσει υπερήφανες ιδέες στη ψυχή της. Της έδωσε ο Θεός με το όνειρο αυτό ένα αξέχαστο μάθημα». «Μα πάτερ», ερώτησε κάποιος, «τόσο πολύ επικίνδυνη είναι η υπερηφάνεια?» «Παιδί μου», το απάντησε, «φρόντισε να περιτυλίξεις τον εαυτό σου με την ταπείνωση και τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε, έστω και αν ο ουρανός πέσει επάνω στη γη».

Τα λόγια αυτά του Στάρετς μας δείχνουν πόσο καλά κατήχε τα πατερικά κείμενα. Να τι γράφει σχετικός ο Αββάς Ισαάκ. «Εάν κολληθεί ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον ουθροείται». Ο ποιμενικός του αυλός απέδιδε πιστά τις μελωδίες των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας.

Την ώρα που έδινε την κοινή ευλογία στα πλήθη, συνήθιζε πάντοτε να τους προσφέρει κάποια σύντομη και επιγραμματική διδασκαλία. «Ο Θεός», είπε κάποτε, «στέλνει το έλεος Του μόνο στους ταπεινούς». «Η ταπείνωσης», ανέφερε σε άλλη περίπτωση, «τοποθετεί τον άνθρωπο εμπρός στην πύλη της ουρανίου βασιλείας». Εμφορούμενος από προφητικό πνεύμα, ο Στάρετς ετώνιζε, όπως οι προφήτες της Βίβλου, ότι ο Θεός κατευθύνει την πορεία της ζωής μας βάσει απαρασάλευτων ηθικών νόμων. Εδίδασκε πως τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι αναπόφευκτη η συντριβή και αν αυτός δεν αγκαλιάσει μόνος του την συντριβή και την ταπείνωση, θα τον ταπεινώσουν οι περιστάσεις, πράγμα πολύ αναγκαίο και πολύ ωφέλιμο για την ψυχή του. Υπεγράμμιζε ακόμη ότι η άνεση, η ευημερία και οι επιτυχίες σπρώχνουν την ψυχή στην υπερηφάνεια και γι' αυτό η αγάπη του Θεού παραχωρεί τις διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις. «Παρατηρήστε την μιλολόνθη, είδος κανθάρου», τους έλεγε. «Όταν είναι ζεστός ο καιρός και λάμπει ο ήλιος, τρέχει παντού, βομβίζει, υπερηφανεύεται. Όλα τα δάση και τα λιβάδια είναι δικά της. Όταν όμως κρυφθεί ο ήλιος και φυσήξει παγωμένος άνεμος, ξεχνά τα υπερήφανα ταξίδια της, τρυπώνει μέσα στα φύλλα και ούτε καν ακούγεται. Έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Η λάμψη της ευτυχίας φέρνει την έπαρση. Η παγωνιά όμως των συφορών οδηγεί στην ταπείνωση».

Όχι μόνο με ωραίες παραβολικές εικόνες, αλλά και με ευχάριστα ανέκδοτα εμπέδωνε ο Στάρετς στον λαό τις υψηλές αυτές αλήθειες. Θα γινόταν σε ένα σπίτι επίσημο γεύμα. Ένας από τους υπηρέτες του οικοδεσπότη πήγε να ειδοποιήσει κάποιον προσκεκλημένο, ο οποίος τύχαινε να έχει υψηλή ιδέα για τον εαυτό του. Μόλις είδε τον υπηρέτη, του λέει: «Εσένα έστειλε ο κύριός σου για να με προσκαλέσει. Δεν υπήρχε κανένα σπουδαιότερο πρόσωπο?» «Στους σπουδαίους», αποκρίθηκε εκείνος, «ο κύριός μου έστειλε τους σπουδαίους. Στην αφεντιά σου όμως έστειλε εμένα». Έτσι πήρε ένα καλό μάθημα ο υπερήφανος και αγέροχος εκείνος άνθρωπος. Αυτός βέβαια ήθελε πάντοτε να εξυψώνει τον εαυτό του. Έρχονταν όμως οι περιστάσεις που τον εταπείνωναν. Είναι αλήθεια πως για να κατακτήσει ο άνθρωπος, και μάλιστα εκείνος που έπεσε στους σοβαρές αμαρτίες, το πλάτος του ουρανού, πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από τη στενή πύλη της ταπεινώσεως και του πόνου. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο πατέρας Αμβρόσιος εδίδασκε: «Ακούστε, χριστιανοί μου, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ο πρώτος, να μην αμαρτάνουμε. Ο δεύτερος, να δείχνουμε ειλικρινή μετάνοια. Ο τρίτος, αν δεν μετανοήσαμε πραγματικά, να υπομείνουμε τις συφορές που θα μας βρουν. Ο Χριστός, αδερφοί μου, συγχωρεί τα ανομήματά μας, αλλά και ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τις κυλίδες της αμαρτίας. Στον ληστή που μετενόησε, υπεσχέθη ο Κύριος τον Παράδεισο. Ωστόσο, ήρθαν κατόπιν οι στρατιώτες και του συνέτριψαν τα σκέλη, και σε αυτή την κατάσταση κρεμόταν από τον Σταυρό 3 ώρες. Έτσι, υπομένοντας αγόγγιστα τον πόνο, επέτυχε την ψυχική του κάθαρση. Για την κάθαρση του άνθρωπος οφείλει να σηκώσει βαρύ σταυρό. Το πόσο βάρος θα έχει ο σταυρός δεν το κανονίζει ο Θεός, αλλά εμείς οι ίδιοι. Πρόκειται για δέντρο που φυτρώνει στη δική μας καρδιά. Όσο πιο πολλά θα είναι τα θορυβώδη ύδατα της καρδιάς μας, δηλαδή τα πάθη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βλάστησή του. Εάν βαδίζει ο άνθρωπος στον ίσιο δρόμο, όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως εκκλίνει δεξιά ή αριστερά, χρειάζονται μερικά σπροξήματα για να επανέλθει. Αυτά αποτελούν το σταυρό και είναι διαφορετικά στον καθένα. Συμβαίνει να θλιβεί κάποτε ο άνθρωπος άδικα. Μπορεί λόγου χάρη να δοκιμάσει μια μεγάλη συκοφαντία. Και τότε όμως δεν πρέπει να δυσανασχετήσει, γιατί ναι μεν σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αθώος, κάποτε άλλοτε όμως έφτεξε και δεν τιμωρήθηκε. Τώρα λοιπόν εξοφλεί τα παλαιά χρέη.

Φιλοσοφώντας, ο πατέρας Αμβρόσιος πάνω στην πορεία της ζωής του, έβγαζε σπουδαία συμπεράσματα που τα ανέφερε στις διδασκαλίες του. «Εγώ», είπε κάποτε, «ήμουν πολύ φλιαρός. Είχα πάθος να μιλώ, να συζητώ, να χαριεντίζομαι με τους άλλους. Αγαπούσα πολύ τις συναναστροφές. Και ο Κύριος έφερε έτσι τα πράγματα που είμαι αναγκασμένος σ' όλη μου τη ζωή να συζητώ χωρίς διακοπή. Τώρα επιθυμώ πολύ την ησυχία και τη σιωπή, αλλά δεν τα βρίσκω». Το αξιόλογο σε πνευματικότητα συγγραφικό έργο του Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου του Ροστόβ, 17ος αιώνας, δεν ήταν άγνωστο στον Στάρετς Αμβρόσιο. Ομιλώντας τον λαό, συχνά το χρησιμοποιούσε. Κάποια φορά που ερωτήθηκε αν πρέπει να δίδεται ελεημοσύνη στον καθένα, απήντησε: «Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ γράφει: Εάν έρθει και σου ζητήσει ελεημοσύνη άνθρωπος έφυπος, μην του την αρνηθείς. Για το πώς θα την χρησιμοποιήσει, εσύ δεν φέρεις ευθύνη». Κάποια φορά που ο Στάρετς ομιλούσε στον κόσμο, το ανηγγέλθη ο ευνίδιος θάνατος ενός προσώπου. «Να, ο θάνατος», είπε, «είναι πίσω από την πλάτη μας. Εμείς όμως τον φανταζόμεθα πίσω από τα βουνά και ούτε καν τον σκεπτόμεθα». Για την ώρα του θανάτου εδίδασκε και τα εξής αξιοπρόσεχτα: «Ο Θεός ζητεί από εμάς να διορθωθούμε. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει αμέσως και γι' αυτό μακροθυμεί. Τότε διακόπτει ο Θεός την ζωή του ανθρώπου όταν το βρίσκει ετοιμασμένο για τον ουρανό ή όταν δεν βλέπει πια καμιά ελπίδα διορθώσεως».

Στην ερώτηση «Όταν ζούμε ενάρετα, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας?» απαντούσε: «Δεν είναι σωστό να τη θεωρούμε βέβαια τη σωτηρία μας, ούτε πάλι να απελπιζόμεθα για αυτήν. Η ορθή θέση βρίσκεται στη μέση, και να ελπίζουμε ότι θα την κερδίσουμε και να φοβούμεθα μήπως την χάσουμε. Ας μην λησμονούμε πως αυτοί που σήμερα ζουν ενάρετα μπορεί αύριο, αν δεν προσέξουν, να πέσουν στην αμαρτία». Για να δείξει πώς εργάζεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, έφερνε μία επιτυχημένη εικόνα. «Παρατηρήστε», έλεγε, «την αράχνη. Φαίνεται ήσυχη και νοχελική, αλλά τα δίχτυα της τα έχει στήσει καλά και περιμένει την ανύποπτη μύγα. Μόλις τη συλλάβει στην πλεχτάνη της, τρέχει και τη κόβει αμέσως το κεφάλι, ενώ εκείνη χτυπά τα φτερά της και βουίζει απελπισμένα. Με παρόμοιο τρόπο ενεργεί και ο διάβολος. Πρόσεξε, μην πάθεις κι εσύ ό,τι η μύγα». Σχετικά με τη συμπεριφορά προς τους εχθρούς, συμβούλευε: «Πρέπει να αγωνιζόμεθα, παρόλη την αντίδρασή μας, να κάνουμε κάποια καλοσύνη προς τους εχθρούς μας». «Πάτερ», ερώτησε κάποιος, «όταν ένας δεν είναι καλά στην υγεία του και συμβαίνει να ερεθίζεται και να εκνευρίζεται εύκολα, έχει ενοχή γι' αυτό?» «Άκου, αδερφέ μου», το αποκρίθηκε, «κανένας δεν πρέπει να δικαιολογεί την νευρικότητά του. Δεν φταίει σε αυτό η αρρώστια του, αλλά ο εγωισμός του. Η Αγία Γραφή τι μας λέει? Οργή ανδρός, δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται». Δηλαδή, η οργή παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό και δεν τον αφήνει να πράξει την αρετή και την δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός. Ας προσέξουμε και τούτο. Να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί και ανυπόμονοι. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλασσόμεθα από τον εκνευρισμό και την οργή. Για την απόκτηση της αγάπης συνιστούσε: «Εάν βλέπεις πως δεν υπάρχει μέσα σου αγάπη και επιθυμείς να την αποκτήσεις, άρχισε να κάνεις αγαθοεργίες, έστω και χωρίς αγάπη. Και ο Κύριος, βλέποντας τον πόθο σου και τις προσπάθειές σου, θα σου εμφυτεύσει μέσα σου την αρετή αυτή». Όταν έβλεπε ο Στάρετς ανθρώπους να φλιαρούν συνεχώς περί αρετής και ευσεβίας, τους ανέφερε το ρητό του Αποστόλου Παύλου: «Ουκ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει». Δηλαδή, όχι τα ωραία λόγια, αλλά η παρουσία της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος δείχνει ότι εγκαθιδρύθηκε μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό έλεγε: «Πρέπει λιγότερο να φλιαρούμε και περισσότερο να σιωπούμε». Και συνέχιζε με χάρη: «Κανέναν να μην κατακρίνουμε και όλους να τους τιμούμε».

0: της Θεοτόκου. Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28η Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ, οπότε ο Όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τη μυτική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβονα, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο: «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μία κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μαφόριο και το άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Από τη χωρία των Ρώσων Αγίων, ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία έτρεφε Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερη εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές της εμφανίσεις αυτών. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Τιβέγιβο Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και αυτή να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1831 ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και ευωδία. Ο Στάρετς Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα. Εγώ έτρεμα. Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέει: «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος, έρχεται κοντά μας». Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθούσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Η Θεοτόκος, φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα, με πλησίασε ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Με άγγιξε και ευδόκησε να μου πει: «Σήκω, αδελφή, και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα». Δεν κατάλαβα πώς σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε». Ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολλή οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω τι έλεγαν. Άκουσα μόνο το εξής: «Μην αφήνεις τις παρθένες μου του Τιβέγεβο. Ω Δέσποινα, τις συγκεντρώνω, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τις διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου και κοντά μου. Διαφορετικά θα χάσουν τη θέση που τους ετοιμάζω ανάμεσα σε αυτές εδώ τις παρθένες. Ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οποιοδήποτε τις προσβάλλει θα τιμωρηθεί από μένα. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού θα βρει έλεος ενώπιόν του». Κατόπιν η Παναγία στράφηκε σε μένα. «Κοίταξε», μου είπε, «αυτές τις παρθένες και τα στεφάνια τους. μερικές άφησαν επίγεια βασίλεια και πλούτη για την ουράνια βασιλεία. Όλες αγάπησαν την εκούσια πτωχία, αγάπησαν μόνο τον Κύριο και γι' αυτό βλέπεις πόση δόξα και τιμή αξιώθηκαν. Όπως υπέφεραν οι αρχαίες μάρτυρες, έτσι υποφέρουν και οι σημερινές. Μόνο που εκείνες υπέφεραν φανερά, ενώ σήμερα υποφέρουν μυστικά, με θλίψη καρδίας. Ο μισθός τους όμως θα είναι ο ίδιος. Γυρίζοντας ύστερα η Θεοτόκος στον Στάρετς, τον ευλόγησε και του είπε: «Σύντομα, αγαπητέ μου, θα είσαι μαζί μας». Κατόπιν ο Όσιος αντάλλαξε μαζί της χαιρετισμό, καθώς και με όλους τους Αγίους. Κάποιος από όλους γύρισε και μου είπε: «Αξιώθηκες αυτό το όραμα χάρη στις προσευχές των πατέρων Σεραφείμ, Μάρκου, Ναζαρίου και Παχωμίου». Ξαφνικά όλα χάθηκαν. Το όραμα που είχε διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα τελείωσε. Ήταν το 12ο που αξιώθηκε να απολαύσει ο Όσιος Σεραφείμ στην επίγεια ζωή του.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Επεισόδιο

καλοκαίρι το σπίτι μας δεν προσφερόταν για διάβασμα. Ζητήσαμε από τον κλητήρα της Μητροπόλεως το κλειδί από τη Σταγιάδιο αίθουσα. Δύο ξεχασμένες ψυχές. Πού το πήρε η είδηση μέσα σε τόσο φόρτο του γραφείου και νοιάστηκε αν είμαστε νηστικές? Το μεσημέρι ήρθε από τη Μητρόπολη ζεστό φαγητό και για τις δυο μας. Αυτός ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος, ανήσυχος από αγάπη. Έβρισκε το χρόνο να ασχοληθεί και με τους πιο ξεχασμένους και ασήμαντους. Ο Θεός ας αγιάσει τον άνθρωπο αυτό της στοργής και του πόνου. Άκουσα μια απλή χωρική, ευεργετημένη, να του δίνει την ευχή. Να αγιάσουν τα κόκαλά σου και η ψυχή σου για τα όσα καλά κάνεις και δεν φαίνονται.

πέρασα στο πανεπιστήμιο, συγκατοίκησα με φίλη χωρίς να τον ρωτήσω. Όταν το ανακοίνωσα, ήταν έτοιμος να με αποτρέψει, αλλά είπε απλώς: «Πήγαινε, αλλά θα υποφέρεις». Θυμήθηκα το λόγο του πολλές φορές μετά. Άλλη μαρτυρία. Είχα στη φοιτητική μου ζωή μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Στριμώχτηκα πολύ και του το έγραψα. Η επιταγή έφτασε την άλλη μέρα, ενώ ήταν αδύνατον να είχε φτάσει το γράμμα μου. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άνθρωπος με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εντυπωσιασμένη από τη διόρασή του, στάθηκε σε αυτήν στο ευχαριστήριο γράμμα της. Ο πατήρ Πολύκαρπος απάντησε από τα Τρίκαλα στις 8 Μαρτίου του 1965 τα εξής: «Αυτά δεν έχουν σημασία. Μη στέκεις πολύ σε αυτά. Να ευγνωμονείς μόνο τον Κύριο, ο οποίος μας προστατεύει και δεν περιορίζει την αγάπη του. Μας χορηγεί επευλογίας κάθε τι που μας είναι απαραίτητο. Από τα πλέον απλά υλικά μέχρι την ικανοποίηση των πιο βαθιών πόθων της ψυχής μας. Και εσείς έχετε δεχθεί πλουσίως τις ευεργεσίες του τόσο, ώστε και μέσα στις δυσκολίες εκεί να έχετε πλούσια και την πνευματική συμπαράσταση. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αξιώνει να ανταποκρίνεστε στην αγάπη Του με την ζωή σας ολόκληρη. Αυτό μόνο μπορούμε να Του δώσουμε. Την σκέψη μας, την καρδιά μας, την καθαρότητα της ζωής μας, τις δυνάμεις που Εκείνος μας χαρίζει, τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Πρόσφερε, δίνε στον Χριστό και στους αδελφούς Του ό,τι το πνευματικό Εκείνος σου δίδει. Αγωνίζω και επίρρυπτε επ' αυτόν πάσα μέρημναν. Μην αμελείτε να βλέπετε τον πατέρα Σεβαστιανό αμέσως μόλις αισθανθείτε την ανάγκη». Τον μετέπειτα Μητροπολίτη Κονίτσης. Σε αυτόν τον αδελφό και φίλο έστελνε για εξομολόγηση όσα από τα πνευματικά του παιδιά σπούδαζαν στα Γιάννενα.

φταίει η άλλη ψυχή. Ήμουν μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου και χρειάστηκε να νοσηλευθώ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Με συνόδευσε από τα Τρίκαλα μια κυρία. Οι δικοί μου στο χωριό δεν ήξεραν τίποτα. Ένα βράδυ βλέπω μια φιγούρα μαύρη να ψάχνει στο διάδρομο. Ήταν ο πρωτοσύγγελος Τρικάλων.

έβαλα τα κλάματα. Μα πού με βρήκε? Μέχρι εκεί έφτανε η ταπείνωσή του και η αγάπη του? Στάθηκε για 5 λεπτά μόνο στο θάλαμο. Δεν είχε χρόνο. Χαιρέτησε όλους με πολύ στοργή και τους ευχήθηκε εγκάρδια. Άφησε κάποιο φακελάκι διακριτικά κάτω από ένα ποτήρι στο κομωδίνο. Δεν είχε τρόπο να εκπληρώσει το ξεχύλισμα της ελεημοσύνης του. Δεν είχε φραγμούς η προσφορά του. Φτωχοί, πλούσιοι, εγκαταλελειμμένοι για αυτόν ήταν όλοι ίδιοι. Τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τα συνδέει με τον πατέρα. Δεν τον επηρέαζαν εκείνη τη δύσκολη εποχή οι παρατάξεις, χριστιανικές ή πολιτικές. Δεν υπολόγιζε τον εαυτό του σε τίποτε. Χύμαρος ευεργεσιών. Ήξερε μόνο να κρύβει την προσφορά του. Να μην γνωρίζει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του. Αν είχε στόμα το χέρι που έδινε, θα το μαρτυρούσε. Η αείμνηστη φιλόλογος Γεωργία Ξανθάκου, με παράκλησή του ένα βράδυ, Κυριακή της Τυροφάγου, οδήγησε 17χρονη μαθήτρια στις φυλακές για να δει για πρώτη φορά στη ζωή της τον πολιτικό κρατούμενο πατέρα της και να συνομιλήσει μαζί του. Ο πατήρ Πολύκαρπος, για να μην πληγωθεί η νεαρή ψυχή, είχε κανονίσει να μην γίνει η συνάντηση στο στενό σιδερόφραχτο παράθυρο όπως συνηθιζόταν, αλλά στο χολ των φυλακών. Για όλα προνοούσε η ανίστακτη αγάπη του. Σε περίσταση που είχα μεγάλη διαφορά με τον αδελφό μου, λέει άλλη μαρτυρία, και πολλά και παράλογα τράβηξα και υβριστικά άκουσα, συνέφαγε μαζί μας και μας έφερε κοντά. Έβλεπε πάντα και τα προτερήματά σου. Είχε χάρισμα. Ήταν του Θεού να υπογραμμίσει τα καλά στοιχεία, να μου συμπαρασταθεί. Τα λόγια του ήταν για μένα βάλσαμο, δύναμη, ισορροπία. Έτσι μπόρεσα να προχωρήσω. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν αργότερα έγινε επίσκοπος, φρόντιζε για τον καθένα το ίδιο. Κάποια φορά δεν άντεξα και του είπα: «Μα τι άνθρωπος είστε?» Και αυτός ο καημένος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, λέγοντας μόνο «Ε». Τις μαρτυρίες τρικαλινών οικοτρόφων και παιδιών της υπαίθρου συνοψίζει κατοπινή καθηγήτρια. Απεφύτησα από το δημοτικό σχολείο το 1963 σε ορεινό χωριό 60 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα. Συνθήκες για συνέχιση των σπουδών μου εκεί δεν υπήρχαν, ούτε οικονομικές δυνατότητες για διαμονή στην πόλη. Ανεξόφλητη λοιπόν παραμένει η ευγνωμοσύνη μου προς τους ευεργέτες. Στο οικοτροφείο της Ιεράς Μητροπόλεως εκείνο τον καιρό οι θέσεις ήταν μετρημένες, ενώ οι αιτήσεις πολλές. Ο πατήρ Πολύκαρπος άκουσε με πολύ ενδιαφέρον το πρόβλημά μου και συναριθμήθηκα στην ζεστή συντροφιά του Καστρακιδίου. Αλλά μήπως εμένα μόνο εφρόντισε ο πάντων προνοητής Άγιος Πρωτοσύγγελος? Με μοναδική προσύνια, χαριέστατο πρόσωπο και απλούστατη συμπεριφορά, πάσαν τάξην και πάσαν ηλικία να αγκάλιαζε στο πρώτο αριστερά μπαίνοντας στη Μητρόπολη γραφείο του. Χαρά του να προσφέρει χαρά, να επιλύει προβλήματα, να διαλύει νέφη, να αναπαύει ψυχές. Το φθινόπωρο του 1966 τον επισκέφθηκε ένας πονεμένος χωρικός για να παρακαλέσει να μην δεχθούν το γιο του στο οικοτροφείο Αρένων, επειδή ο ίδιος δεν ήταν ορθόδοξος. Ανέπαυσε την πατρική καρδιά με την απροσποιητή καλοσύνη και ευγένειά του και έσωσε το παιδί, κρατώντας το στο οικοτροφείο χωρίς να πληρώνει τροφία. Το 1966 μια φίλη μου, μετά από ένα μήνα στο οικοτροφείο, ξανάφυγε στο σπίτι της στο χωριό λόγω ανέχειας. Την ξανακάλεσε χωρίς πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε συνέχισε το σχολείο. Κάποια άλλη μαρτυρία σημειώνει: «Μια μέρα που έφευγα για το χωριό μου, μου έδωσε ένα φάκελο με λεφτά και μου είπε: «Κοίταξε, πρέπει να το ρίξεις μέσα στο σπίτι της τάδε, αλλά να μην σε δει κανένας». Το πήρα μουδιασμένη, γιατί έβρισκα απίθανο να μην με δουν.
Ωστόσο, όταν έφτασα ήταν όλα απλά. Η αυλόπορτα ανοιχτή. Η πόρτα του σπιτιού ανοιχτή. Ψυχή πουθενά. Μπήκα και το έριξα στο χολ. Ήμουν πια στο δρόμο όταν βγήκε ο πατέρας της. Κανείς δεν πήρε είδηση. Πόσους βοηθούσε μυστικά αυτός ο άνθρωπος. Θα τον ευχαριστούσε, αν ήταν δυνατόν, τα έργα του να μην τα μάθει ούτε ο άγγελός του. Τόσο απέφευγε τη δημοσιότητα. Και η κατοπινή καθηγήτρια συνεχίζει. Κάθε υπόθεση την τακτοποιούσε μόνος του, σκεπάζοντας την ψυχή που τον πλησίαζε, αλλά και συνεχίζοντας να προσφέρει την φροντίδα και προστασία του όταν χρειαζόταν. Έδιδε σε όλους την αίσθηση της ασφάλειας και πατρότητας. Συχνότατα έκανε προσωπικές επισκέψεις στο Καστρακίδιο, οι οποίες αποτελούσαν πολύ ευχάριστα διαλύματα στη μελέτη μας και ως σήμερα παραμένουν αλυσμόνητες. Μοναδικός του στόχος ήταν η διαρκής προσέγγιση όλων μας στο Θεό. Όταν διέκρινε ψυχές με πνευματική έφεση και ανάλογες δυνατότητες, συνιστούσε να αποστηθίζουν ευχές από ακολουθίες. Με τον τρόπο αυτό βιώναμε περισσότερο τα υψηλά νοήματα της λατρείας και ο θείος πόθος αναθερμενόταν μέσα μας. Πάντοτε συμμετείχε ολοψύχως στους πόνους και στις χαρές μας, αξιοποιώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να διαπαιδαγωγήσει τις ψυχές που τον εμπιστεύονταν. Αποκαλύπτονταν τότε τα χαρίσματά του: διεισδυτικό βλέμμα, διάκριση στο λόγο, ένθερμος πίστη, μακροθυμία και ανίστακτος μέριμνα ή να σώσει τους πάντας. Την άνοιξη του 1964, μία συντροφιά της Σταγιαδίου Εθούσης θέλησαν να χαρούν ημερήσια εκδρομή. Νεαρά κορίτσια, γεμάτα ενθουσιασμό και ορμητικότητα, ξεχάστηκαν στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάσουν το λεωφορείο της γραμμής. Τη στιγμή αυτή πέρασε ένα επιβατικό του δασαρχείο με νεαρούς υπαλλήλους και ανυποψίαστες όλες ανέβηκαν. Φτάνοντας στην Σταγιάδιο, πήγαν να πάρουν την ευχή του πρωτοσυγγέλου. Άκουσε με χαρά τα νέα τους και χωρίς να επιπλήξει καν για το σφάλμα, χαμογελώντας, ενουθέτησε πατρικός ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον παρόμοια περιπέτεια. Ανέβασε τις ψυχές, ορίζοντας και κάποιον κανόνα. Επί ένα μήνα θα ξυπνούσαν νωρίτερα το πρωί για να μελετούν την Αγία Γραφή και να προσεύχονται, αλλά και πριν πάνε στο σχολείο θα περνούσαν από το ναό της γειτονιάς για να ανάψουν κερί.

πήγε στο εξομολογητήριο μια μαθήτρια που είχε κυριαρχηθεί από ταραχή, βιώνοντας έντονα ένα εφηβικό της πρόβλημα. Συμμετέχοντας στον ψυχικό της πόνο, της έδωσε την εξής συμβουλή: «Θα προσέρχεσαι τώρα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ζητώντας από τον Χριστό να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα σου. Έτσι θα ηρεμήσεις». Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εμφανές, ώστε δεν το λησμονεί μέχρι σήμερα. Η ίδια, όταν έφευγε για σπουδές, τον ρώτησε πώς μπορούσε να νηστεύει αφού θα έπρεπε να τρώει στη φοιτητική λέσχη. «Θα παίρνεις ό,τι έχει», της είπε, αφήνοντας όμως την άκρη του κρέας. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν του είπε ότι δεν μπορώ να νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή επειδή κάθε πρωί η μητέρα μου φώναζε αν δεν πίναμε γάλα, απάντησε: «Καλά παιδί μου, να πιεις το γάλα, αλλά το μεσημέρι μη φας και το τυρί που θα έχεις στο τραπέζι». Μας μάθαινε με τον τρόπο του τον καλό να είμαστε εγκρατείς. Και κάποια άλλη μαρτυρία. Εκτός από το κατηχητικό στην έκτη τάξη του γυμνασίου, έκανε και μια συνάντηση με 12-15 κοπέλες. Θυμάμαι που μιλούσε μια φορά για την εγκράτεια και είπε: «Δεν θα το φάω τώρα που το θέλω αυτό το γλυκό που είναι στο ψυγείο για μένα, αλλά μετά από 5 ώρες. Θα κλείσω το ψυγείο χωρίς να βάλω στο στόμα εκείνο το κομματάκι το τυρί που τόσο μου αρέσει». Μια Κυριακή πρωί, ώρα Θείας Λειτουργίας, επρόκειτο να ταξιδεύσει ένα πνευματικό του τέκνο. Σπανίως ήταν αρνητικός όταν του ζητούσαν κάτι, αλλά αυτή τη φορά ήταν κατηγορηματικός και χαράχθηκε βαθιά στην νεανική καρδιά ο λόγος του. «Αυτή η ώρα ανήκει στο Θεό. Ποτέ να μην ταξιδεύεις Κυριακή αυτή την ώρα». Όταν ο ίδιος λειτουργούσε, δημιουργούσε κατάνοιξη και ένθεα βιώματα. Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, μεγάλα απόδειπνα, χαιρετισμοί και άλλα, μετέφεραν τις ψυχές στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, αποσπώντας από την ατμόσφαιρα του κόσμου τούτου. Όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, μετά από 40 χρόνια, ξυπνούν και ακούγονται μέσα μας, καθώς και ο χαρακτηριστικός τόνος της φωνής του σε κάθε σχετική λατρευτική ευκαιρία. Το καλοκαίρι του 1963, σε μια υπαίθρια θεία λειτουργία στην κατασκήνωση της Καστανιάς, ορεινό χωριό της Καλαμπάκας, φυσούσε δυνατός αέρας. Ξαφνικά, μέσα στο Άγιο Ποτήριο έπεσε ένα έντομο. Η κατασκηνώτρια που διακονούσε δίπλα του με αγωνία παρακολουθούσε τη συνέχεια. Ατάραχος εκείνος κατέλυσε το περιεχόμενο του ποτηρίου σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Εκτός από την περιοχή των Τρικάλων, λειτουργούσε και στα πολύ δυσπρόσιτα χωριά της Πίνδου, όπως της Μεσοχώρας, για τον εγκαταλελειμμένο λαό του Θεού. Τον αγαπούσαν ιδιαιτέρως τα χωριά αυτά, διότι σπανίως έβλεπαν άλλον κληρικό στον τόπο τους πλην του εφημερίου τους.

1963 επισκέφθηκε το χωριό Μυρόφυλλο μετά από καθίζηση που είχε πάθει η περιοχή. Λειτουργήσε, εκήρυξε και εξομολόγησε. Μεγάλη παράκληση ένιωσαν οι δοκιμασμένοι χωρικοί, την οποία δεν λησμονούν έως σήμερα, καθώς και το φλογερό του κήρυγμα. Την άνοιξη του 1966, κατά την διάρκεια των μεγάλων σεισμών στην περιοχή Ιωαννίνων και Τρικάλων, επισκέφθηκε ξανά το Μυρόφυλλο. Το λεωφορείο τον άφησε μία ώρα δρόμο μακριά από το χωριό και ανηφόρησε, κουβαλώντας τις αποσκευές του μόνος. Ήταν Σάββατο και διανυκτέρευσε το βράδυ με τους σεισμόπληκτους σε πρόχειρο παράπηγμα. Δύο νεαρά παιδιά πολύ χάρηκαν με την απλότητα και τους διασκεδαστικούς τρόπους που επινόησε για να εμπνεύσει αφοβία, εφόσον επί ένα ολόκληρο έτος επρόκειτο να ζήσουν συντροφιά με τους μικροσεισμούς. Την Κυριακή λειτουργήσε στο προάβλιο του σχολείου, ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις ήταν τόσο αισθητές, ώστε η πρόχειρη Αγία Τράπεζα που είχε στηθεί εκινδύνευσε να καταρρεύσει. Αλυσμόνητο παραμένει στους σεισμοπαθείς το συγκλονιστικό αυτό βίωμα και το ενισχυτικότατο εν συνεχεία κήρυγμα. Τον 15 Αύγουστο του προηγουμένου έτους είχε πάει να συνεορτάσει με τους πανηγυρίζοντες κατοίκους στο χωριό Αρματολικό. Συνόδευσε μάλιστα και την δίωρη λιτάνευση των εικόνων γύρω από όλο το χωριό, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας κάθιδρος το κακοτράχαλο μονοπάτι κάτω από τον καυτερό ήλιο. Ο παρακλητικός λόγος του, που με γλυκύτατη συμπεριφορά προσέφερε, ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους. Γράφει ενθουσιασμένο το 1970 ένα πνευματικό παιδί του: «Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον και με το λόγο του δίνει και σε μας». Η αγάπη του και η εμφανής πτωχία φάνηκαν καθαρά και κατά τις ημέρες που επρόκειτο να φύγει στην Κέρκυρα, όταν προέκυψε στο νοσοκομείο των Τρικάλων έκτακτη ανάγκη αίματος. Μια φτωχή γυναίκα κινδύνευε. Εκείνος έδωσε το μόνο πεντακοσάρικο που είχε. Η ασθενής έγινε καλά, αλλά ποτέ δεν έμαθε ποιος την εβοήθησε. Ωστόσο, για τον ταπεινό άνθρωπο του Θεού λειτουργήσε και ο φθόνος. «Ήπον γάρ λογισαμένη ουκ ορθώς, καταδυναστεύσομεν πένιτα δίκαιον, έγινε το ημίν εις έλεγχον εν ιών ημών». Κατά τη διακονία του στα Τρίκαλα είχε μια επίσημη καταγγελία σε βάρος του: «Καταχραστής ποιον αγαθόν? Αυτόν που έστελνε στη Μητρόπολη Ιούνρα? Ποιος? Αυτός που από την πατρική του περιουσία δεν εκράτησε ούτε τα δύο μικρά κεντήματα της μάνας του που του δόθηκαν για ανάμνηση μετά το θάνατό της? Αλήθεια, σε ποια χέρια να πέρασαν τα μικρά εκείνα εργόχειρα της κύρας Ζαχαρούλας Βαγενά? Καταδέχτηκε τάχα να κρατήσει για ποιον τα αποφόρια των Αμερικανών? Και ήρθαν ανακριτές από την Αθήνα να ερευνήσουν. Αποτέλεσμα, του είπαν γελώντας στο τέλος: «Κάμε και εσύ, πάτερ Πολύκαρπε, καμιά κατάχρηση». Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

0: Βάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Το θαύμα της Αναστάσεως ενός νεκρού που έκανε ο Αββάς Μακάριος. Αββάς Νηστερό. Έτσι, καθώς θυμάμαι, εξαιτίας των περιστάσεων, ο Αββάς Μακάριος, ο πρώτος που κατοίκησε στην έρημο της Κήτης, ανέστησε ένα νεκρό. Ένας αιρετικός, ο παδός του αιρετικού Ευνομίου, πάσχιζε να καταστρέψει την ορθόδοξη πίστη με διαλεκτικά τεχνάσματα. Οι πιστοί της Εκκλησίας, οι οποίοι έβλεπαν να απειλούνται από φοβερή λέλαπα, γιατί ήδη ένα μεγάλο πλήθος είχε δελεαστεί από τις δοξασίες του Ευνομίου, ζήτησαν βοήθεια από τον Αββά Μακάριο. Ο Αββάς, βλέποντας τον ορατό πλέον πνευματικό κίνδυνο που απειλούσε τους χριστιανούς, αποφάσισε να επέμβει. Συναντήθηκε λοιπόν ο Αββάς με τον αιρετικό και αυτός του επιτέθηκε με πλήθος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Ο Αββάς Μακάριος αναμετρήθηκε μαζί του εκθέτοντας την αλήθεια της Εκκλησίας, ενώ αυτός επιχειρούσε να τον παρασύρει μέσα στα ακανθώδη μονοπάτια της αριστοτέλειας φιλοσοφίας. Η συζήτηση μάκραινε χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο Όσιος Μακάριος αποφάσισε να δώσει τέλος σε αυτές τις άκαρπες συζητήσεις με τον εξής σύντομο και αποστολικό λόγο που λέει: «Η Βασιλεία του Θεού δεν στερεώνεται στις ψυχές με την ευγλωτία, αλλά με θεία δύναμη». Εμπρός λοιπόν, είπε στον αιρετικό, πάμε στους τάφους και στον πρώτο νεκρό που θα βρεθεί μπροστά μας, ας επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου και ας δείξουμε, καθώς λέει και η Αγία Γραφή, την πίστη μας με έργα. Ο Θεός θα μας φανερώσει ασφαλώς πού βρίσκονται τα σημάδια της αληθινής πίστης. Δεν πρόκειται να φανερωθεί η αλήθεια με τις μάταιες συζητήσεις, αλλά με τη δύναμη των θαυμάτων και με την κρίση εκείνου που δεν είναι ποτέ δυνατόν να λαθρέψει. Ο αιρετικός άκουσε αυτά τα λόγια και, κατατροπιασμένος που νικήθηκε μπροστά σε όλο το λαό που τον περικύκλωνε, προσποιήθηκε αμέσως ότι δέχεται να συμμετάσχει και σε αυτού του είδους την αναμέτρηση με τους όρους που του πρότεινε ο Αββάς και υποσχέθηκε ότι την επόμενη μέρα θα ήταν εκεί. Την άλλη μέρα όλοι βιάζονταν να φτάσουν στο ορισμένο μέρος, λαχταρώντας να δουν ένα τέτοιο θέαμα. Περίμεναν για πολύ. Αυτός όμως, έχοντας συνείδηση της απιστίας του, όχι μόνο κρύφτηκε από το φόβο του, αλλά και εγκατέλειψε χωρίς καθυστέρηση τη χώρα. Ο Αββάς Μακάριος, αφού τον περίμενε μέχρι την 9η ώρα, με όλο το πλήθος που είχε εκεί σειρεύσει και αυτός δεν φαινόταν πουθενά, κατάλαβε ότι οι τύψεις της συνειδήσεώς του έκαναν τον αιρετικό να αποφασίσει να αποφύγει τη συνάντηση. Πήρε λοιπόν μαζί του το πλήθος των ανθρώπων που ο αιρετικός είχε οδηγήσει σε λανθασμένο δρόμο πίστης και κατευθύνθηκε προς τους τάφους όπως είχαν συμφωνήσει την προηγούμενη ημέρα. Στην Αίγυπτο υπάρχει μια συνήθεια την οποία ακολουθούν οι κάτοικοι αναγκαστικά εξαιτίας των πλημμυρών του Νείλου. Κάθε χρόνο υπερχυλίζει ο ποταμός και για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα καλύπτεται σε όλη την έκτασή της από τα νερά. Η περιοχή τότε μοιάζει με τεράστια θάλασσα την οποία μόνο με βάρκα μπορεί κανείς να τη διασχίσει. Έτσι οι κάτοικοι αναγκάζονται να ταριχεύουν τους νεκρούς με τα πιο δυνατά αρώματα και να τους τοποθετούν σε μικρά κελιά αρκετά υπερυψωμένα εφόσον η γη είναι συνεχώς υγρή από τα νερά του ποταμού και δεν επιτρέπει την ταφή τους. Γιατί η δύναμη της πλημμύρας είναι τέτοια που αν θάψουν εκεί ένα νεκρό, το νερό θα τον βγάλει πάλι στην επιφάνεια. Σταμάτησε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος μπροστά σε έναν από τους πιο παλαιούς τάφους και είπε: «Ανθρωπέ μου, αν αυτός ο αιρετικός είχε έλθει εδώ μαζί μου και αν εγώ σε είχα καλέσει στο όνομα του Χριστού του Θεού μου, πες μου, θα είχε σηκωθεί μπροστά σε όλο αυτό το πλήθος το οποίο αυτός ο απατεώνας παραλίγο να οδηγήσει στον όλεθρο?» Ο νεκρός σηκώθηκε και απάντησε: «Ασφαλώς θα είχα σηκωθεί». Τον ρώτησε τότε ο Αββάς Μακάριος τι ήταν όταν ζούσε, σε ποια εποχή έζησε και αν είχε ακούσει ποτέ κάτι για τον Χριστό. Εκείνος απάντησε ότι είχε ζήσει την εποχή των πιο αρχαίων βασιλέων και ότι δεν είχε ακούσει ούτε καν το όνομα του Χριστού. «Και μη σου εν ειρήνη», του είπε τότε ο Αββάς Μακάριος, περιμένοντας την κοινή Ανάσταση. Η αρετή λοιπόν και το χάρισμα του Αββά Μακαρίου θα παρέμεναν για πάντα κρυμμένα, όσο βέβαια εξαρτιόταν από τον ίδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη μιας ολόκληρης επαρχίας που κινδύνευε και αν η μεγάλη του πίστη και η ειλικρινής αγάπη του για τον Χριστό δεν τον είχαν τόσο πολύ πιέσει, ώστε να αναγκαστεί να κάνει αυτό το θαύμα. Γιατί δεν έκανε ασφαλώς το θαύμα ο Αββάς για να επιδειχθεί ή γιατί τον είχε παρακινήσει η καινοδοξία του. Η αγάπη του Χριστού και ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι πιστοί της Εκκλησίας τον ανάγκασαν να το κάνει. Ο προφήτης Ηλίας ενήργησε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, καθώς αναφέρεται στο βιβλίο των Βασιλειών, ο λόγος που ζήτησε να κατέβει πάνω στα θύματα που ήταν τοποθετημένα στο σωρό των ξύλων, η φωτιά από τον ουρανό, δεν ήταν άλλος από το να διασωθεί η πίστη ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος κινδύνευε από τις απάτες των ψευδοπροφητών. Ο Αββάς Αβραάμ θεραπεύει μια γυναίκα. Ας θυμηθούμε επίσης τις σπουδαίες θαυματουργίες του Αββά Αβραάμ, του οποίου η απλότητα του χαρακτήρα και η αθωότητά του συνέβαλαν στο να πάρει το όνομα «Ο Απλός». Ο Αββάς λοιπόν είχε βγει από το ερημητήριό του κατά την περίοδο της Πεντηκοστής για να πάει να αφαιρήσει στην Αίγυπτο. Μια γυναίκα, κρατώντας την αγκαλιά της το παιδί της, που ήταν ήδη χλωμό και μισοπεθαμένο, γιατί δεν είχε γάρα να του δώσει, έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα του ζητούσε βοήθεια. Τελικά ο Αββάς της έδωσε να πιει ένα ποτήρι νερό, πάνω στο οποίο είχε κάνει το σχήμα του σταυρού. Η γυναίκα δεν είχε προλάβει καλά-καλά να πιει το ευλογημένο νερό και το ξηραμένο στήθος της γέμισε θαυματουργικά με άφθονο γάλα. Η θεραπεία ενός χολού από τον ίδιο Αββά. Ο ίδιος Αββάς πήγαινε κάποτε σε ένα μεγάλο χωριό, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από πλήθος ανθρώπων που άρχισαν να τον περιγελούν. Κάποια στιγμή του έφεραν έναν ανάπηρο άνθρωπο, του οποίου το γόνατο ήταν για πολλά χρόνια τελείως αγγυλωμένο. «Απόδειξε μας, Αββά Αβραάμ», του έλεγαν περιπεκτικά, «ότι είσαι δούλος του Θεού και δώσε σε αυτόν τον άνθρωπο την υγεία που είχε πριν, ώστε να πιστέψουμε ότι το όνομα του Χριστού, τον οποίο λατρεύεις, δεν είναι όνομα κάποιου συνηθισμένου ανθρώπου». Ο Αββάς αμέσως επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού. Έσκυψε μετά και πιάνοντας το αγγυλωμένο πόδι, το τράβηξε να ισιώσει και το γόνατο με μια θεραπεύτηκε. Ο άρρωστος άρχισε αμέσως να περπατάει όπως πριν και έφυγε γεμάτος χαρά, δοξολογώντας το Θεό. Η αξία ενός ανθρώπου δεν πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τα θαύματα που κάνει. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι πατέρες δεν πρόβαλαν ποτέ τη θαυματουργική τους δύναμη. Ομολογούσαν ότι δεν είχαν κάνει τίποτε με τη δική τους αξία, αλλά ότι τα είχε κάνει όλα η ευσπλαχνία του Θεού. Όταν τους επενούσαν για τα θαύματά τους, αυτοί απέκρουαν την ανθρώπινη δόξα, λέγοντας τα αποστολικά εκείνα λόγια. «Άνδρες αδελφοί, γιατί θαυμάζετε για αυτό το θαύμα και γιατί έχετε καρφώσει το βλέμμα σας σε εμάς, σαν να τον είχαμε κάνει να περπατήσει με τη δική μας δύναμη ή με την ευσέβειά μας?» Οι πατέρες μας θεωρούσαν ότι κανείς δεν έπρεπε να επενείται για τα χαρίσματα και τα θαύματα που ο Θεός δι' αυτόν επιτελούσε. Θα μπορούσε κανείς να καυχάται μόνο αν είχε κάποιους καρπούς από τον προσωπικό του αγώνα, γιατί πράγματι η αρετή είναι αποτέλεσμα του ζήλου και των αγαθών έργων. Συμβαίνει όμως συχνά άνθρωποι με διεστραμμένο πνεύμα, άπιστοι ή κακόπιστοι, να διώχνουν τα δαιμόνια και να κάνουν στο όνομα του Κυρίου τα πιο μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Απόστολοι παραπονέθηκαν μια μέρα στον Κύριο λέγοντας: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που στο όνομα σου βγάζει δαιμόνια και τον εμποδίσαμε γιατί δεν μας ακολουθεί». Ο Χριστός τότε τους απάντησε: «Μην τον εμποδίζετε, διότι εκείνος που δεν είναι εναντίον μας είναι με το μέρος μας». Όταν στη συντέλεια του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι θα πούν: «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα», ο Χριστός θα τους αποκριθεί: «Ποτέ δεν σας γνώρισα σαν δικούς μου, φύγετε μακριά μου εσείς που εργάζεστε την ανομία». Προειδοποίησε επίσης αυτούς τους οποίους ο ίδιος είχε χαρίσει τη δόξα των σημείων και των θαυμάτων να μην υπερηφανεύονται καθόλου γι' αυτό και τους είπε: «Μη χαίρεστε επειδή σας υποτάσσονται τα πονηρά πνεύματα, να χαίρεστε περισσότερο γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς». Το ανώτερο χάρισμα είναι η ταπείνωση και όχι η δυνατότητα να κάνει κάποιος θαύματα. Ο ίδιος ο Δημιουργός και Κύριος των σημείων και των θαυμάτων είπε στους μαθητές του: «Ελάτε και μάθετε από μένα. Όχι βέβαια να διώχνετε τα δαιμόνια με την ουράνια δύναμη, ούτε να θεραπεύετε λεπρούς, ούτε να χαρίζετε το φως στους τυφλούς, ούτε να ανασταίνετε νεκρούς, αλλά ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». «Είναι αλήθεια», λέει ο Κύριος, «ότι κάνω όλα αυτά τα θαύματα», απαντώντας τις πρεσβείες των Αγίων. Παρ' όλα αυτά όμως, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να πάρει κατά κάποιο τρόπο μερίδιο από τη δόξα που ανήκει μόνο στο Θεό. Ο λειτουργός και δούλος δεν μπορεί να έχει μέρος εκεί όπου όλη η δόξα ανήκει μόνο στο Θεό. Εσείς όμως, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να μάθουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Το να κάνει όμως κάποιο σημεία και θαύματα, αυτό δεν είναι πάντοτε αναγκαίο, ούτε συμφέρει τον καθένα, αλλά ούτε και παραχωρείται από το Θεό σε όλους τους ανθρώπους. Η ταπείνωση λοιπόν είναι αυτή που ξεπερνάει όλες τις άλλες αρετές. Αυτή είναι το ακλόνητο θεμέλιο της ουράνιας πολιτείας, το ιδιαίτερο και εξαίσιο χάρισμα του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Μόνο εκείνοι που αναζητούν να μιμηθούν τον πράο και ταπεινό Κύριο, όχι στο μεγαλείο των θαυμάτων του, αλλά στην αρετή της υπακοής και της ταπείνωσης, μόνοι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν, χωρίς να κινδυνεύσουν από την υπερηφάνεια, όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Γιατί μπορεί μερικοί να επιχειρούν να εκβάλλουν πονηρά πνεύματα ή να κάνουν διάφορα άλλα θαύματα ή ακόμα και να επικαλούνται επιδεικτικά το όνομα του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί μπορεί να είναι ξένοι προς τον Χριστό. Και αυτό γιατί η υπερήφανη ψυχή τους δεν ακολουθεί το διδάσκαλο της ταπείνωσης. Ο Κύριος πριν να ανέβει προς τον Πατέρα του μας άφησε μια παρακαταθήκη. «Σας δίνω», είπε στους μαθητές, «νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Και αμέσως προσθέτει, «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας». Είναι όμως βέβαιο ότι αν δεν είμαστε πράοι και ταπεινοί, δεν θα αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό οι πατέρες μας δεν θεωρούν σε καμιά περίπτωση ως ενάρετους και ακενόδοξους αυτούς που δηλώνουν δημόσια ότι εξορκίζουν δαιμόνια και γεμάτοι κομπασμό επιδεικνύουν τη χάρη που αξιώθηκαν να λάβουν ή μάλλον αυτοί που σφετερίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι ματαιοπονούν καθώς ο σοφός Ρωμόντας λέει. Αυτός που στηρίζεται στο ψέμα, βόσκει ανέμους, ματαιοπονεί. Είναι σαν να κυνηγάει πουλιά που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα. Σε αυτό σίγουρα θα του συμβεί αυτό που ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει: «Εκείνος που υπόσχεται δώρα και δεν τα δίνει, είναι σαν τον άνεμο και τα σύννεφα, που δίνουν την εντύπωση ότι θα φέρουν βροχή, αλλά δεν τη φέρνουν». Αν κάποιος κάνει θαύματα, δεν σημαίνει και ότι γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να τον τιμούμε. Αυτό που κάνει κάποιον αξιότιμο δεν είναι οι θαυματουργίες του, αλλά η αγιότητα της ζωής του και μόνο αυτή. Δεν χρειάζεται να ζητάμε να μάθουμε αν οι δαίμονες υποτάσσονται σε αυτόν, αλλά πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτός έχει τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως τα απαριθμεί ο Απόστολος που λέει: «Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική, η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί τα δικά της συμφέροντα, δεν ερεθίζεται, δεν βάζει στο νου της το κακό, δεν χαίρει για κάτι άδικο, χαίρει όμως όταν βλέπει να επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει».
0: Αβάκα Χιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Θαύματα στην Ορθόδοξη Ρωσία». Κατά τα 70 έτη που τον περασμένο αιώνα η Ορθόδοξος Ρωσία βρισκόταν εν διωγμό, η Θεία Πρόνοια επέτρεπε να γίνονται θαύματα προς στηριγμών της πίστεως.

0: Σεπτεμβρίου 1931 η τοπική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος ήρθε στο χωριό με σκοπό να κλείσει την εκκλησία. Έφερε μαζί της και ένα έγγραφο το οποίο είχαν υπογράψει ομόφωνα εντός εισαγωγικών οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ζητούσαν τάχα το κλείσιμο του ναού ως αχρίστου για το λαό. Όταν το έμαθαν οι κάτοικοι του χωριού και πρώτα απ' όλα οι γυναίκες, άρχισαν να φωνάζουν «Κλείστε πρώτα τα γραφεία του κόμματός σας, αν σας είναι άχρηστα. Εμείς θέλουμε τις εκκλησίες μας». Τη μεγάλη φασαρία που έγινε την άκουσαν οι εργάτες του εργοστασίου Ζαχάριος, οι οποίοι βγήκαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους του χωριού. Εν τω μεταξύ ήρθαν και άλλοι χωρικοί από τη γύρω περιοχή. Ένα από τα μέλη της Κομμουνιστικής Επιτροπής διέταξε τα πλήθη να διαλυθούν, διότι αλλιώς οι στρατιώτες θα πυροβολούσαν κατ' επάνω τους. Για να εκφοβήσουν δε το πλήθος, οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Συνέβη όμως μια από τις σφαίρες αυτές να χτυπήσει επάνω στον εσταυρωμένο, στη δεξιά πλευρά του, λίγο κάτω από το στήθος. Αμέσως άφθονο αίμα άρχισε να κυλά από την πλευρά του εσταυρωμένου. Γεμάτο κατάνοιξη και θαυμασμό, το πλήθος των χωρικών και εργατών έπεσαν στα γόνατα και άρχισαν να προσεύχονται θερμά. Όταν πλησίαζε η νύχτα, πάνω από 30.000 άνθρωποι από τη γύρω περιοχή είχαν έρθει στο χωριό Καλίνοφκα για να ειδούν το θαυμαστό φαινόμενο και να δοξάσουν το Θεό. Επιτόπου κατέφτασε μεγάλη δύναμη της εφήπου αστυνομίας για να ελέγξει την κατάσταση. Τότε συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Τα άλογα των αστυνομικών, μόλις έφτασαν κοντά στην εκκλησία, ξαφνικά αφηνίασαν και ήταν αδύνατο να τα συγκρατήσουν οι αστυνομικοί παρόλες τις προσπάθειές τους. Τότε μπροστά στο πλήθος, ένας Εβραίος από το προσωπικό του εργοστασίου ζήτησε να βαπτιστεί. Αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Οι χριστιανοί δέχτηκαν την απόφασή του με ενθουσιασμό. Στο μεταξύ, το αίμα εξακολουθούσε να κυλάει κάθε μέρα. Οι πιστοί προσπαθούσαν να φτάσουν κοντά για να βρέξουν με το Άγιο αυτό αίμα τα μαντήλια τους και να τα φυλάξουν ως ευλογία στα σπίτια τους. Ήρθε ωστόσο και ένας γιατρός μικροβιολόγος και πήρε λίγο αίμα για να το αναλύσει. Όταν ξαναήρθε την επομένη, ο κόσμος τον ρώτησε «Το αποτέλεσμα, πες μας το αποτέλεσμα γιατρέ». «Θα σας πω την αλήθεια», τους είπε ο γιατρός, που ήταν κι αυτός Εβραίος. «Πρόκειται για αίμα πραγματικό, ανθρώπινο». Και δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Οι χωρικοί και οι εργάτες, από το θαυμαστό αυτό γεγονός που η αγάπη του Θεού τους αξίωσε να δουν, παραμέρισαν το φόβο από τους διωγμούς, πήραν μεγάλο θάρρος, έβγαλαν τις κρυμμένες εικόνες και τις τοποθέτησαν στα εικονοστάσια των σπιτιών τους για να προσεύχονται εκεί προς τον στοργικό και παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος ποτέ δεν εγκαταλείπει το λαό του.
1: Κύριε Νενίκα, πολύ συγκινητικό αυτό. Αισθάνομαι ότι αυτή την ώρα πολλοί ακροατές μας θα νιώθουν ρίγη συγκινήσεως. Και θαυμάζουμε πώς οικονόμησε ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα, ώστε να βγει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που ήθελαν οι αντίθετοι εχθροί του χριστιανισμού. Είδαμε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό θαύμα που σχετίζεται με το πρόσωπο του Εσταυρωμένου, του Κυρίου μας. Τώρα να πάμε και σε εκείνη που έχει τα δευτερία, στην Παναγία μας, τη μητέρα του Κυρίου. Ξέρουμε πόσο οι Ρώσοι ευλαβούνται την Παναγία. Έχουμε ακούσει και πολλά για μερικές θαυματουργικές εικόνες περιώνυμες, όπως είναι η Παναγία του Καζάν, η Παναγία του Βλαντιμίρ και άλλες, που στήριξαν επί αιώνες τον Ορθόδοξο Ρωσικό λαό. Θα μας λέγατε κάποια θαυμαστά περιστατικά που σχετίζονται με το πρόσωπο της Παναγίας μας?
0: Έχετε δίκιο, πατέρ Δανιήλ. Όλοι οι Ορθόδοξοι βεβαίως και οι Ρώσοι τιμούν και ευλαβούνται πάρα πολύ την Θεοτόκο Παναγία. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, καθ' όλο το διάστημα της φοβερής δοκιμασίας του ρωσικού λαού, μιλάμε για τα 30 χρόνια, 1917-1987,
1: 70 χρόνια,
0: που προσφυός ονομάστηκε νεότερη

0: Βαβυλώνιο εχμαλωσία. Σε όλα αυτά τα χρόνια γρυπνούσε η Παναγία επάνω από τους πονεμένους ανθρώπους και πολλές φορές με θαυματουργικές της επεμβάσεις ενίσχυε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας των ψυχών και των σωμάτων τους. Μια νεαρά κόρη διηγείται. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια οικογένεια βαθύτατα άθεη, στην οποία όχι μόνο οι γονείς μου, που ήταν μέλη του κόμματος από το 1928, αλλά και η γιαγιά μου δεν πίστευαν στο Θεό. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία ήμουν απόλυτα πεπισμένη ότι ο Θεός δεν υπήρχε, δεν είχε ποτέ υπάρξει, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει. Όλα τα σχετικά με τη θρησκεία, εικόνες, θρησκευτικές διηγήσεις κλπ. Δεν με ενδιέφεραν, τα αγνοούσα, δεν τα σκεπτόμουν καν. Το 1962, μετά από μια γρίπη, έπαθα φλεγμονή της αραχνοειδούς μεμβράνης του εγκεφάλου. Την άνοιξη του 1963 είχα σχεδόν θεραπευθεί, εκτός από μερικά κατάλοιπα, όπως παραδείγματος χάρη έντονο νησταγμό, διαταραχές της ομιλίας και της ισορροπίας και έντονες κρίσεις πονοκεφάλου που έφταναν ως τη λιποθυμία. Ήμουν τότε 20 χρονών. Εκτός από τις σπουδές μου στο Ινστιτούτο, ήμουν μέλος μιας χοροδίας και πήγαινα συχνά στις πρόβες. Στις 12 Απριλίου 1963, μια δυνατή διάσηση του εγκεφάλου με έριξε και πάλι στο κρεβάτι. Και ξαφνικά, μια νύχτα, αυτό έγινε στα τέλη Απριλίου 1963, ξύπνησα από ένα γλυκό φως. Όταν άνοιξα τα μάτια, όλα ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο. Το κεφάλι του κρεβατιού μου ήταν απέναντι στο παράθυρο και ξαφνικά στην αριστερή γωνιά, λίγο ψηλότερα από το ύψος ενός ανθρώπου, παρουσιάστηκε ένα απαλό φωτεινό σημείο που έριχνε φωτεινές αντάβγειες. Αυτό το φως απλωνόταν μαλακά σε κύματα, γεμίζοντας το δωμάτιο. Ήταν ένα φως ζωηρό, αλλά όχι εκτυφλωτικό. Αντίθετα, ήταν πολύ γλυκό και ζεστό. Και μέσα σε αυτό το φως παρουσιάστηκε απότομα μια γυναίκα με ένα γαλάζιο πέπλο στο κεφάλι. Ήταν μισογυρισμένη προς το μέρος μου, με κοίταζε με ένα βαθύ σκεπτικό βλέμμα και μου χαμογελούσε με γλυκύτητα και τρυφερότητα. Και ήξερα ότι ήταν η μητέρα του Θεού. Για μια ακόμα φορά θα παρατηρήσω ότι μέχρι τότε δεν είχα δει ποτέ εικόνες ή άλλες αναπαραστάσεις της Παναγίας και ότι δεν ενδιαφερόμουν για καμιά θρησκεία. Όλη αυτή η σκηνή συνοδευόταν όχι ακριβώς από ένα τραγούδι ή από μια μουσική όπως την εννοούμε συνήθως, αλλά από ένα παράδοξα μελωδικό και τρυφερό ήχο. Ύστερα, εκείνη εξαφανίστηκε. Ο ήχος έσβησε απαλά και το φως άρχισε να χαμηλώνει, ώσπου έγινε πάλι ένα φωτεινό σημείο και τελικά χάθηκε. Άρχισα να τσιμπάω το σώμα μου για να βεβαιωθώ ότι δεν κοιμόμουν. Ένιωσα πόνο, άρα ήμουν ξυπνητή. Το πρωί δεν είπα τίποτα στους δικούς μου. Τα διηγήθηκα όλα στην καθηγήτριά μου του τραγουδιού, που ήταν πιστή. Με συμβούλεψε να πάω στην εκκλησία και να ανάψω ένα κερί στην εικόνα της Παναγίας. Η αρρώστια μου γιατρεύτηκε εντελώς, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Κανένας γιατρός δεν μου βρίσκει σήμερα ούτε το ελάχιστο σύμπτωμα νευρολογικής διαταραχής. Και οι πονοκέφαλοι εξαφανίστηκαν εντελώς, καθώς και ο νησταγμός. Βρήκα πάλι το αίσθημα της ισορροπίας και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί στην ιατρική πράξη. Πολλές φορές, ύστερα από το γεγονός αυτό, οι γιατροί με είχαν καταδικάσει, διότι εκτός από την παραπάνω αρρώστια που θεραπεύτηκε, έχω κάνει 6 εγχειρήσεις και υποφέρω από την καρδιά μου. Αλλά κάθε φορά που άκουγα τις ιατρικές αυτές καταδικαστικές αποφάσεις, μια αστραπή φώτιζε στη ημιαία τη συνείδησή μου και μια τεράστια δύναμη με έκανε να επαναστατώ για τα λόγια τους και να λέω με βεβαιότητα θα επιζήσω και ζω ακόμα. Μερικά χρόνια αργότερα η σπιτινοκοκυρά μου είπε θα έπρεπε να βαπτιστείς και είμαι η νονά σου. Πιστεύεις στο Θεό έστω κι αν δεν θέλεις να το ομολογήσεις τον εαυτό σου. Βαπτίστηκα το 1973, 10 χρόνια ύστερα από αυτό το γεγονός.
1: Πολύ συγκινητικό και αυτό. Βλέπουμε ότι πολλά από τα επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς εδέχονται μαθητευόμενοι στην αθεία τα μικρά παιδιά και καθώς προχωρούσαν και σε ανώτερες σχολές, όλα αυτά τα επιχειρήματα χρηστεύονταν με μια εμφάνιση ενός Αγίου, της Παναγίας μας, του Χριστού μας, και η εμφάνιση αυτή είχε και μια ομορφιά, όπως μας περιγράψατε στο συγκεκριμένο περιστατικό, πως το είπατε ότι έλαμπε μέσα σε φως η μορφή της Παναγίας. Και συγχρόνως είχαμε και την θεραπεία. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε.

0: Ερεμηνίκα να θυμηθούμε και τους Αγίους μας. Και ξέρω ότι οι Ρώσοι τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο. Από ποιον Άγιο θα αρχίσουμε?
1: Ας αρχίσουμε από τον Άγιο Νικόλαο, πατέρ Δανίγη, τον οποίο ευλαβούνται ιδιαίτερα οι Ρώσοι. Και ο οποίος βεβαίως είναι από εδώ, από τον Νότο, αλλά έχει γίνει ο Άγιος της Ρωσίας, θα έλεγε κανείς. Οι Άγιοι, όπως είδαμε, και η Παναγία και κυρίως βεβαίως ο Ιησούς Χριστός.
0: Και δια των Αγίων βέβαια πάλι ο Ιησούς Χριστός δρά, μάλιστα.
1: Αγρυπνούσαν και συνόδευαν το ρωσικό λαό κατά την περίοδο της μεγάλης του δοκιμασίας. Κάποιος Ρώσος αναφέρει το παρακάτω γεγονός. Μια μέρα του Φεβρουαρίου 1965, ένα λεωφορείο γεμάτο από επιβάτες ταξίδευε από την πόλη μας σε μια άλλη κοντινή πόλη. Δίπλα στον οδηγό καθόταν ένας γέροντας, μεγαλόσωμος και εύρωστος, περίπου 75 ετών, με γενιάδα άσπρη. Φορούσε ένα παλτό βαρύ με γιακά γούνινο και σκούφο με πτερύγια που κάλυπταν τα αυτιά του. Το λεωφορείο πήγαινε σιγά σιγά γιατί χιόνιζε συνεχώς. Όταν έφτασε σε μια στροφή, οι αλυσίδες που είχε στις πίσω ρόδες έσπασαν. Επακολούθησε φρενάρισμα απότομο και το λεωφορείο έπεσε πάνω σ' άλλο λεωφορείο που βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εκεί. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα λεπτά. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και όλοι φοβήθηκαν τρομερά. Τότε ο γέροντας που καθόταν δίπλα στον οδηγό έκανε το σημείο του σταυρού και είπε με δυνατή φωνή: «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, Παναγία, Μητέρα του Θεού, που μας έσωσε στην ώρα αυτή». Λίγα λεπτά αργότερα το άλλο λεωφορείο έφυγε, ενώ ο δικός μας οδηγός και ο βοηθός του κατέβηκαν για να τοποθετήσουν πάλι τις αλυσίδες. Τότε ένας νεαρός επιβάτης, χαμογελώντας, απευθύνθηκε στο γέροντα και του είπε: «Συγγνώμη, γέροντά μου, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα γέλια μου όταν σας άκουσα να επικαλείστε σε βοήθειά μας ανύπαρκτες ουράνιες δυνάμεις και όταν σας είδα να κάνετε το σημείο του σταυρού. Συνήθεια, θα μου πείτε, δεύτερη φύση. Ωστόσο βλέπω ότι είστε άνθρωπος μορφωμένος, αλλά τώρα στο έτος 1965 αυτό είναι παράλογο». Ο γέροντας, χωρίς να ταραχθεί καθόλου από αυτά που άκουσε, απάντησε: «Με ευχαρίστηση θα σου απαντήσω, νεαρέ σύντροφε, και είμαι έτοιμος, εάν το επιθυμείς, να κάνω και αυτοκριτική. Άκουσέ με. Είμαστε όλοι ως ένα βαθμό υποκριτές. Ισχυριζόμαστε όλοι ότι είμαστε άθεοι, αφοσιωμένα μέλη του κόμματος, βαθείς γνώστες του μαρξισμού και πολλά άλλα. Αλλά έρχεται μια στιγμή που ο αυθεντικός άνθρωπος που κρυβόταν τόσο καιρό μέσα μας αποκαλύπτεται. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα. Από τη θέση που βρίσκεσαι μέσα στο λεωφορείο δεν μπορούσες να δεις τι γινόταν πίσω σου. Εγώ όμως που κάθομαι σε τέτοια θέση που να βλέπω όλους, μπόρεσα να δω τουλάχιστον 8 έως 10 άτομα που έκαναν το σταυρό τους την ώρα που κινδυνεύσαμε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα κόψει κανείς από τη ρίζα, διότι θα ήταν σαν να τραβούσε βία τα σπλάχνα του. Έτσι συμβαίνει να πέφτουμε συνεχώς στο εξής λάθος. Ενώ εσωτερικώς δεχόμεθα ότι υπάρχει θεία δύναμη, ευεργετική και παντοδύναμη, κάνουμε ωστόσο πως δεν την εννοούμε. Με μένα δεν συμβαίνει τίποτε τέτοιο», είπε ο νεαρός. Ο γέροντας μηδίασε και συνέχισε: «Επίτρεψέ μου να σου αποδείξω, αγαπητέ μου, ότι πλανάσαι. Είπες προλίγου ότι κάθε θρησκευτική εκδήλωση είναι ένας παραλογισμός στο έτος 1965. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις ότι πέρασαν 1965 χρόνια από τότε που ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ως σωτήρας του κόσμου?» Ο νέος με προφανή αμηχανία απάντησε ότι αυτό οφείλεται στην ενθύμηση ενός κακού παρελθόντος που τώρα έχει ξεπεραστεί και που πρέπει οριστικά να το σβήσουμε. Αλλά από τον τρόπο που μιλάτε βγαίνει το συμπέρασμα ότι θέλετε να μας πείτε να πιστέψουμε στα θαύματα. Και ο γέροντας, αφού σιώπησε λιγάκι, του είπε: «Ναι, ναι, φίλε μου, υπάρχουν τα θαύματα του Θεού, στα οποία και εσύ ο ίδιος θα είσαι υποχρεωμένος να πιστέψεις, καθώς και όλοι που βρίσκονται εδώ μέσα. Αλλά όταν θα δείτε το θαύμα, θα είστε υποχρεωμένοι να σιωπήσετε, διότι αν μιλήσετε, κινδυνεύετε να κλειστείτε σε ψυχιατρικό άσυλο». Το λεωφορείο έφτασε στον κύριο δρόμο της διαδρομής. Έπαψε να χιονίζει και ο οδηγός μπόρεσε να αναπτύξει ταχύτητα. Τη στιγμή αυτή οι επιβάτες που κοίταζαν τον γέροντα και τον άκουγαν δεν τον έβλεπαν πια. Η θέση του ήταν κενή. 2-3 επιβάτες που καθόταν κοντά στον νεαρό κομμουνιστή έκαναν το σταυρό τους λέγοντας: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Ένας από αυτούς γύρισε προς τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων και φώναξε: «Καταλαβαίνετε τώρα ποιος μας έσωσε από τη σύγκρουση? Μας έσωσε ο γέροντας με την άσπρη γενιάδα, ο προστάτης του ρωσικού λαού, ο Άγιος Νικόλαος». «Δεν ξέρω τι θα κάνουμε», πρόσθεσε ένας άλλος, «αλλά εγώ όπου και αν πάω θα διηγούμε το θαύμα αυτό του Αγίου Νικολάου. Μπορεί να με κλείσουν σε ψυχιατρικό άσυλο. Θα έχω όμως μάρτυρες όλους εσάς και προπαντός εσένα, καλέ φίλε». Ο νεαρός άθεος έκρυψε το πρόσωπό του στις 2 παλάμες του με προφανή συντριβή. 2 ώρες αργότερα το λεωφορείο σταμάτησε. Όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν για να πιούν ένα ζεστό τσάι. Ο νεαρός, πολύ συγκινημένος, πλησίασε πολλούς από τους συνεπιβάτες του και τους ζητούσε τη διεύθυνσή τους, δίνοντας τη δική του. Όλοι οι επιβάτες έκαναν το ίδιο. Μια νέα γυναίκα είπε: «Δεχτείτε αυτό που θα σας προτείνω, να μην χάσουμε την επαφή μεταξύ μας. Αυτό που είδαμε με τα μάτια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας είναι μεγάλο γεγονός. Τι μπορεί να σημαίνει? Χωρίς αμφιβολία σημαίνει κάτι καλό, γιατί αυτός ο γέροντας είναι ο προστάτης του ρωσικού λαού».
2: Πολύ ωραία. Αγαπητοί ακροατές, και οι 3 θαυματουργίες που ακούσαν από τον κύριο Νινίκα μας συγκίνησαν ιδιαιτέρως. Παράλληλα μας επρόβαλαν ένα μήνυμα. Στις δύσκολες ώρες, σε περίοδο θλίψεων και διωγμών, ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας παρηγορεί και να μας στηρίζει. Πρόκειται για μήνυμα χαράς και ελπίδος. Όταν, χριστιανέ μου, πέσεις σε μεγάλο πειρασμό, σε σκληρή δοκιμασία, μη φοβηθείς, σκέψου ότι σε αυτές τις ώρες θα δεις το μεγάλο θαύμα του Θεού. Θα το δεις κι εσύ, θα το δουν και κάποιοι άλλοι γύρω σου και θα πιστέψουν. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Δημήτριο Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε όση ημέρα η εχθές ή της δήλθε και φυλακή εν νυχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται, το πρωί ως ηχλό η παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων.

φεδρίνες των βίων σου, των αρετών καλονές. Ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχης σεπτός παμάκαρευσεύγε. Έματι δε μαρτύρων σε αυτόν οραΐσας, άνω προς τας αΐλους μετετέθης χωρίας. Μεθόν υπέρ ημών των Χριστών, Πάτερ, οικέτευε.

22 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάντων. Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, ιεράρχην αληθήν και ιερών δογματιστήν, ορθοδόξων στηριγμών και εκκλησίες οφθαλμών, φωστήρα νοητών φως απαστράπτονταν, μαρτύρων ευκληρία διαπρέποντα τις αληθείες υπέρμαχων, μέγα του ψεύδους κατήγορων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάσιμων.

τίσε όνομά σου Ευσέβιε, Ευσεβίας ποριστήν και ασεβίας μειωτήν, αθλοφόρον καλονήν και ιερέων χαρμονήν, δρεπάνην τα ζυζάνια εκτέμνουσαν, των σύτων των ουράνιων συνάγουσαν, πηγήν θαυμάτων αέναων, νόσων εξέρουσαν καύσωνα, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

σοφίας του Πνεύματος καταυγαστής, το φωτί των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν, ευσέβιε ένδοξε. Σίγαρη ιεραρχή σας, ευσεβώς τη Τριάδη, ήθλη σας Θεοφρόνος και την πλάνην καθήλες, και νυν Πάτερ δυσόπισον, σώζεστε άπαντας.

της ευσεβίας κατασπήρας τα διδάγματα, τα του αρίου εναπέτε με ζυζάνια, και μαρτύρον το στεφάνο κατεκοσμήθης, τον γαρ λόγον συμπατρείται και το πνεύματι ομοούσιον και σύνθρονον εκήρυξας. Όθεν κράζομεν χέρις, Πάτερ ευσέβιε.

χέρι της Τριάδος μυσταγωγέ και των Σαμοσάτων ποιμενάρχα και οδηγέ, χέρις ο του λόγου ποιών με τεφροσύνης ποτήριον το θείον, μάκαρ ευσέβιε.

22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Κέραμος Ευσέβιε Μάρτης Κυρίου, ευθύς δε και Στέφανος εντισί κάρα. Η κεραμίδα Ευσέβιε Μάρτυρα του Κυρίου που σου στέρισε τη ζωή έγινε ταυτόχρονα και Στέφανος στην κεφαλή σου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ευσέβιος, Επίσκοπος Σαμοσάτων, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου 337 μετά Χριστόν. Υπήρξε διάπειρος ζηλωτής της ορθόδοξης πίστης. Η ανδρεία της ψυχής του και η καταφρόνηση των παρόντων ήταν τόσο μεγάλη ώστε κατέβαλε κάθε προσπάθεια και φροντίδα για την εμπέδωση της ευσέβειας και της ορθοδοξίας, αν και είχε να αντιπαλέσει προς τον ίδιο τον βασιλιά, ο οποίος ήταν όσον κανείς άλλος φανατικός υποστηριχτής της κακοδοξίας του Αρίου. Όταν δε κάποτε ο Κωνσταντίος απείλησε τον Ευσέβιο ότι θα του κόψει το δεξί χέρι αν δεν παραδώσει το ψήφισμα του μελετίου που είχε στην κατοχή του, εκείνος άπλωσε και τα δυο του χέρια, θέλοντας με την ενέργεια του αυτή να δείξει ότι δέχεται με τα χαράς να κοπούν και τα δυο χέρια παρά να παραδώσει εκείνο που του ζητούσαν και έτσι να προδώσει την πίστη και την ευσέβεια.

Αυτόν τον Όσιο Πατέρα των Ευσέβιων, μετά τον Κωνσταντίο και τον Ιουλιανό, ο Ουάλης, όντας δηλητηριασμένος από την αριανική κακοδοξία, τον εκδίωξεν από τον επισκοπικό του θρόνο και τον καταδίκασε να περνάει τη ζωή του εξόριστος κοντά στον Ίστρο, το Δούναβι ποταμό. Μετά το θάνατο όμως του Ουάλη, ο Άγιος επανήλθε και πάλι στην επισκοπή του στα Σαμόσατα, ύστερα δε από πολλούς αγώνες και νίκες που πέτυχε για χάρη της Ορθοδοξίας, είχε και τέλος μαρτυρικό. Συγκεκριμένα μια γυναίκα, η οποία ήταν οπαδός της αιρέσεως του Αρίου, άρπαξε από κάποια στέγη μια κεραμίδα, την οποία εξφενδόνησε στο κεφάλι του Αγίου και τον θανάτωσεν. Προτού όμως ο Άγιος ξεψυχήσει, συγχώρησε την γυναίκα αυτή που τον φώνευσε, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστό και τον πρώτο μάρτυρα Στέφανο.

Τίνι ομοιώθης ταλέπορε, προς μετάνιαν ουδόλωσαν ανέβουσα, και το πυρμίδι λιώσα των κακών επιμονή. Ανάστα, και την μόνη προς αντίληψη ταχύαν επικάλεσε και βοήθησον των σόνιων και θεών ημών, μη διαλείπεις πρεσβεύουσα, ρισθήνε με των παγίδων του αλάστορος.

22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Σε ποιμενάρχην το πνεύμα προβάλλεται, ερετιζόντων αχλήν, λόγισε λασφόρη σου, σκεδάζοντα σοφέ, και προφανώς δεικνύοντα την τρίβον την ορθήν της εν αυτή ως ίος επιβαίνουση, μέγιστε Ευσέβιε, φωστήρ των καρδιών ημών. Ήδη το πόθο Χριστού πυρπολούμενος από νεότητος συν σάρκα καθυπέταξας παμάκαρ της ψυχής τες ιερές δυνάμεση και σκεύος ιερών αποδειχθείς λαόν ενός ιότητη όσοι επίμανας Χριστής μύρο της χάριτος.

ένας χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, που πάνω από μικροσυφέροντα και σκοπιμότητες υποστηρίζει την αλήθεια, είναι επόμενο να μισηθεί μέχρι θανάτου. Αιώνιο παράδειγμα είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που μισήθηκε και θανατώθηκε. Θύμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού υπήρξε και ο γνήσιος μαθητής του Χριστού, ο Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων. Έζησε στα χρόνια που βασίλευε ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, και πιο ύστερα ο Φλάβιος Ουάλης. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος ήταν τυφλοί οπαδοί του αριανισμού, που συντάραζε τότε τους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Ευσέβιος ήταν σύγχρονος των μεγάλων ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, και μάλιστα φίλος τους. Με τον Βασίλειο αλληλογραφούσε τακτικά. Σώζονται 17 επιστολές του Βασιλείου προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων, τον οποίον είχε γνωρίσει σε ένα ταξίδι του στη Συρία, και έκτοτε διατήρησε την βαθιά του εκτίμηση προς αυτόν με την αλληλογραφία και με τις επισκέψεις. Ο Βασίλειος τον εκτιμούσε βαθύτατα σαν πνευματικό του πατέρα και θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχή που μπορούσε να τον συμβουλεύεται. Του γράφει: «Κι αν δεν βρει κάποιος κάποιον που να του δείχνει μεγάλη αγάπη, δεν υπάρχει κανένας που να είναι σε θέση να μας συμβουλεύσει για τα τρέχοντα ζητήματα ισάξια με τη δική σου τέλεια φρόνηση και εμπειρία που απέκτησες ύστερα από πολλούς κόπους υπέρ των εκκλησιών».

Σε μια άλλη επιστολή του, ο Μέγας Βασίλειος του γράφει: «Γνωρίζω τους μοιραίους σκόπους που ανέλαβες υπέρ των εκκλησιών του Θεού και δεν αγνώ το πλήθος των ασχολιών που έχεις, εφόσον εκτελείς τα καθήκοντά σου όχι σαν πάρεργο, αλλά κατά το θέλημα του Κυρίου». Όταν ο Ευσέβιος έγραψε στο Βασίλειο ότι στο Γρηγόριο Ναζιανζινό άξιζε μεγαλύτερη επισκοπή από εκείνη των Σασίμων, ο Βασίλειος απάντησε: «Ως προς τον αδελφό Γρηγόριο, ήθελα κι εγώ να διοικεί η εκκλησία ανάλογη με τα προσόντα του. Αυτή δε θα ήταν όλοι οι φίλοι συγκεντρωμένοι σε μια επισκοπή. Επειδή όμως αυτό είναι αδύνατο, ας είναι επίσκοπος όχι παίρνοντας όνομα από τον τόπο, αλλά δίνοντας αξία στον τόπο, διότι γνώρισμα του μεγάλου δεν είναι μόνο να επαρκεί στα μεγάλα, αλλά και τα μικρά να μεταβάλλει σε μεγάλα με την ικανότητά του».

Ευσέβιος καταγόταν από τα Σαμόσατα της Μεσοποταμίας, πόλη στην οποία νωρίς είχε αναδειχθεί και επίσκοπος. Ως επίσκοπος συμμετείχε στην εκλογή του Μελετίου Αντιοχίας, στα χρόνια του οποίου ως αστέρι πρώτου μεγέθους εμφανίστηκε ο Ιερός Χρυσόστομος, κήρυκας της Αντιοχίας. Σε μια σύνοδο που είχε συγκροτηθεί το 361, 40 χρόνια περίπου μετά την πρώτη Οικουμενική, ο Ευσέβιος υπεράσπισε τα δόγματα της Νικαίας και αποδείχτηκε δεινός αντίπαλος του αριανισμού. Λόγω του ζήλου του όμως υπέρ της αληθείας, μισήθηκε από τον φιλαριανό Ουάλι, ο οποίος υπέγραψε την εξορία του 374 στον Δούναβη ποταμό. Όταν δε μετά από 4 χρόνια ο Ευσέβιος γύρισε από την εξορία και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, δεν έπαυσε να καταπολεμά και πάλι την αίρεση του Αρίου και να στηρίζει το πίμνιό του στην ορθή πίστη, αλλά και πάλι συγκέντρωσε στο πρόσωπό του το μίσος των ανθρώπων του Σκότους και μάλιστα κάποιας γυναίκας, η οποία φανατική οπαδός του Αρίου έριξε από τη στέγη του σπιτιού της μια κεραμίδα στο κεφάλι του Αγίου και τον άφησε επί τόπου άπνουν. Έτσι μαρτυρικά τελείωσε την επίγεια ζωή του ο Άγιος Ευσέβιος, που είναι Άγιος και στην Ανατολή και στη Δύση. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή εκφράζει ένα πικρό παράπονο. Ρωτάει: «Ώστε τώρα έγινα εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια?» Είναι παλιά η αρρώστια των ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, να μισούν την αλήθεια και να αγαπούν το ψέμα. Και σήμερα οι άνθρωποι μισούν και συκοφαντούν εκείνους που αληθεύουν εν αγάπη. Αφού ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές είναι ο ίδιος, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η αγάπη συνοδεύεται πάντα από την αδελφή της, την αλήθεια. Αγάπη χωρίς αλήθεια είναι απάτη, και η αλήθεια χωρίς αγάπη είναι σκληρότητα και αναλγησία. Αυτό είναι το δίδαγμα που αποκομίσαμε από τον Άγιο Ευσέβιο Σαμοσάτων.

Υπήρξας πράος και ανεξίκακος, ταπεινόφρον και μέτριος, και αγάπης θείας έμπλεος, μαρτύρον επιτέλικος μύθι Στεφάνο. Στολέστες εξαίματος ευσέβεια ιερότατε λαμπόμενος, εις τα Άγια ανέδραμες φεδρός, τα των Αγίων δόξι εστεμένος. Ελέγχον αρίου τους ομόφρονας, διωγμούς μάκαρη πίνεγκας, βιαιότατον τε θάνατον, διότισα θανάτου δόξης, ηξιώθης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς κατάγονταν από την Αραβία. Ο πρώτος ήταν στρατιωτικός, ο δε δεύτερος ήταν δούλος του. Οι Άγιοι αυτοί μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο Μάξιμος ο ηγεμόνας θυσίαζε στα είδωλα, έσπευσαν στον τόπο του θυσιαστηρίου και αφού τον έλεγξαν για την ενέργειά του αυτή, δήλωσαν με παρησίαν ότι είναι χριστιανοί. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε από το γεγονός αυτό και ύστερα από προσταγή του χτύπησαν το Ζήνωνα με βούνευρα. Ο Άγιος δε βρισκόμενος κοντά στο βωμό έδωσε μια κλωτσιά σε αυτόν και τον κατέστρεψε. Τότε ο Μάξιμος έδωσε εντολή και συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια. Αφού κρέμασαν τον Άγιο Μάρτυρα, του καταξέσχισαν χωρίς κανένα έλεος το σώμα με σιδερένια νύχια και του κατέτριψαν τις πληγές με ξύδι και αλάτι. Έπειτα τον έκλεισαν στη φυλακή και του ασφάλισαν τα πόδια με 4 σοπές του τιμωρητικού ξύλου. Όντας δε ο Μάρτης στη φυλακή, κατόρθωσε και μπήκε μέσα ο Ζηνάς, ο δούλος του, και καταφυλώντας του τα δεσμά τον μακάριζε που έπασχε για τον Χριστό. Μόλις όμως ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός, έκλεισε και το Ζηνά στη φυλακή. Έτσι και αυτός άρχισε να συμπάσχει για χάρη του Κυρίου μαζί με τον Κύριό του. Ύστερα από λίγο καιρό οι Άγιοι οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα για ανάκριση. Εκείνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτοί όμως δεν πίστηκαν και έμειναν ακλόνητα προσιλωμένοι στην πίστη τους. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους να τους βασανίσουν. Εκείνοι δε με τα χαράς άρχισαν το απάνθρωπο έργο τους. Πρώτα έδιραν ανελέητα και τους δυο. Εν συνεχεία έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες στο στήθος και στην καρδιά του Ζήνωνα. Κατόπιν αφού τους έδεσαν και τους δυο με λουριά από τις μασχάλες, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και προσέδεσαν ογκόλιθους στα πόδια τους. Ακολούθως τους πέταξαν από μακριά μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά, την οποία και τροφοδοτούσαν συνεχώς ρίχνοντας λάδι πάνω στις φλόγες. Έπειτα όμως, επειδή οι μάρτυρες παραδόξως με τη χάρη του Θεού έμειναν εντελώς αυλαβείς, ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς ανήλθαν στεφανιφόροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελείται δε η σύναξή τους στο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο Κυπαρίσιο.

σωμάτων Πανάγι χωρί, δισοπείτε Θεόν των αγαθών και δεσπότην, φύσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πικράς κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως και παθών αμαυρώσεως και πάσης απειλής, προστρέχοντας πόθο τη σκέπη ημών.

0: 22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων. Κέραμος Ευσέβια μάρτης Κυρίου, ευθύσδε και Στέφανος εν της Ικάρα, Ικάδη δευτερή κεφαλήν θλάσαν Ευσεβίο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζήνα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ προτέλους τρόπους του μετανοήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

σοβαρές αντιλήψεις για την Εκκλησία που είναι εσφαλμένες. Μερικοί νομίζουν πως πρόκειται για κάποια οργάνωση που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση ή παράταση του βίου. Όμως δεν είναι αυτό Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού που έρχεται σε προσωπική σχέση μαζί Του, εντασσόμενος και συγκροντώντας ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν οδηγεί στη σωτηρία, αλλά ταυτίζεται με τη σωτηρία. Είναι αόρατη και ορατή πραγματικότητα, που σαν σώμα Χριστού μένει αδιάκοπα ενωμένη μαζί Του και δεν αποστατεί. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αποκοπή από αυτήν συνεπάγεται πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό και οι πιστοί παραμένουν στην Εκκλησία και συναυξάνονται με αυτήν. Ας δούμε όμως το θέμα αναλυτικότερα. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, με πρότυπο την κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, κοινωνία ισότητας, αρμονίας και αγάπης. Με τη δημιουργία των αγγέλων συγκροτήθηκε η ουράνια Εκκλησία, στην οποία προστέθηκε και ο άνθρωπος. Αυτή την κοινωνία υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στη νέα πραγματικότητα εν Χριστώ. «Σεις όμως έχετε προσέλθει στο όρος Σιών και στην πόλη τους ζώντος Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων στον ουρανό και στον Θεό τον Κριτή όλων και στα πνεύματα των δικαίων που έγιναν τέλειοι». Η Εκκλησία αυτή, στην οποία εντάχθηκε ο άνθρωπος, χαρακτηρίζει τη φύση του, γιατί ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού, του Θεού της αγάπης. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε σαν άτομο, αλλά σαν ζευγάρι, δηλαδή σαν κοινωνία προσώπων, και εισήλθε στην πνευματική κοινωνία του Θεού και των αγγέλων. Η πτώση του ανθρώπου έφερε την μετατόπιση της Εκκλησίας από τον Παράδεισο στη γη αυτή. Όμως ο Θεός από την πρώτη στιγμή της πτώσης του ανθρώπου δεν εγκατέλειψε το πλάσμα του χωρίς ελπίδα. Ταυτόχρονα με την πτώση του πρόσφερε την ελπίδα της σωτηρίας που εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το προαιώνιο μυστήριο του Θεού που αποκαλύφθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την οικονομία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από αιώνες εν το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες, στα επουράνια δια της Εκκλησίας, η πολυπίκυλη σοφία του Ιησού Χριστού σύμφωνα με τον προαιώνιο σκοπό που πραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Παλαιά Διαθήκη η Εκκλησία αποτελείται κυρίως από τον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που πορεύεται μέσα από την έρημο με κατεύθυνση τη γη της Επαγγελίας. Η πορεία αυτή συμβολίζει την πορεία του νέου λαού του Θεού, της Εκκλησίας, που συγκροτείται εν Χριστώ Ιησού. Όχι μόνο η έξοδος από την Αίγυπτο, αλλά και η διασπορά του Ισραήλ κατά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία και η υπόσχεση της επιστροφής και της ανασυγκρότησης του λαού χρησιμοποιούνται από τους προφήτες για να προαναγγείλουν τη συναγωγή του νέου λαού του Θεού για τη συγκρότηση του σώματος του Χριστού, του ενός σώματος της Εκκλησίας. Ο προφήτης Ιερεμίας αναγγέλει τους θρήνους της Ραχήλ για τους απογόνους της που μεταφέρθηκαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα και διακηρύσει πως τα δάκρυα αυτής της μητέρας θα στεγνώσουν και οι θρήνοι της θα μεταβληθούν σε ανέκφραστη χαρά για την επιστροφή των παιδιών του Ισραήλ και για την εγκατάστασή τους σε νέα μόνιμη πατρίδα, όχι πλέον σε τόπο εξορίας. Λέγει λοιπόν: «Φωνή ακούστηκε στη Ραμά, κλάμα και θρήνος και μεγάλος κοπετός. Η Ραχήλ έκλαιε και δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα παιδιά της, γιατί δεν υπάρχουν πια. Όμως ο Κύριος της είπε: «Θα σταματήσει πια το κλάμα σου, γιατί θα αμυφθείς για τους κόπους σου. Θα επιστρέψουν από την εχθρική χώρα και για τα τέκνα σου θα είναι μόνιμη η εγκατάσταση. Τα τέκνα της Ραχήλ είναι τύπος της διασποράς και της αποδημίας του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού, που συντελέστηκε με την πτώση του ανθρώπου και της συναγωγής του σε μοναδικό λαό του Θεού, της συγκρότησης της Εκκλησίας στο πρόσωπο του Χριστού». Ο προφήτης Ιερεμίας μιλάει για διαθήκην καινήν, την αντιπαραβάλλει με τη διαθήκη του νόμου στο όρος Σινά και υπογραμμίζει πως θα γραφεί όχι σε πέτρινες πλάκες αλλά στις καρδιές των ανθρώπων. «Ιδού έρχονται οι μέρες», λέγει ο Κύριος, «και θα συνάψω διαθήκη καινούρια για τον οίκο Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα. Δεν θα είναι όμοια με τη διαθήκη των προγόνων τους. Θα δώσω βεβαίως νόμους στη διάνοιά τους και θα χαράξω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου». Παρόμοια προαναγγέλει και ο προφήτης Εζεκίηλ: «Τάδε, λέγει Κύριος, θα τους δεχθώ και πάλι επανερχόμενους από τα έθνη. Θα τους συγκεντρώσω από τις χώρες που τους σκόρπισα και θα τους δώσω τη γη του Ισραήλ. Θα τους δώσω άλλη καρδιά και άλλο πνεύμα και θα τους αφαιρέσω την πέτρινη καρδιά από το σώμα τους. Θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα κάνω να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές μου, να φυλάξετε και να τηρήσετε τα προστάγματά μου».

κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον λαό του παρομοιάζεται με αποκλειστική κοινωνία αγάπης ανάμεσα σε δύο συζύγους. Γι' αυτό και ο Θεός ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη ζηλότυπος, δηλαδή ζηλιάρης. Κάθε αποστασία από μέρους του λαού του Θεού λογίζεται πορνεία και μοιχεία. Για να κάνει ο Θεός φανερό το στενό και αποκλειστικό σύνδεσμο αγάπης με το λαό του και να τον παρακινήσει σε επιστροφή κατά τους χρόνους της αποστασίας, δίνει εντολή στον προφήτη Οσιέ να λάβει για γυναίκα του μία πόρνη. Το γεγονός αυτό θα εικόνιζε και θα φανέρωνε την αληθινή κατάσταση του αποστάτη λαού. Αλλά ακόμη και τότε ο Θεός δεν κόβει το δεσμό αγάπης με την άπιστη γυναίκα, δηλαδή με τον αποστάτη λαό του. Αντίθετα, αναγγέλει με το στόμα του προφήτη πως θα εξαγνίσει το λαό του και θα ανανεώσει το δεσμό της μνηστείας του με αυτόν. «Θα σε μνηστευθώ τότε σαν δική μου για πάντα. Θα σε μνηστευθώ σαν δική μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με ικτυρμούς. Θα σε μνηστευθώ σαν δική μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Θα την διασπείρω για τον εαυτό μου στη γη και θα ελεήσω την ουκ ηλεημένη και θα πάω στον ου λαό μου. Συ είσαι λαός μου και εκείνος θα απαντήσει. Συ είσαι Κύριος ο Θεός μου». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα λόγια αυτά εφαρμόζονται στην Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλει τη συγκρότηση ενός νέου λαού του Θεού που δεν αποτελείται από ένα μόνο έθνος. Ο Ισαΐας, απευθυνόμενος στους ειδωλολάτρες λαούς, τους καλεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο λαό και να γίνουν νέα κτήση. «Εγγενίζεστε προς με νήσι», λέγει, «ο Ισραήλ σώζεται υπό του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον». Η Εκκλησία ονομάζεται Όρος Σιών, πόλη του Θεού του Ζώντος, Επουράνια Ιερουσαλήμ, και ο Ιωάννης την βλέπει να κατεβαίνει από τον ουρανό περιβεβλημένη με όλη τη δόξα του Θεού. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τον προφήτη Μιχαία που λέγει: «Στους τελευταίους καιρούς θα φανερωθεί το όρος του Κυρίου περίβλεπτο από τις κορυφές των ωραίων. Θα υψωθεί πάνω από τα βουνά. Προς αυτό θα σπεύσουν οι λαοί, θα μεταβούν εκεί πολλά έθνη και θα λέγουν αναμεταξύ τους: Ελάτε να ανεβούμε στο όρος Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, να μας δείξουν το δρόμο του και θα πορευθούμε στις οδούς του, γιατί από τη Σιών θα εξέλθει ο νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Θα κρίνει μεταξύ πολλών λαών, θα ελέγξει έθνη ισχυρά έως μακριά. Τότε θα καταστρέψουν τις ρομφαίες τους και θα τις μεταβάλουν σε αλέτρια. Τα δόρατά τους θα τα μεταβάλουν σε θεριστικά δρεπάνια και θα σηκώσει έθνος εναντίον έθνους φωνική ρομφαία και οι λαοί δεν θα μάθουν πια να πολεμούν. Βασιλιάς τους θα είναι ο Κύριος στο όρος Σιών από του νυν και έως του αιώνος». Τα έθνη λοιπόν θα ενωθούν με κέντρο το όρος Σιών, κάτω από το νέο νόμο, σε μια κοινωνία ειρήνης και αγάπης. Δεν θα μιλάει ο καθένας τη δική του ξεχωριστή γλώσσα. «Τότε θα κάνω τις γλώσσες των λαών μία
την αρχική, για να επικαλούνται όλοι το όνομα Κυρίου και αυτόν να υπηρετούν υπό ένα ζυγό. Από τα πέρατα των ποταμών της Αιθιοπίας θα υποδεχθώ τους διασπαρμένους μου, που θα μου προσφέρουν θυσία. Αυτή η οικουμενικότητα υπογραμμίζεται και από τον προφήτη Μαλαχία. Από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση θα δοξάζεται το όνομά μου ανάμεσα στα έθνη. Σε κάθε τόπο θα προσφέρεται θυμία μας το όνομά μου, θυσία καθαρά, γιατί θα γίνει μεγάλο το όνομά μου ανάμεσα στα έθνη, λέγει Κύριος Παντοκράτορ.

πρόκειται εδώ για ανθρώπινη μεθόδευση, αλλά για θείο κάλεσμα. Τα παιδιά της Άνω Ιερουσαλήμ δεν γεννιούνται με φυσικό τρόπο, αλλά με υπερφυσικό, όπως εγέννησε η Σάρα. Είναι παιδιά της υπόσχεσης του Θεού. Η υιοθεσία τους είναι καρπός της πίστης, δεν βασίζεται στην καταγωγή. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας αναφωνεί: «Θα εφρανθείς εσύ η στήρα που δεν γεννάς. Βγάλε φωνή και φώναξε εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί περισσότερα παιδιά θα έχει αυτή που εγκαταλείφθηκε παρά εκείνη που έχει τον άνδρα, γιατί είπε ο Κύριος: πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου, άπλωσε τα παραπατάσματά της, πλάτινε την και μην τη λυπηθείς, μάκρυνε τα σχοινιά της, στερέωσε τους πασάλους της, άπλωσε την στα δεξιά και στα αριστερά, γιατί οι απόγονοί σου θα κληρονομήσουν έθνη. Ούτε να εντραπείς, γιατί ονειδίστηκες. Θα λησμονήσεις την μακροχρόνια εσχήνη σου. Δεν θα θυμηθείς πια το όνειδο της χειρίας σου, γιατί ο Κύριος είναι που σε συνεκρότησε. Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του. Ο λυτρωτής σου είναι ο ίδιος ο Θεός του Ισραήλ. Θα ονομάζεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Δεν σε εκάλεσε σαν εγκαταλελειμμένη και μικρόψυχη γυναίκα, ούτε σαν γυναίκα που μισήθηκε από τα χρόνια της νιώτης της, είπε ο Θεός σου. Για μικρό χρόνο σε εγκατέλειψα, όμως θα σε ελεήσω με μέγα έλεος. Με μικρό θυμό σου απέστρεψα το πρόσωπό μου, όμως με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, είπε ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Δεν θα λείψει ποτέ το έλεος μου από σε, ούτε θα ατονίσει ποτέ η διαθήκη της ειρήνης σου, είπε ο Κύριος, θα σου είμαι ελεήμων». Η σκηνή λοιπόν πρέπει να απλωθεί, γιατί τα τέκνα της επαγγελίας, τα παιδιά της στήρας, θα είναι πολλά από όλα τα έθνη. Θα είναι συγκομιδή νέας ιεραποστολής και θα αποδείξει πως όλα τα έθνη εκλήθησαν να αποτελέσουν το νέο λαό του Θεού. Η εξάλειψη του χρέους του ανθρώπου, η απελευθέρωση από τον εχθρό, η συμφιολίωση και προπαντός η παρουσία του Κυρίου πλημμυρίζει την καρδιά με χαρά και εφροσύνη. «Χαίρες φόδρα, κόρη μου Σιών, κήρυξε τη χαρά σου, θυγατέρα μου Ιερουσαλήμ. Εφραίνου και τέρπου με όλη σου την καρδιά, κόρη μου Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Κύριος αφαίρεσε τα αδικήματά σου, σε λύτρωσε από τα χέρια των εχθρών σου. Είναι δυνατός, θα σε σώσει, θα σε πλημμυρίσει με εφροσύνη, θα σε ανακοινήσει με την αγάπη του και θα εφρανθεί εις εσέ με χαρά, όπως την ημέρα της γιορτής. Και προς αυτόν», λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Κύριός μας, «ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν», λέγει ο Κύριος. Ο νέος λοιπόν λαός του Θεού συγκροτείται από όλα τα έθνη. Είναι τα παιδιά της επαγγελίας και της πίστης.

αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, ειν ασύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα διακόψουμε για λίγο την μελέτη και ερμηνεία του Ιερού Κειμένου της Αγίας Γραφής, προκειμένου να σχολιάσουμε παρατηρήσεις ή να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ακροατών της εκπομπής μας. Επ' ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι δια του τηλεφώνου εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και αφήνουν μηνύματα για την εκπομπή μας. Αυτό ανανεώνει τη διάθεσή μας και μας δίνει ερεθίσματα ώστε με τη χάρη του Θεού η εκπομπή μας να ανταποκρίνεται στο σκοπό και τις πνευματικές αναζητήσεις των ακροατών της. Με αυτούς τους ακροατές, με όλους εσάς δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι συμμαθητεύουμε στο Λόγο του Θεού, συμμελετούμε και συνερμηνεύουμε με τη χάρη του Θεού και πάντοτε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όπως εκείνη διαφυλάσσει, ερμηνεύει, διδάσκει το Λόγο του Θεού. Ας ευχαριστήσω δε στο σημείο αυτό και τις τηλεφωνήτριες οι οποίες απαντούν στα τηλεφωνήματά σας και κρατούν τα μηνύματά σας. Ορισμένοι ακροατές μας εξέφρασαν την αντίρρησή τους ως προς αυτήν την ίδια την ουσία της εκπομπής μας, που είναι όπως γνωρίζετε η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Διατύπωσαν δηλαδή επιφυλάξεις για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να ασχολούμεθα με τη μελέτη και ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή αυτές οι επιφυλάξεις αντιατυπώθηκαν κάπως επίμονα και επειδή ίσως το θέμα ενδιαφέρει και άλλους από τους ακροατάς μας, θεώρησα υποχρέωσή μου να αφιερώσω κάποιο χρόνο για να απαντήσω στις επιφυλάξεις αυτές. Βέβαια, είναι σε όλους όσους τακτικά ακούν την εκπομπή μας γνωστό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θίγουμε το θέμα αυτό. Πολλές φορές μας δόθηκε και στο παρελθόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα και την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Θα διαβάσω αντιπροσωπευτικά δύο από τα μηνύματα τα οποία έφτασαν στο στούντιό μας. Δεν πρέπει, λέει κάποιος ο ακροατής, να ασχολείστε με την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να αναλύουμε μόνο την Καινή Διαθήκη. Και άλλοι παρόμοια. Δεν πρέπει να προβάλλετε το περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι είναι γεμάτη από ακατανόμαστες πράξεις. Απαντώντας στην πρώτη από αυτές τις ενστάσεις θα πρέπει να πω ότι ακριβώς επειδή είμαστε Ορθόδοξοι, θα πρέπει να αναλύουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή και όχι εκλεκτικά ότι εμείς καταλαβαίνουμε, ότι εμείς, ότι σε εμάς αρέσει, ότι εμείς νομίζουμε ωφέλιμο και σωστό. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν ένα σύνολο. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μαζί είναι η Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο που μας ομιλεί περί της Αποκαλύψεως του Θεού. Με άλλα λόγια, είναι η βίβλος του Θεού. Επομένως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι υποχρέωσή μας. Αιρετικοί καταντούμε όταν επιλέγουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι εμείς νομίζουμε ωφέλιμο από την Αγία Γραφή. Αποτελεί λοιπόν αίρεση το να απορρίπτουμε κάποια μέρη ή βιβλία της Αγίας Γραφής. Πολύ περισσότερο αποτελεί αίρεση το να απορρίπτουμε την μία από τις δύο διαθήκες του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό το θέμα θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τις γνώμες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίες θα είναι πολύ πιστικές ως προς το σημείο αυτό. Ας μην ξεχνούμε, η Παλαιά Διαθήκη είναι η προϋπόθεση της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη μας οδηγεί στην Καινή Διαθήκη. Και όποιος μελετά την Καινή Διαθήκη δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί κατά ανάγκη και στη μελέτη της Παλαιάς. Διότι η Καινή Διαθήκη συνεχώς, όπως θα δούμε, μας παραπέμπει στην Παλαιά και επικαλείται τη μαρτυρία της Παλαιάς για να δηλώσει και να αποδείξει την αλήθεια των λεγόμενων της. Έτσι λοιπόν, απαντώ στον αγαπητό ακροατή ή ακροάτρια ότι εάν πρέπει να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ασφαλώς γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και την Παλαιά. Και παρακαλώ, δώστε την προσοχή σας για να δείτε ότι η Καινή Διαθήκη μας υποχρεώνει να μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Και αν δεν μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης παραμένουν ανερμήνευτα, σκοτεινά και ακατανόητα. Αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός, ομιλώντας στα Ευαγγέλια, αναφέρεται τακτικότατα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η αλήθεια φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλά χωρία, από τα οποία εκλεκτικά θα αναφέρω μερικά. Ο Κύριός μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 26, ομιλεί προς τους Ιουδαίους και τους παρουσιάζει την διδασκαλία περί Αναστάσεως των νεκρών. Ισχυρότατο επιχείρημα για να πιστούν οι Ιουδαίοι, αντλεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός από την Παλαιά Διαθήκη. «Περι δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν τη βίβλο Μωυσέως, επί του βάτου, πώς είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστειν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, ημί σουν πολύ πλανάστε». Για το ότι ανίστανται οι νεκροί, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή τότε με τη βάτο ότι είπε σε αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ? Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν πολύ πλανάστε. Το βιβλίο του Μωυσέως ο Κύριος Ιησούς Χριστός το επικυρώνει ως βιβλίο του Θεού και όσα λέγονται μέσα σε αυτό είναι λόγος Θεού. Είπεν αυτό ο Θεός. Μέσα επομένως από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Ποιος μας το λέει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα πλανώνται εκείνοι που δεν διαβάζουν εν τη βίβλο Μωυσέως κατά το λόγο του Κυρίου τα λόγια του Θεού. Και επίσης ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει προς τους Ιουδαίους, 22ο κεφάλαιο, στίχος 29, πλανάστε μη ειδώτες τας γραφάς. Πέφτετε σε πλάνη επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές. Και για ποιες γραφές ομιλεί εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Για την Καινή Διαθήκη? Όχι βέβαια, διότι ακόμη ως κείμενο δεν είχε γραφτεί. Εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, η άγνοια της Παλαιάς Διαθήκης μπορεί να γίνει αιτία και αφορμή πλάνης όπως για τους Ιουδαίους. Προχωρούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο 24, στίχο 27. Μετά την Ανάστασή του ο Κύριος πορεύεται προς Εμαούς και συναντά τους δύο μαθητές του. Εκεί αρχίζει να τους ομιλεί για το πάθος και την Ανάστασή του. Τι χρησιμοποιεί ως βάση για να τους μιλήσει για τα μεγάλα αυτά και σωτηριώδη γεγονότα? Χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Και άρχισε λοιπόν από το Μωυσή και από όλους τους προφήτες και ερμήνευε σε αυτούς μέσα από όλες τις γραφές τα όσα αφορούσαν τον εαυτό του. Ο Κύριός μας επομένως ερμηνεύει ολόκληρη εν πάσες τις γραφές, ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, από όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνεύει τα γεγονότα που σχετίζονται με τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί επομένως ως βάση κατανοήσεως την Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος. Και ακόμη περισσότερο, πρώτης αναλήψεώς του σε όλους πλέον τους μαθητές ο Ιησούς Χριστός θα πει: είπε δε αυτής ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, του συνιένε τας γραφάς. Τους είπε στους μαθητές του ο Κύριος Ιησούς Χριστός: πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και τότε τους άνοιξε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Είναι καταπληκτικό το νόημα του χωρίου. Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης αποδεικνύει σε μας και μας βοηθά να καταλάβουμε ότι οι επαγγελίες του Θεού εκπληρώνονται. Και ακόμη ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που ανοίγει το νου των ανθρώπων για να καταλάβουν τις γραφές. Και θα το επαναλάβω, ποιες γραφές εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Την Παλαιά Διαθήκη, όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Χρειαζόμαστε λοιπόν φωτισμό Θεού, και χωρίς βεβαίως αυτόν τον φωτισμό είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη, και όταν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα κιόλας το απορρίπτουμε. Εκείνο επομένως που έχει σημασία είναι να ζητούμε το φωτισμό του Χριστού, ώστε εμείς να μπορούμε να ανεβούμε υψηλότερα και να καταλάβουμε γιατί ο Θεός θέλησε να παραδοθούν σε μας γραμμένα τα όσα η Παλαιά Διαθήκη λέει. Να ανεβούμε εμείς προς το ύψος των θείων νοημάτων και όχι να προσπαθούμε να περάσουμε τα νοήματα του Θεού μέσα από το δική μας λογική και πολλές φορές να κάνουμε το λάθος να τα απορρίπτουμε με βάση πάλι τη δική μας λογική.

σήμερα, απαντώντας σε παρατηρήσεις και ερωτήματα ακροατών μας, ομιλούμε για την αναγκαιότητα και την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη παρακολουθήσαμε πως αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ερμηνεύοντας τα γεγονότα που αφορούν τον εαυτό του και το δικό του το έργο, χρησιμοποιεί ως βάση την Παλαιά Διαθήκη και προτρέπει στην μελέτη και ερμηνεία της. Αυτός δε ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη και τη φώτιση ώστε να κατανοεί τα ιερά κείμενα και εν προκειμένου τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι στο κήρυγμά τους συνεχώς χρησιμοποιούν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και παραπέμπουν σε αυτό. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων θα συναντήσουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Μωυσής μαρτυρεί για τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Αυτήν ακριβώς την μαρτυρία επικαλείται η Καινή Διαθήκη στο βιβλίο των Πράξεων, 3ο κεφάλαιο, στίχος 22-23. Ο Μωυσής προς τους πατέρες είπεν ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς ημάς. Ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι θα αναστήσει ο Κύριος ο Θεός έναν προφήτη από τους αδελφούς σας σαν εμένα, αυτόν να ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. Είναι από το βιβλίο του Δευτερονομίου, το χωρίο, 18ο κεφάλαιο, στίχοι 15, 18 και 19. Τη μαρτυρία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης επικαλούνται οι Απόστολοι για να διδάξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος από το Θεό. Επίσης στο βιβλίο των Πράξεων διαβάζουμε: «Κατά δε το Ιωθώς το Παύλο εισήλθεν προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγε το αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον Χριστόν εδιπαθήν και αναστήνε εκ νεκρών». Τρία Σάββατα έρχεται ο Παύλος στη συναγωγή και χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, αποδεικνύει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Επίσης, ενώ βρίσκεται στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, δέχεται επισκέπτες οι οποίοι κάθε μέρα πήγαιναν σε αυτόν εκεί που ήταν φιλοξενούμενος και εκείνος τους παρουσίαζε την Βασιλεία του Θεού και τους έπειθε για όσα αφορούν τον Ιησού Χριστό από το νόμο του Μωυσέως και από τους προφήτες από το πρωί έως το βράδυ. Επομένως, από το πρωί έως το βράδυ ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με την ερμηνεία, τη μελέτη και τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του, τους ακροατές του, να καταλάβουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και τα περί του Ιησού Χριστού. Πράξεων, κεφάλαιο 28, στίχος 23. Προς δε το μαθητή του τον Τιμόθεο τον αγαπημένο, στη δεύτερη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, κεφάλαιο 3, στίχος 14, του λέει: «Εσύ να μένεις σε αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αληθείας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός,
ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος και κατηρτισμένος για κάθε καλό έργο. Ακούσατε πόσα είπε ο Απόστολος Παύλος? Και όλα αυτά για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί μόνο αυτή ήταν γραμμένη τότε και αυτήν τη γραφή μελετούσε ο Τιμόθεος. Αυτή μελετούσε από τη βρεφική του ηλικία. Αυτή η Παλαιά Διαθήκη είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σοφό, μπορεί να τον οδηγήσει στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, και βεβαιώνει πως πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, ό,τι βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, για αυτήν ομιλεί, είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για να ελεγχθεί η πλάνη, για να διορθωθούν λάθη, να διαπαιδαγωγηθεί ο άνθρωπος σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, για να είναι ο άνθρωπος τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Βλέπετε πόσα λέει ο Απόστολος Παύλος για την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το λόγο του Μεγάλου Αποστόλου και πώς μπορεί να λέει ότι διαβάζω την Καινή Διαθήκη αλλά δεν διαβάζω την Παλαιά, και μόνο την Καινή Διαθήκη πρέπει να διαβάζω? Εάν διαβάζεις, αδελφέ, την Καινή Διαθήκη, τότε άκουσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου που σου λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και η αξία της μεγάλη για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο της σωτηρίας και το δρόμο της αλήθειας και να είσαι άνθρωπος του Θεού τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Επίσης ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει πως όσα προεγράφει στην ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, είναι αδια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Όσα προεγράφησαν, όσα γράφτηκαν από πριν στην Παλαιά Διαθήκη, για δική μας διδασκαλία γράφτηκαν. Επομένως πρέπει να τα διαβάζουμε, ώστε με την υπομονή από τη μια και με την παρηγοριά και την παρακίνηση που μας δίνουν οι γραφές, η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, να έχουμε την ελπίδα. Και ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Το ότι τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης είναι λόγια Θεού το βλέπουμε ξεκάθαρα και στην προς Εβραίους επιστολή, η οποία μάλιστα, όπως θα ξαναπούμε στη συνέχεια, είναι και ένα εγχειρίδιο ερμηνευτικής της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μελετούμε και να κατανοούμε την Παλαιά Διαθήκη. Αρχίζει λοιπόν η επιστολή αυτή με τα λόγια «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ». Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους και παλαιά ο Θεός ελάλησε στους πατέρες μας με τους προφήτες. Πού είναι όλα αυτά γραμμένα? Στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα ο Θεός ομιλεί μέσα από το κείμενό της. Και επεσχάτων των ημερών ελάλησεν ημίν εν ιώ. Και τελευταία μίλησε σε μας με τον Υιό του. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Προετοιμάζει τις καρδιές μας, δημιουργεί θα λέγαμε τις προϋποθέσεις για να κατανοήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να τον δεχτούμε. Γι' αυτό άλλωστε γράφτηκε. Και ακόμη ο Απόστολος Πέτρος θα μας βεβαιώσει ότι υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Για ποιους Αγίους Θεού ανθρώπους μιλάει εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Ότι λάλησαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είναι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και όλοι εμείς ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως ότι πιστεύουμε εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα μας ομιλεί μέσα από την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης.
Επομένως, η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή. Είναι η διδασκαλία του σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Είναι η ιστορία της σωτηρίας. Εκείνοι που μελετούν την Αγία Γραφή βρίσκουν την ιστορία του Ιησού Χριστού ήδη από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμηθείτε το πρώτο Ευαγγέλιο που προαναγγέλει τον ερχομό του στον κόσμο. Και στη συνέχεια όλα τα βιβλία ένα προς ένα μας δίνουν προτυπώσεις ώστε να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστό όταν έρθει στον κόσμο και σε εμάς που είμαστε μετά Χριστόν να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του Θεού και να καταλάβουμε πως αυτός ο Θεός ήταν και είναι διαρκώς παρόν στην ιστορία και κατευθύνει τα πράγματα προς τη σωτηρία του κόσμου επιτελώντας το έργο της Θείας Οικονομίας.

την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Με τα πολύς χαράς βλέπω ότι το ενδιαφέρον των ακροατών μας είναι ζωντανό. Πολλές ερωτήσεις έρχονται στο στούντιό μας και μάλιστα ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε καθημερινά να μελετούμε την Αγία Γραφή και πληροφορίες γύρω από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Για τούτο υπόσχομαι να συνεχίσουμε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει ως σκοπό να κατανοήσουμε την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης και την επομένη φορά. Θα συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τα όσα λέμε για την σχέση Καινής και Παλαιάς Διαθήκης και οι ερωτήσεις που έρχονται σήμερα θα απαντηθούν την επομένη φορά. Από τα όσα μέχρι τώρα είδαμε σε κείμενα της Καινής Διαθήκης αποδεικνύεται ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι στραμμένες προς το Χριστό. Η πρώτη τον αναμένει και τον προαναγγέλει. Η δεύτερη, η Καινή Διαθήκη, βλέπει σε αυτόν και αναγνωρίζει τον Κύριό της, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, το Σωτήρα του κόσμου. Και οι δύο διαθήκες επομένως τον έχουν σαν επίκεντρό τους. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει, αξίζει μάλλον, να δούμε τι μας λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Προέλαβε την Καινήν η Παλαιά και ερμήνευσεν την Παλαιάν η Καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται. Χριστός εν Καινή κηρύσσετε. Ου κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα Παλαιά. Ου και σβέστη τα Παλαιά. Ερμηνεύθη γάρ εν τη Καινή. Με ενθουσιασμό, βαθιά πίστη αλλά και γνώση των μυστηρίων του Θεού, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κυμνούμενος από το Άγιο Πνεύμα, μας ομιλεί για την άμεση σχέση των δύο διαθηκών, Παλαιάς και Καινής, και λέει: «Η Καινή, η Παλαιά Διαθήκη προέλαβε την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη την ερμήνευσε η Καινή». Και πολλές φορές το είπα ότι και οι δυο διαθήκες και οι δυο δούλες και οι δυο αδελφές γύρω από τον ίδιο Κύριο περιφέρονται. Κύριος αναγγέλλεται από τους προφήτες. Χριστός κηρύσσεται ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι καινούρια όσα μας λέει η Καινή, διότι έχουν ήδη

τον ένα Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και αυστηρά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ομιλία του που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου απαντά σε εκείνους που αμφισβητούν την αξία της μελέτης ορισμένων βιβλίων ή και ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Θα έλεγα ότι αυτά που θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αμέσως τώρα είναι άμεση απάντηση στις αντιρρήσεις των ακροατών μας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι, όπως ξέρουμε, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας και την παράδοσή της. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. «Τίποτε περιττό ούτε χωρίς σημασία δεν υπάρχει στη γραφή. Αλλά όμως υπάρχουν μερικοί τόσο μαλθακοί και ανόητοι και ανάξιοι των ουρανών, ώστε και ολόκληρα βιβλία να νομίζουν ότι είναι περιττά, όπως το Λεβιτικό, ο Ιησούς του Ναβί και άλλα περισσότερα. Κατά αυτόν τον τρόπον και την Παλαιά Διαθήκη πολλοί εκ των ανοήτων απέρριψαν και προχωρούντες με την κακή αυτή συνήθεια περιέκοψαν πολλά και από την Καινή Διαθήκη. Αλλά καθώσον αυτοί μεθύουν και ζουν ζωή σαρκική, δεν ασχολούμεθα και πολύ μαζί τους. Εάν όμως κάποιος είναι εραστής της σοφίας και φίλος της πνευματικής ακροάσεως, ας ακούει ότι εκείνα που φαίνονται μικρά εις τη γραφή δεν ευρίσκονται στην τύχη και χωρίς λόγο, και ότι η Παλαιά Διαθήκη πολύ κέρδος αποφέρει. Όλα αυτά είναι τύποι και γράφτηκαν προς δική μας νουθεσία. Για τούτο και ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο έλεγε: «Πρόσεχε τι αναγνώσει και τι παρακλήσει», ορίζοντας σε αυτόν να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, σε αυτόν που ήταν άνθρωπος που είχε τόσο πνεύμα ώστε και δαιμόνια να αποδιώκει και νεκρούς να ανασταίνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο σημείο αυτό είναι ξεκάθαρος. Είναι, θα λέγαμε, καταπέλτης κατά κάποιων αιρετικών της παλαιάς εκείνης εποχής που αμφισβητούσαν τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και άλλων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ξεκάθαρα λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ιερό κείμενο και κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει όλοι να τη μελετούμε, διότι η ωφέλεια από αυτήν είναι μεγάλη. Και όπως ξέρουμε, ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μελετούσε την Παλαιά Διαθήκη και ερμήνευε την Παλαιά Διαθήκη στο ποιμνιό του, όπως και πολλοί πατέρες οι οποίοι ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ερμήνευσαν και πολλές ομιλίες αφιέρωσαν για να βοηθήσουν το ποιμνιό τους να μελετά την Παλαιά Διαθήκη. Επίσης και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς θα μας πει: «Μία της αληθείας η οδός, αλιστάφτην καθά περί σαέναων ποταμών εκραίουσι τα ρήθρα, άλλα άλλοθεν, ο αυτός Θεός ο αμφωτέρων των διαθήκων, της παλαιάς και της καινής χορηγός εστίν. Μία είναι η οδός της αλήθειας. Και σε αυτήν έρχονται, όπως ακριβώς από τους παραποτάμους στο μεγάλο ποτάμι, έρχονται τα θεία νοήματα. Ο ίδιος Θεός είναι Θεός των διαθήκων, και της παλαιάς και της καινής, και αυτός και τις δύο τις έδωσε». Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιοι Πατέρες, στοιχώντας στους Αγίους Αποστόλους τη γραμμή των Αγίων Αποστόλων και αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού, μας προτρέπουν στην μελέτη της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης εν προκειμένου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Καινή Διαθήκη δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση στη ζωή μας. Κάποιος ακροατής γράφει ότι πρέπει βεβαίως να μελετούμε και την Καινή κάθε μέρα. Ασφαλώς η Παλαιά Διαθήκη μας βοηθά να κατανοήσουμε την Καινή. Εκείνος είναι ο σκοπός. Αλλά μελετώντας την Καινή να μην υποτιμούμε την Παλαιά. Η ώρα μας όμως συμπληρώθηκε και έχουμε ακόμη πολλά να πούμε πάνω στο θέμα αυτό και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένας χριστιανός που πάνω από τα μικροσυμφέροντα και τις σκοπιμότητες υποστηρίζει την αλήθεια, είναι επόμενο να μισηθεί μέχρι θανάτου. Αιώνιο παράδειγμα είναι ο Κύριός μας που μισήθηκε και θανατώθηκε. Θύμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού υπήρξε και ο γνήσιος μαθητής του Χριστού, ο ιερομάρτυρας Άγιος Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων, του οποίου σήμερα 22 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη.
1: Ο Άγιος Ευσέβιος, όχι μόνο ως προς το όνομα, αλλά και στην πράξη και τη ζωή του, ζούσε ευσεβώς και σε όλες τις στιγμές της πολυκύμαντης ζωής του η ευσέβειά του διέλαμπε. Μάλιστα ανάμεσα από πολλές μεγάλες και διάφορες αντικσοότητες και διωγμούς, ανεδείχθη επίσκοπος Σαμοσάτων της περιοχής, δηλαδή της Μεσοποταμίας προς τα βορειοδυτικά μέρη της σημερινής Συρίας, επί της δεξιάς όχθης του Εφράτη ποταμού. Μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή ονομάζεται Σαμσάτ. Ο Άγιος Ευσέβιος ήταν σύγχρονος των μεγάλων ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Με τον Μέγα Βασίλειο αλληλογραφούσε τακτικά. Σώζονται 17 επιστολές του Αγίου Βασιλείου προς τον Άγιο Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Γνωρίστηκαν σε ένα ταξίδι του Μεγάλου Βασιλείου προς τα Σαμόσατα και από τότε συνδέθηκαν φιλικά. Και ο ένας θεωρούσε ευτυχή τον εαυτό του που γνωρίστηκε με τον άλλον. Χαρακτηριστικά, ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Κι αν δεν βρει κάποιος κάποιον που να του δείχνει μεγάλη αγάπη, δεν υπάρχει κανένας που να είναι σε θέση να μας συμβουλεύσει για τα τρέχοντα ζητήματα εισάξια με τη δική σου τέλεια φρόνηση και εμπειρία που απέκτησες ύστερα από πολλούς κόπους υπέρ των εκκλησιών». Αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Ευσέβιος έζησε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή, που οι αιρέσεις, η μία κατόπιν της άλλης, συγκλώνιζαν το σκάφος της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν μπορούμε σήμερα να φανταστούμε τι πόλεμος γινόταν τότε από τους Αριανούς για να κερδίσουν τις επισκοπές με δικούς τους αιρετικούς επισκόπους, αλλά και τι σκληρό αγώνα έκαμαν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι για να κρατήσουν ανώθευτη την πίστη από τις κακοδοξίες των αιρετικών.
0: Κάθε φορά που κατόρθωναν οι Αριανοί να έχουν το μέρος τους στον Αυτοκράτορα, τότε εξορίζονταν οι επίσκοποι της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι πολλοί. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο θρόνο ανήλθε ο γιος του, ο Κωνσταντίος, ο οποίος επηρεάστηκε από τους Αριανούς και με κάθε τρόπο κατεδίωξε τους Ορθόδοξους επισκόπους που είχαν λάβει μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Ευσέβιος, ο επίσκοπος Σαμοσάτων, σύμμαχος και συναγωνιστής του Μεγάλου Αθανασίου, αλλά και διαπρίσιος κήρυκας του Ορθού Δόγματος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όλες τις αντιδράσεις του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, ο Άγιος Ευσέβιος τις υπέμεινε με υπομονή και καρτερία και ήταν στερήσεις και κακουχίες. Μέσα όμως από αυτά κήρυται με πίστη σταθερή στην αλήθεια της Ορθοδοξίας και αγωνιζόταν να διαφυλάξει το ποίμνιό του. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίος τον απομάκρυνε από το θρόνο του, στον οποίο ανέβασε επίσκοπο αιρετικό. Ο καλός ποιμήν όμως Ευσέβιος, ένθεος ζηλωτής και αγωνιστής υπέροχος της αλήθειας του Χριστού, αν και διωκόμενος, δεν σταμάτησε να γράφει, ελέγχοντας τους αιρετικούς και νουθετώντας το ποίμνιό του. Ο λόγος του πύρινος ελέγχει την πλάνη και την κακοδοξία των Αριανών και αποδεικνύει στο λαό την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός, ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Πατρός, που έγινε άνθρωπος από αγάπη και με τη θυσία του έσωσε τον άνθρωπο από τον θάνατο και την αμαρτία.

Το 361 στην τοπική σύνοδο της Αντιόχειας, επίσκοπος της πόλης αυτής εξελέγει ο Άγιος Μελέτιος. Για την εκλογή αυτή, που ήθελαν να την κερδίσουν οι Αριανοί, εργάστηκε πολύ ο Άγιος Ευσέβιος και τριάμβευσαν οι Ορθόδοξοι. Υπεράσπισε τα δόγματα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και αποδείχθηκε δεινός αντίπαλος του αριανισμού. Για τον ένθεο αυτό ζήλο του, δόθηκαν σε αυτόν τα πρακτικά της Συνόδου για να τα φυλάξει. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι πόλεμο δέχθηκε από τους αιρετικούς, οι οποίοι θέλησαν να του πάρουν τα πρακτικά της Συνόδου και να τα καταστρέψουν. Αφού δεν μπόρεσαν οι ίδιοι, τότε χρησιμοποίησαν τη δύναμη του αιρετικού αυτοκράτορα. Ένας αξιωματικός του βασιλέα έρχεται στα Σαμόσατα απειλώντας και απαιτούσε από τον Άγιο Ευσέβιο να του παραδώσει τα πρακτικά της Συνόδου. Η δεμή θα του έκοβε το χέρι. Τότε ο Άγιος Ευσέβιος άπλωσε και τα δυο του χέρια στον αξιωματικό λέγοντας: «Κόψε μου αν θέλεις και τα δυο μου χέρια, αλλά τα πρακτικά δεν τα παραδίδω». Τέτοια ήταν η πίστη του και το ηρωικό του φρόνημα. Τον Κωνσταντίο διαδέχθηκε στο θρόνο του Βυζαντίου ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία των ειδώλων και να αναστήσει το δωδεκάθιο του Ολύμπου. Έτσι διώκει τους χριστιανούς και με θορυβώδεις και εντυπωσιακούς πανηγυρισμούς διοργανώνει ειδωλολατρικές τελετές. Ο Άγιος Ευσέβιος, τούτη τη δύσκολη ώρα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αγωνίζεται να ενημερώσει το ποίμνιό του και να το προστατεύσει από τα νέα βέλη των ειδωλολατρών, που είναι ακόμα μια μεγάλη δύναμη. Όπλο του, ο Ευαγγελικός Λόγος. Με αυτό και μόνο το όπλο αγωνίζεται ο Άγιος Ευσέβιος, ο επίσκοπος Σαμοσάτων, ικανό όμως να περιφρουρήσει την ποίμνη του τόσο από τις κακοδοξίες των αιρετικών, όσο και από τις ασεβείς πλάνες των ειδωλολατρών.

Μέγας Βασίλειος που έμαθε αυτούς τους υπεράνθρωπους αγώνες του με συγκίνησε του γράφει. «Γνωρίζω τους μοιραίους κόπους που ανέλαβες υπέρ των εκκλησιών του Θεού και δεν αγνοώ το πλήθος των ασχολιών που έχεις εφόσον εκτελείς τα καθήκοντά σου όχι σαν πάρεργο αλλά κατά το θέλημα του Κυρίου όσο και αν αυτό κοστίζει». Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης που τόσο αναστάτωσε την Εκκλησία στη μάχη κατά των Περσών έπεσε νικημένος από τον Γαλιλαίο όπως ο ίδιος είπε σαν εποδό της ζωής του. Ο Ευσέβιος όπως και όλοι οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι που είχαν δοκιμαστεί αναλαμβάνουν το θρόνο τους και επεδίδεται σε έργα αγάπης. Κύριο μέλημά του είναι ο Ευαγγελισμός του ποιμνίου του από τις δηλητηριασμένες απόψεις των αιρετικών. Γι' αυτό γράφει και διδάσκει, γνωρίζοντας ότι τώρα για τους χριστιανούς στίβος είναι η καρδιά τους όπου γίνεται η μεγάλη πάλη με τα θηρία των παθών. Η ειρηνική αυτή περίοδος όμως δεν κράτησε για πολύ. Στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης ανήλθε ο φίλος των αιρετικών Ουάλης. Ο Ευσέβιος από τα Σαμόσατα της Συρίας βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραμμή της νέας μάχης. Παρά το γεγονός ότι τα χρόνια του έχουν περάσει, εκείνος με φρόνημα ακμαίο και δυνάμεις νεανικές προτάσει το στήθος του, υψώνει τη φωνή του για να υπερασπιστεί και πάλι την Ορθοδοξία. Ελέγχει τον δισεβή βασιλιά και όλους τους αιρετικούς που τον περιβάλλουν. Και ο αριανόφιλος Ουάλης δίνει εντολή να τιμωρηθεί ο Ορθόδοξος Επίσκοπος, να εξοριστεί μακριά από την έδρα της Επισκοπής του, να απομακρυνθεί από το ευσεβές ποιμνιό του. Με συγκίνηση βαθύτατη και πόνο ψυχής, ο γέροντας επίσκοπος Σαμοσάτων Ευσέβιος αποχωρίστηκε το ευλαβικό του ποίμνιο με την απόλυτη και βεβαία πεποίθηση ότι θα νικήσει και ότι γρήγορα ο Άγιος Ποιμενάρχης θα επανέλθει στο θρόνο του.

μέσα από αφάνταστες κακουχίες και διάφορους κινδύνους, ο γέροντας Ευσέβιος πήρε το μακρύ δρόμο της εξορίας προς τον Ίστρο ποταμό. Εξορίστηκε στον κάτω Δούναβη, κοντά στη χώρα των Γότθων, από τους οποίους υπέφερε πολλά. Και μάλιστα η εντολή του βασιλιά ήταν να μην εγκατασταθεί σε κάποιο μέρος, αλλά διαρκώς να περπατά εκεί παρά τον Ίστρο ποταμό. Οδηπορώντας συνεχώς, ο Άγιος Ευσέβιος ευλογεί, προσεύχεται και ελέγχει τις πλάνες. Το μαρτύριό του αυτό δεν δυσανασχετεί, ούτε ζητιανεύει, σαν τους άλλους καταδίκους. Με εμφανή τα σημάδια της κακοπάθειας, ο ηρωικός αγωνιστής της πίστης συνεχίζει να οδηπορεί έτσι όπως του όρισε ως τιμωρία ο δισεβής βασιλιάς. Βέβαια, σε αυτή την εξαντλητική πορεία της εξορίας του, δεν είναι μόνος. Κοντά του συμπάσχουν όλοι οι Ορθόδοξοι επίσκοποι. Προσεύχονται με θέρμη, αγρυπνούν και ζητούν από τον Κύριο να δώσει τέλος σε αυτό το φοβερό μαρτύριο του γέροντα επισκόπου Σαμοσάτων, Αγίου Ευσεβίου. Οι δύο μεγάλοι πατέρες της Καπαδοκίας, με επιστολές τους, σπέβδουν να τον στηρίξουν στις δύσκολες αυτές ώρες της εξορίας του. Ο Άγιος Γρηγόριος, στην επιστολή που του στέλνει, τον ονομάζει «στήλον και εδραίωμα της αληθείας», «φωστήρα εν κόσμο και κανόνα πίστεως», και καταλήγει «μακάριος όσοι πλησιάζει νηξιωμένος», χαρά δηλαδή σε εκείνον που αξιώθηκε να σε πλησιάσει. Ο Άγιος Βασίλειος, εκτός από την επιστολή που στέλνει στον εξόριστο ιεράρχη, στέλνει και μια άλλη, στον απορφανισμένο του πίμνιο, στον κλήρο των Σαμοσάτων και στο ευσεβές πλήρωμα των πιστών, και τους ενισχύει να μην λυγίσουν από την προπαγάνδα των αιρετικών. «Μη δώσετε ευχαρίστηση στους εχθρούς της πίστης», τους γράφει, «ούτε να προδώσετε της Εκκλησίας το καύχημα, τον Άγιο Ποιμένα σας, αλλά όλοι να είστε ενωμένοι σε όσα εκείνος σας κήρυξε και να ζείτε όσα να κυβερνάστε από μία ψυχή και μία καρδιά πάντοτε προσευχόμενοι».

ορθόδοξο πίμηνο των Σαμοσάτων με πόνο ανέπεμπε εικαισίες προς τον Κύριο για τον Άγιο Επίσκοπό τους. Και ο Κύριος άκουσε τις εικαισίες του. Σε 11 χρόνια ο αυτοκράτορας Ουάλης πεθαίνει και στο θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο Γρατιανός, ο οποίος προστάζει όλοι οι κανονικοί επίσκοποι να επιστρέψουν στην έδρα τους. Με ύμνους χαράς και λιβανωτά, οι ευσεβείς χριστιανοί των Σαμοσάτων υποδέχονται τον μάρτυρα ποιμένα τους από τη μακρινή του εξορία. Και εκείνος, με δάκρυα χαράς, υψώνει το χέρι του και ευλογεί. Οι αιρετικοί βέβαια έχουν φριάξει. Εκείνη την ώρα της μεγάλης χαράς, καθώς ο Άγιος Ευσέβιος βαδίζει στο δρόμο της πόλης, μία γυναίκα, φανατική οπαδός του Αρίου, έριξε από τη στέγη του σπιτιού της ένα κεραμίδι στο κεφάλι του Αγίου και τον άφησε επί τόπου νεκρό. Δύο λόγια ξέφυγαν από τα χείλη του: να μην τιμωρηθεί αυτή η γυναίκα, θυμίζοντας τα τελευταία λόγια του πρωτομάρτυρα Αγίου Στεφάνου: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Ήταν το 380 μετά Χριστόν, όταν ο αγωνιστής της Ορθοδοξίας, Άγιος Ευσέβιος Σαμοσάτων, έλαβε το μαρτυρικό τέλος.

αιρετικοί δεν μπορούσαν να καταβάλουν τον Άγιο Ευσέβιο στο θεωρητικό επίπεδο της πίστεως, γι' αυτό και τον δολοφόνησαν. Με τον τρόπο όμως αυτόν, ο επίσκοπος Αμωσά τον Ευσέβιος έλαβε από τον κύριο διπλούν τον Στέφανο, του Ορθοδόξου αγωνιστή αλλά και του Ιερομάρτυρος. Και ο Ιερός Αναξαριστής με το στίχο του μας τονίζει. Κέραμος Ευσέβη, μάρτης Κυρίου, ευθύς δε και Στέφανος εν τη Σικάρα. Το κεραμίδι δηλαδή Ευσέβιε μάρτυρα του Κυρίου που σου στέρισε τη ζωή έγινε αιτία να στεφανώσει ο Κύριος την κεφαλή σου δια της αιωνίου δόξης. Αλλά και ο Ιερός Εμνοδός ωραιότατα τον εγκομιάζει. Τι σε ονομάσουμε να ένδοξε, η ιεράρχην αληθή και ιερών δογματιστήν, ορθοδόξων στηριγμών και εκκλησίας οφθαλμών, φωστήρα νοητών, φως απαστράπτοντα, μαρτύριον ευκληρία, διαπρέποντα, διέπρεψες δηλαδή με θαυμαστών μαρτύριων, της αληθείας υπέρμαχων, μέγαν του ψεύδους κατήγορων.

0: γι' αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ την καλογερά του Γεωργία που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί χριστιανοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και σε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές έχουμε θέσει ως στόχο να ερμηνεύσουμε τα όμορφα αυτά τροπάρια τα οποία αποκαλούνται αιωθινά και προέρχονται από βασιλική γραφίδα. Ο εστεμένος τυχουργός δεν είναι άλλος από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως του 9ου αιώνα, τον Λέοντα τον Έκτο το Σοφό. Αυτός συνέθεσε 11 τέτοια αιωθινά τροπάρια, τα οποία εμπνέονται από αντίστοιχες 11 ευαγγελικές διηγήσεις περί του αναστημένου Χριστού. Σήμερα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή θα δούμε το αιωθινό τέταρτο Ευαγγέλιο και το αντίστοιχο τροπάριο το οποίο έχει συνθέσει ο βασιλεύς Λέων. Το τέταρτο αιωθινό Ευαγγέλιο είναι περικοπή του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι όρθρου βαθέως οι μυροφόρες ήρθαν στο μνήμα τιμιά των Σαββάτων. Και η έννοια που έχουν οι μυροφόρες είναι πως θα μετακυλήσουν τον τεράστιο αυτόν λίθο. Τελικώς εισέρχονται στο μνήμα όπου δεν βρίσκουν το σώμα του Ιησού για να το αλείψουν. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς μας λέγει ότι όλα αυτά συνέβησαν τιμιά των Σαββάτων. Ποια είναι αυτή η μέρα, η μία των Σαββάτων? Σύμφωνα με την εβραϊκή χρονολόγηση, η εβδομάδα λέγεται αλλιώς και τα Σάββατα, δηλαδή το Σάββατο σε πληθυντικό αριθμό. Η μία των Σαββάτων είναι η πρώτη της εβδομάδος ή διαφορετικά η πρώτη μέρα μετά τα Σάββατα, η δική μας δηλαδή Κυριακή, η ημέρα την οποία εμείς αφιερώσαμε στη λατρεία του αληθινού Θεού λόγω του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως. Η μία λοιπόν των Σαββάτων είναι η μεγαλώνυμος ημέρα Κυριακή. Τότε κατά την Ανάσταση ή μάλλον όπως περιγράφεται εδώ πολύ όμορφα στην Ευαγγελική Διήγηση, οι μυροφόρες συναντούν δύο άνδρες, δύο φωτισμένους αγγέλους. Ο ένας εξ αυτών διερμηνεύει τα της Αναστάσεως και υπενθυμίζει σε αυτές τα λόγια του Χριστού, ότι δηλαδή έπρεπε ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χείρες αμαρτωλών ανθρώπων, να σταυρωθεί, αλλά την τρίτη μέρα να αναστηθεί εκ νεκρών. Η διήγηση αυτή του Καταλουκάν Ευαγγελίου περιγράφει ότι μεταξύ των μυροφόρων πλην της Μαρίας της Μαγδαληνής υπήρχε κάποια Ιωάννα, η Μαρία του Ιακώβου και άλλες γυναίκες μαζί με αυτές. Όπως κατανοούμε, για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, για τους ανθρώπους δηλαδή της εποχής του Ευαγγελιστού Λουκά, τα ονόματα αυτά και τα πρόσωπα αυτά θα ήταν πολύ γνωστά. Τόσο η Μαρία η Μαγδαληνή, όσο και η Ιωάννα, όσο και η Μαρία του Ιακώβου, οι οποίες δηλώνονται με τα ονόματά τους αντιθέτως με τις άλλες, με τις λοιπές, επειδή θα ήταν και εξέχοντα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητος. Την Μαρία Μαγδαληνή γνωρίζουμε και από αλλού και έχουμε μιλήσει για το πρόσωπό της και για το γεγονός ότι η Εκκλησία της έχει απονείμει και τον μέγα τίτλο της Εις Αποστόλου

το μέγα γεγονός της Αναστάσεως να το αποδώσουν σε γυναικεία φαντασία, σε έκσταση, σε παρορμητισμό. Θεωρούν τα Ευαγγέλια παραλήρημα της γυναικείας ευαισθησίας και ιδιοσυγκρασίας. Γι' αυτό και οι μαθητές συνεχίζουν να είναι φοβισμένοι, ακίνητοι, νοθείς, δηλαδή νοθροί. Προτιμούν να μην κάνουν τίποτα και να απιστούν παρά να ελέγξουν την αληθοφάνεια των πραγμάτων. Μόνος ο Πέτρος φεύγει από τον όμιλο των μαθητών προκειμένου να δει αν όσα λέγουν οι γυναίκες είναι αληθή ή όχι. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και εξ αφορμής αυτού ο ίδιος ο Λέων ο Σοφός προβάλλει τον Πέτρο, αφού όπως γνωρίζουμε από άλλη ευαγγελική διήγηση μαζί με τον Πέτρο συνέτρεξε και ο Ιωάννης, ο Λουκάς προσπαθεί να εξυψώσει στα μάτια μας ή καλύτερα να αποκαταστήσει τον Πέτρο, ο οποίος είχε ήδη αρνηθεί τον Κύριο. Θυμόμαστε ότι το βράδυ της προδοσίας ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Γι' αυτό λοιπόν εδώ νιώθει την εσωτερική παρόρμηση ο Απόστολος του Χριστού να τρέξει για να δει τι θαυμάσια έχει επιτελέσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο από συστολή και από εδώ δεν θέλει να γίνει Απόστολος των Αποστόλων. Προτιμά να κρατήσει για τον εαυτό του τα θαυμάσια του Θεού από ταπείνωση, και επειδή ακόμα αισθάνεται την συντριβή χωρίς να έχει δεχθεί τη χαρά της Αναστάσεως εντός του. Θεωρεί ότι τα θαυμάσια αυτά είναι απλώς για τον ίδιο ένα είδος αυτοψίας, στηρίξεως στην πίστη. Γι' αυτό και παραμένουν εντός του προς εαυτόν, όπως μας λέγει και ο Ευαγγελιστής και ο Στιχουργός. Δεν θέλει να διατρανώσει δημοσίως όσα βλέπει με τα μάτια του. Ελλείψη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί η καρδιά να συνεπικουρήσει το νου. Δεν μπορεί η βεβαιότητα της Αναστάσεως που επισυμβαίνει στην καρδιά να φωτίσει και την διάνοια και το νου. Έτσι η απορία για τα θαυμάσια του Θεού μένει μόνο μία διανοητική, μία εγκεφαλική κατάσταση, τουλάχιστον προς το παρόν, μέχρι να επισυμβεί δηλαδή η κάθοδος και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και στις μυροφόρες. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πέτρος με την διάσχιση νου και καρδιάς είναι αυτή η οποία περιγράφει την διαφορά ενός μαθητή του Ιησού Χριστού από κάθε καλοπροαίρετο αλλά αστήρικτο άνθρωπο. Πολλοί βρίσκονται στα πρόθυρα της πίστεως, ακούνε τα θαυμάσια που επιτελούνται από τον Χριστό ή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ο νους αδυνατεί να τα συλλάβει. Αυτοί οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι αλλά αστήρικτοι στην πίστη είναι σαν τον Πέτρο, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται σε αυτό το σημείο ο Απόστολος του Χριστού. Για να μεταβληθούν όμως από απλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι σε μαθητές εκείνου, χρειάζεται η Εκκλησία να μην πάψει ποτέ να εξαγγέλει την Ανάσταση. Η Εκκλησία είναι η διαρκής μυροφόρα που φέρνει το χαρμόσυνο Ευαγγέλιο για την Ανάσταση του Κυρίου στις καρδιές των ανθρώπων, ακόμα και αν φαίνεται ότι η ίδια παραλυρεί, ότι είναι φαντασιόπληκτη. Γι' αυτό χρειάζεται η Εκκλησία να μην πάψει ποτέ την Ιεραποστολή, το κήρυγμα δηλαδή της αληθείας

0: σε όλους, γιατί μόνο αυτή έχει την βεβαιότητα και χρειάζεται το Άγιον Πνεύμα προκειμένου να καθοδηγείται σε αυτό το δύσκολο έργο της φωτίσεως και της χειραγωγίας των ψυχών. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πέτρος να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους και όλοι να στεκόμαστε και όλοι, εφόσον βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο Πέτρος, δηλαδή να είμαστε καλοπροαίρετοι. Χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα προς την πίστη και να δεχθούμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο μεταβαλλόμαστε από καλοπροαίρετοι σε μαθητές Εκείνου. Εύχομαι λοιπόν η Ανάσταση να στηρίξει τους πάντες και να μας μεταβάλει όλους σε μαθητές και πιστούς ακολούθους Ιησού Χριστού. Ο Θεός μαζί μας, αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Τότε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αββάς Δουλάς, μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Δίψω, Αββά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες», μου ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λεγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αββά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησε αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

ποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι». «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών, καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείται το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πραξιών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

ευτυχή επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Εμένα με λες και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Συλλάτε σε λάπης πέτρα καταφυγή της λαδοής. Επίησε σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έμουν τη βύσιν αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό δρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάτρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμό ζωα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος ότι χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου ο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και θυστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Τηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναματολή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη βύσιν αυτού έθου σκότος και γένει τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

συνειδών του εισπόσεις περινών, ύμνουμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήσε φωνές εσύ.

αυτή αναμαρτήν σου λαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς τα θάπρο ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το

0: σωτηριών σου, ο ετήνας σταυρό σου, ο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής με ενώσει την τεσίμεν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση με τα ντούν σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζόν, ότι κατελήρξον εχθρός την ψυχή μου, εδαπείνωσε η γη της ζωή μου, κάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, η Κυρία σε πέμε το πνεύμα με μεταράκτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάση έννη σου, εν πείμας των χειρών σε μελέτα, διεπέδασα προς εδασχύρεν ψυχή μου για μη δώσει. Αχείς άκουσό μου, Κύριε, ξέρε με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό μου σε πεμού και ομοιωθήσε με τις καταδέμεις της βάκου. Ο Χριστόν πίσω μου το πρωί το λεώσω την ψήφισα. Γνώρισό μου, Κύριε, εγώ δεν υπαρέψω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξαιρούν εκ των εκλών μου, Κύριε, πως σε κατέφυγω. Ήραξό μου να του πει το θέλημά μας ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου βγει σημαίνει για ευθείαν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει μου. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει εξαφρέψει εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου.

Ιωδίων Ατσών, την αμαμία μου προγυμώσκω και αμαρτία με ενωπιόν με στην διαφαγό σου. Σήμερα είμαστε για το πονηρό με ενωπιόν σε πίσω. Όπως άντυπα της εντυρώγης και νικής εντοκριστές, ιδού αμαμία συνελήφθη μου και ένα αμαρτία σε κλεισέ με η μύτη μου. Ιδού αραλυθιά η γάψα στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου τη ροσάζ μου. Αν είναι ισόποτε καθαριστήσω με, την είναι και περθόν να καρτήσω με. Άκου τη ίδια Γαλλία και προσύνη Γαλλία στο στέτο πυμωμένα. Πώς από τον προσωπό σου των αμαρτιών μου, το πάσα μου μία με εξάλληψε, καρδία καθαρά κτήσων εν ενή ο Θεός και πνεύμα θα σε γένσαν σε κάτσου. Μία πολύ με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο με ανένεσα πέμπτου. Πόδο με την αγαλία σου κυρίου σου και πνεύμα του διαβολικό στήριξών μου. Διδάξω νόμους το σωτού σου και ασεβήσε μισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξενοάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε την γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χέρια μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την εμεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία νέδω κάνουν ακαυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδίας στετριμένο και ταπεινωμένο Θεός σου και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών, οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ακαυτόματο. Τότε ανήσωσε το θυσιαστήριό σου μόσου.

Υπέρ κατά ξεθυνή μας ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεοημών και τέρσον.

Πέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά με χωρέθη εις την ορεινή μετασκουδήσεις πόλη Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσα την Ελισάβετ και γένετο ως οίκους εν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γαρός εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όντα μου εσκύρτησε το βρέφος να γαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστει τελείωσης

σωτήρι μου, ότι επέβλεψε να γίνει ταπεινωσήν της δούλης αυτού, η δούλα που μην μακαριούσι με πάσε, έγινε, ότι επίσε με μεγαγείο δυνατό και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά, συναυτίωση μην αντρή, και υπέστρεψε

σώσου του Θεού στο λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου ανελέη και υπηρνής, ύψωσον και ερασπιστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψε να

0: Κυρίου του Θεού.
1: Αμήν.
0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός, ημών την Αγία και μόνο των πίστην, των εξεργών του Ορθοδόξων Χριστιανών, συνταγή του Εκκλησία, ιερά μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
2: Υπεραγγέλλοντα και σώσου ρημάδα.
1: Την ιδιαίτερα και μου τα σπουδάσει και το Σεραφείο, διαρθώσαν το Λοντεκούσα, την όντω το τόπο έμεγα είναι με δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νύν και η κερσόνα στον Άνταμιν. Κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
2: Ο ενίκη Θεός ο Θεός δεν καταφέρθη στο Πανάγιο Πνεύμα της Αγίας Αφήματάς και Αποστόλου του Θεός αληθινούς Θεός ημών, τες βίσπαν χράμ και πανάγων Αγίας Αυτού Μητρός δυνάμ, τιμή και σοποιού στα αργού προστασία και τιμήν ουρανίου, θείο δράμανα σωμάτων και εσύ έχει τιμή ενδόχου προβλήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου του Ραγίου δόσο και πανεχήμων Αποστόλου, το έδωσε και αλλού των μαρτύρων των ουσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων των πατώρων Ιακήμ και Άνης, και της Αγίας Ρώσης και Καλήθου Παρθενομάρτους Αγρυπίνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο λαθός και πλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων.

εφεδρίνες των βίων σου, των αρετών καλονές. Ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχης σεπτός παμάκαρευσεύγε. Αίματι δε μαρτύρων σε αυτόν οραΐσας, άνω προς τας αΐλους μετετέθης χωρίας, μεθόν υπέρ ημών των Χριστών, Πάτερ, οικέτευε.

22 Ιουνίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων. Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, ιεράρχην αληθήν και ιερών δογματιστήν, ορθοδόξων στηριγμών και εκκλησίες οφθαλμών, φωστήρα νοητών φως απαστράπτονταν, μαρτύρων ευκληρία διαπρέποντα τις αληθείες υπέρμαχων, μέγα του ψεύδους κατήγορων, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάσιμων.

τίσε όνομά σου Ευσέβιε, Ευσεβίας ποριστήν και ασεβίας μειωτήν, αθλοφόρον καλονήν και ιερέων χαρμονήν, δρεπάνην τα ζυζάνια εκτέμνουσαν, των σύτων των ουράνιων συνάγουσαν, πηγήν θαυμάτων αέναων, νόσων εξέρουσαν καύσωνα, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

σοφίας του Πνεύματος κατευγαστής, το φωτί των λόγων ετράνωσας της ευσεβίας ημίν, ευσέβιε ένδοξε. Σίγαρ ιεραρχή σας, ευσεβώς τη Τριάδη, ήθλη σας Θεοφρόνος και την πλάνην καθήλες, και νυν πάτερ δυσόπισον, σώζεστε άπαντας.

της ευσεβίας κατασπήρα στα διδάγματα, τα του αρίου εναπέτε με ζυζάνια, και μαρτύρον το στεφάνο κατεκοσμήθης, των γαρ λόγων συμπατρείται και το πνεύματι ομοούσιον και σύνθρονον εκήρυξας. Όθεν κράζομεν χέρις, Πάτερ Ευσέβιε.

χέρι στις τριάδος μισταγωγέ και τον Σαμοσάτον ποιμενάρχα και οδηγέ. Χέρις ο του λόγου ποιών με τεφροσύνης ποτήριον το θείον μάκαρ ευσεβιέ.

22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Κέραμος Ευσέβιε Μάρτης Κυρίου, ευθύς δε και Στέφανος εν τυσί κάρα. Η κεραμίδα Ευσέβιε Μάρτυρα του Κυρίου που σου στέρισε τη ζωή έγινε ταυτόχρονα και Στέφανος στην κεφαλή σου. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων, έζησε και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίου 337 μετά Χριστόν. Υπήρξε διάπειρος ζηλωτής της ορθόδοξης πίστης. Η ανδρεία της ψυχής του και η καταφρόνηση των παρόντων ήταν τόσο μεγάλη ώστε κατέβαλε κάθε προσπάθεια και φροντίδα για την εμπέδωση της ευσέβειας και της ορθοδοξίας, αν και είχε να αντιπαλέσει προς τον ίδιο τον βασιλιά, ο οποίος ήταν όσον κανείς άλλος φανατικός υποστηριχτής της κακοδοξίας του Αρίου. Όταν δε κάποτε ο Κωνσταντίος απείλησε τον Ευσέβιο ότι θα του κόψει το δεξί χέρι αν δεν παραδώσει το ψήφισμα του μελετίου που είχε στην κατοχή του, εκείνος άπλωσε και τα δυο του χέρια, θέλοντας με την ενέργεια του αυτή να δείξει ότι δέχεται με τα χαράς να κοπούν και τα δυο χέρια παρά να παραδώσει εκείνο που του ζητούσαν και έτσι να προδώσει την πίστη και την ευσέβεια.

Αυτόν τον όσιο πατέρα των Ευσέβιων, μετά τον Κωνσταντίο και τον Ιουλιανό, ο Ουάλης, όντας δηλητηριασμένος από την αριανική κακοδοξία, τον εκδίωξεν από τον επισκοπικό του θρόνο και τον καταδίκασε να περνάει τη ζωή του εξόριστος κοντά στον Ίστρο, το Δούναβι ποταμό. Μετά το θάνατο όμως του Ουάλη, ο Άγιος επανήλθε και πάλι στην επισκοπή του στα Σαμόσατα. Ύστερα δε από πολλούς αγώνες και νίκες που πέτυχε για χάρη της Ορθοδοξίας, είχε και τέλος μαρτυρικό. Συγκεκριμένα μια γυναίκα, η οποία ήταν οπαδός της αιρέσεως του Αρίου, άρπαξε από κάποια στέγη μια κεραμίδα, την οποία εξφενδόνησε στο κεφάλι του Αγίου και τον θανάτωσεν. Προτού όμως ο Άγιος ξεψυχήσει, συγχώρησε την γυναίκα αυτή που τον φώνευσε, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστό και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο.

Τι είναι η ομοιώθης ταλέπορε, προς μετάνοιαν ουδόλωσαν ανέφουσα, και το πυρμίδι λιώσα των κακών επιμονή. Ανάστα, και την μόνη προς αντίληψη ταχύαν επικάλεσε και βοήθησον των σόνιων και θεών ημών, μη διαλείπεις πρεσβεύουσα, ρισθήνε με των παγίδων του αλάστορος.

22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Σε ποιμενάρχην το πνεύμα προβάλλεται, ερετιζόντων αχλήν, λόγισε λασφόρη σου, σκεδάζοντα σοφέ, και προφανώς δεικνύοντα την τρίβον την ορθήν της εν αυτή ως ίος επιβαίνουση, μέγιστε Ευσέβιε, φωστήρ των καρδιών ημών. Ήδη το πόθο Χριστού πυρπολούμενος από νεότητος συν σάρκα καθυπέταξας παμάκαρ της ψυχής τες ιερές δυνάμεση και σκεύος ιερών αποδειχθείς λαόν ενός ιότητη όσοι επίμανας Χριστής μύρο της χάριτος.

Ένας χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, που πάνω από μικροσυφέροντα και σκοπιμότητες υποστηρίζει την αλήθεια, είναι επόμενο να μισηθεί μέχρι θανάτου. Αιώνιο παράδειγμα είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που μισήθηκε και θανατώθηκε. Θύμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού υπήρξε και ο γνήσιος μαθητής του Χριστού, ο Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων. Έζησε στα χρόνια που βασίλευε ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, και πιο ύστερα ο Φλάβιος Ουάλης. Τόσο ο ένας όσο και ο άλλος ήταν τυφλοί οπαδοί του αριανισμού, που συντάραζε τότε τους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Ευσέβιος ήταν σύγχρονος των μεγάλων ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, και μάλιστα φίλος τους. Με τον Βασίλειο αλληλογραφούσε τακτικά. Σώζονται 17 επιστολές του Βασιλείου προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων, τον οποίον είχε γνωρίσει σε ένα ταξίδι του στη Συρία, και έκτοτε διατήρησε την βαθιά του εκτίμηση προς αυτόν με την αλληλογραφία και με τις επισκέψεις. Ο Βασίλειος τον εκτιμούσε βαθύτατα σαν πνευματικό του πατέρα και θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχή που μπορούσε να τον συμβουλεύεται. Του γράφει: «Κι αν δεν βρει κάποιος κάποιον που να του δείχνει μεγάλη αγάπη, δεν υπάρχει κανένας που να είναι σε θέση να μας συμβουλεύσει για τα τρέχοντα ζητήματα, ισάξια με τη δική σου τέλεια φρόνηση και εμπειρία που απέκτησες ύστερα από πολλούς κόπους υπέρ των εκκλησιών».

Σε μια άλλη επιστολή του, ο Μέγας Βασίλειος του γράφει: «Γνωρίζω τους μοιραίους σκόπους που ανέλαβες υπέρ των εκκλησιών του Θεού και δεν αγνώ το πλήθος των ασχολιών που έχεις, εφόσον εκτελείς τα καθήκοντά σου όχι σαν πάρεργο, αλλά κατά το θέλημα του Κυρίου». Όταν ο Ευσέβιος έγραψε στο Βασίλειο ότι στο Γρηγόριο Ναζιανζινό άξιζε μεγαλύτερη επισκοπή από εκείνη των Σασίμων, ο Βασίλειος απάντησε:

Ευσέβιος καταγόταν από τα Σαμόσατα της Μεσοποταμίας, πόλη στην οποία νωρίς είχε αναδειχθεί και επίσκοπος. Ως επίσκοπος συμμετείχε στην εκλογή του Μελετίου Αντιοχίας, στα χρόνια του οποίου ως αστέρι πρώτου μεγέθους εμφανίστηκε ο Ιερός Χρυσόστομος, κήρυκας της Αντιοχίας. Σε μια σύνοδο που είχε συγκροτηθεί το 361, 40 χρόνια περίπου μετά την πρώτη Οικουμενική, ο Ευσέβιος υπεράσπισε τα δόγματα της Νικαίας και αποδείχτηκε δεινός αντίπαλος του αριανισμού. Λόγω του ζήλου του όμως υπέρ της αληθείας, μισήθηκε από τον φιλαριανό Ουάλι, ο οποίος υπέγραψε την εξορία του 374 στον Δούναβη ποταμό. Όταν δε μετά από 4 χρόνια ο Ευσέβιος γύρισε από την εξορία και εγκαταστάθηκε στην επισκοπή του, δεν έπαυσε να καταπολεμά και πάλι την αίρεση του Αρίου και να στηρίζει το πίμνιό του στην ορθή πίστη. Αλλά και πάλι συγκέντρωσε στο πρόσωπό του το μίσος των ανθρώπων του Σκότους και μάλιστα κάποιας γυναίκας, η οποία φανατική οπαδός του Αρίου έριξε από τη στέγη του σπιτιού της μια κεραμίδα στο κεφάλι του Αγίου και τον άφησε επί τόπου άπνουν. Έτσι μαρτυρικά τελείωσε την επίγεια ζωή του ο Άγιος Ευσέβιος, που είναι Άγιος και στην Ανατολή και στη Δύση. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή εκφράζει ένα πικρό παράπονο. Ρωτάει: «Ώστε τώρα έγινα εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια?» Είναι παλιά η αρρώστια των ανθρώπων, αγαπητοί ακροατές, να μισούν την αλήθεια και να αγαπούν το ψέμα. Και σήμερα οι άνθρωποι μισούν και συκοφαντούν εκείνους που αληθεύουν εν αγάπη. Αφού ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές είναι ο ίδιος, δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η αγάπη συνοδεύεται πάντα από την αδελφή της, την αλήθεια. Αγάπη χωρίς αλήθεια είναι απάτη, και η αλήθεια χωρίς αγάπη είναι σκληρότητα και αναλγησία. Αυτό είναι το δίδαγμα που αποκομίσαμε από τον Άγιο Ευσέβιο Σαμοσάτων.

υπήρξας πράος και ανεξίκακος, ταπεινόφρον και μέτριος, και αγάπης θείας έμπλεος, μαρτύρον επιτέλικος μύθι Στεφάνο. Στολέστες εξέματος ευσέβεια ιερότατε λαμπόμενος, εις τα Άγια ανέδραμες φεδρός, τα των Αγίων δόξη εστεμένος. Ελέγχον αρίου τους ομόφρονας, διωγμούς μάκαρη πίνεγκας, βιαιότατον δε θάνατον, διότισα θανάτου δόξης, ηξιώθης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 22 του Ιούνιου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς κατάγονταν από την Αραβία. Ο πρώτος ήταν στρατιωτικός, ο δε δεύτερος ήταν δούλος του. Οι Άγιοι αυτοί μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο Μάξιμος ο ηγεμόνας θυσίαζε στα είδωλα, έσπευσαν στον τόπο του θυσιαστηρίου και αφού τον έλεγξαν για την ενέργειά του αυτή, δήλωσαν με παρησίαν ότι είναι χριστιανοί. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε από το γεγονός αυτό και ύστερα από προσταγή του χτύπησαν το

ζήνωναν με βούνευρα. Ο Άγιος δε βρισκόμενος κοντά στο βωμό έδωσε μια κλωτσιά σε αυτόν και τον κατέστρεψε. Τότε ο Μάξιμος έδωσε εντολή και συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια. Αφού κρέμασαν τον Άγιο Μάρτυρα, του καταξέσχισαν χωρίς κανένα έλεος το σώμα με σιδερένια νύχια και του κατέτριψαν τις πληγές με ξύδι και αλάτι. Έπειτα τον έκλεισαν στη φυλακή και του ασφάλισαν τα πόδια με 4 οπές του τιμωρητικού ξύλου. Όντας δε ο Μάρτης στη φυλακή, κατόρθωσε και μπήκε μέσα ο Ζηνάς, ο δούλος του, και καταφυλώντας του τα δεσμά τον μακάριζε που έπασχε για τον Χριστό. Μόλις όμως ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός, έκλεισε και το Ζηνά στη φυλακή. Έτσι και αυτός άρχισε να συμπάσχει για χάρη του Κυρίου μαζί με τον Κύριό του. Ύστερα από λίγο καιρό οι Άγιοι οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα για ανάκριση. Εκείνος προσπάθησε να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτοί όμως δεν πίστηκαν και έμειναν ακλόνητα προσιλωμένοι στην πίστη τους. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους να τους βασανίσουν. Εκείνοι δε με τα χαράς άρχισαν το απάνθρωπο έργο τους. Πρώτα έδιραν ανελέητα και τους δυο. Εν συνεχεία έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες στο στήθος και στην καρδιά του ζήνωνα. Κατόπιν αφού τους έδεσαν και τους δυο με λουριά από τις μασχάλες, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και προσέδεσαν ογκόλιθους στα πόδια τους. Ακολούθως τους πέταξαν από μακριά μέσα σε ένα λάκκο με φωτιά, την οποία και τροφοδοτούσαν συνεχώς ρίχνοντας λάδι πάνω στις φλόγες. Έπειτα όμως, επειδή οι μάρτυρες παραδόξως με τη χάρη του Θεού έμειναν εντελώς αυλαβείς, ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ζήνων και Ζηνάς ανήλθα στεφανιφόροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελείται δε η σύναξή τους στο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στο Κυπαρίσιο.

σωμάτων Πανάγιοι χωροί, δισοπείτε Θεόν των αγαθών και δεσπότην, φύσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πικράς κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως και παθών αμαυρώσεως και πάσης απειλής, προστρέχοντας πόθο τη σκέπη ημών.

22 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάντων. Κέραμος Ευσέβια μάρτης Κυρίου, ευθύς δε και στέφανος εν της Ικάρα, Ικάδη δευτερή κεφαλήν θλάσαν Ευσεβίο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζήνα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν.

σκέφτεσαι κακό για τους ανθρώπους, αυτό σημαίνει πως μέσα σου ζει πονηρό πνεύμα και αυτό σου υποβάλλει πονηρές σκέψεις εναντίον των αδελφών. Και αν κάποιος πεθάνει αμετανόητος, χωρίς να συγχωρήσει τον αδελφό, τότε η ψυχή του θα πάει εκεί που μένει το πονηρό πνεύμα, το οποίο είχε κυριεύσει την ψυχή του. Τέτοιος είναι ο νόμος. Αν συγχωρείς, σημαίνει πως σε συγχώρησε και σένα ο Κύριος. Αν όμως δεν συγχωρείς τον αδελφό, σημαίνει πως και η αμαρτία σου μένει μαζί σου. Ο Κύριος θέλει να αγαπούμε τον πλησίον. Και αν σκέφτεσαι ότι ο Κύριος τον αγαπά, σημαίνει πως η αγάπη του Κυρίου είναι μαζί σου. Και αν σκέφτεσαι ότι ο Κύριος αγαπά πολύ το πλάσμα του και συμπονείς και εσύ ο ίδιος κάθε κτίσμα και αγαπάς τους εχθρούς, ενώ θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους, αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί σου η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, έστω και λίγο, αυτός θλίβεται για όλο τον κόσμο ημέρα και νύχτα και η καρδιά του σπραχνίζεται κάθε δημιούργημα του Θεού και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό ή και εναντιώνονται προς Αυτόν και γι' αυτό πορεύονται στο πυρ των βασάνων. Αυτός προσεύχεται για αυτούς ημέρα και νύχτα περισσότερο από όσο για τον εαυτό του, να μετανοήσουν και να γνωρίσουν τον Κύριο. Ο Κύριος προσευχόταν για τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπίουσιν». Ο αρχιδιάκονος Στέφανος προσευχόταν για αυτούς που τον λιθοβολούσαν για να τον θανατώσουν. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Και εμείς, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τη χάρη, πρέπει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς. Αν δεν σπλαχνίζεσαι τον αμαρτωλό που θα βασανίζεται στο πυρ, σημαίνει πως μέσα σου δεν ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πονηρό πνεύμα. Εν όσο λοιπόν ζεις ακόμη, αγωνίσου να απαλλαγείς με τη μετάνοια από αυτό.

γνώση του Θεού. Ο Πατέρας μας αγάπησε τόσο, ώστε μας έδωσε τον Υιό Του, αλλά και ο ίδιος ο Υιός ενανθρώπισε εκούσια και έζησε μαζί μας στη γη. Και οι Άγιοι Απόστολοι και ένα πλήθος ανθρώπων είδαν τον Κύριο κατά σάρκα, αλλά δεν τον αναγνώρισαν όλοι ως Κύριο. Και σε μένα που είμαι γεμάτος αμαρτίες, δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα να γνωρίσω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και εμφανίζεται σε αυτόν όπως ευδοκεί ο ίδιος. Και η ψυχή όταν δει τον Κύριο εφραίνεται ταπεινά για την ευσπλαχνία του Δεσπότη και δεν μπορεί πια να αγαπήσει τίποτε άλλο, έτσι όπως αγαπά τον Δημιουργό της. Και αν ακόμη όλα τα βλέπει και όλους τους αγαπά, όμως επάνω απ' όλους θα αγαπά τον Κύριο. Η ψυχή γνωρίζει την αγάπη αυτή, δεν μπορεί όμως να τη μεταδώσει με λόγια, γιατί γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή βλέπει ξαφνικά τον Κύριο και τον αναγνωρίζει. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει τη χαρά και την αγαλίαση αυτή? Εν πνεύματι Αγίο γνωρίζεται ο Κύριος, και το Άγιο Πνεύμα γεμίζει όλο τον άνθρωπο, και την ψυχή και το νου και το σώμα. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός και στον ουρανό και στη γη. Ο Κύριος, κατά το άμετρο έλεος Του, έδωσε σε μένα τον αμαρτωλό τη χάρη αυτή, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό και να στραφούν προς Αυτόν. Γράφω εν ονόματι της ευσπλαχνίας του Θεού. Ναι, γράφω την αλήθεια, μάρτης μου ο ίδιος ο Κύριος.

μας αγαπά ως παιδιά του και η αγάπη του είναι μεγαλύτερη από την αγάπη της μάνας, γιατί η μάνα μπορεί να λησμονήσει το παιδί της, ενώ ο Κύριος ποτέ δεν μας λησμονεί. Και αν ο ίδιος ο Κύριος δεν έδινε το Άγιο Πνεύμα στον Ορθόδοξο λαό και στους μεγάλους μας ποιμενάρχες, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε πόσο πολύ μας αγαπά. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος και η μεγάλη του ευσπλαχνία που δίνει σε αμαρτωλούς ανθρώπους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πλούσιοι και βασιλείς δεν γνωρίζουν τον Κύριο, αλλά εμείς οι φτωχοί μοναχοί και βοσκοί γνωρίζουμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Για να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο, δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι υπάκουος, εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και να αγαπά τον πλησίον. Ο Κύριος θα αγαπήσει μια τέτοια ψυχή, θα της φανερώσει ο ίδιος τον εαυτό του, θα της διδάξει τη θεία αγάπη και ταπείνωση και θα της δώσει κάθε τι ωφέλιμο για να βρει ανάπαυση στο Θεό.

όσα και αν μάθουμε, δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Κύριο αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Γιατί ο Κύριος δεν γνωρίζεται με την επιστήμη, αλλά εν πνεύματι Αγίω. Πολλοί φιλόσοφοι και επιστήμονες έφτασαν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, αλλά δεν γνώρισαν το Θεό. Και εμείς οι μοναχοί μελετούμε ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να γνωρίζουμε όλοι τον Θεό, παρότι όλοι πιστεύουμε. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό. Να το μυστήριο. Υπάρχουν ψυχές που γνώρισαν τον Κύριο. Υπάρχουν ψυχές που δεν τον γνώρισαν, αλλά πιστεύουν. Υπάρχουν όμως και άλλες που ούτε τον γνώρισαν ούτε πιστεύουν. Και ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν ακόμη και επιστήμονες και διανοούμενοι. Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται ότι θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη. Αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη για αυτόν. Γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σε αυτές δείχνει ο Κύριος τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με τον φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα υγιεινά πράγματα και αυτά εκ μέρους, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί μοχθούν σε όλη τη ζωή τους για να μάθουν τι υπάρχει στον ήλιο ή στη σελήνη ή σε κάτι παρόμοιο. Αλλά αυτά δεν ωφελούν την ψυχή. Αν όμως προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, τότε θα βλέπαμε στην ψυχή του Αγίου τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ στην ψυχή του Αμαρτωλού το σκοτάδι και την κόλαση. Και είναι ωφέλιμο να το ξέρουμε αυτό, γιατί θα είμαστε αιώνια είτε στη Βασιλεία είτε στην κόλαση. Ο νοθρός στην προσευχή εξετάζει με περιέργεια τα πάντα, όσα βλέπει στη γη και στον ουρανό, αλλά δεν γνωρίζει ούτε προσπαθεί να μάθει ποιος είναι ο Κύριος, και όταν ακούει τη διδασκαλία για το Θεό λέει: «Μα πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε το Θεό, και εσύ από πού τον γνωρίζεις?» Θα σου πω, το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί, αυτό γνωρίζει και μας διδάσκει. Αλλά μήπως είναι ορατό το Πνεύμα? Οι Απόστολοι το είδαν να κατεβαίνει σε πύρινες γλώσσες και εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας. Είναι γλυκύτερο από κάθε τι γήινο. Αυτό γεύονταν οι προφήτες και μιλούσαν στο λαό και ο λαός τους πρόσεχε. Οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν Άγιο Πνεύμα και κήρυξαν σωτηρία στον κόσμο χωρίς να φοβούνται τίποτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα τους ενίσχυε. Ο Απόστολος Ανδρέας είπε στον ηγεμόνα των πατρών που τον απειλούσε ότι θα τον σταυρώσει αν εξακολουθούσε να κηρύττει: «Αν φοβόμουν το Σταυρό, δεν θα τον κήρυτα». Το ίδιο και όλοι οι άλλοι Απόστολοι, και ακολούθως οι μάρτυρες, και ύστερα οι Άγιοι Ασκητές, προχωρούσαν με χαρά στο μαρτύριο και τα παθήματα. Και όλα αυτά γιατί το Άγιο Πνεύμα, το αγαθό και γλυκί, προσελκύει την ψυχή στην αγάπη του Κυρίου, και εξαιτίας της γλυκύτητας του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή δεν φοβάται τα βασανιστήρια.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμνων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμνων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, του ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον, πως εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνον άμμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος νόρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την καμινοσβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα.

0: Ξαντέσου τον Χρησμό και κύριε Ξαντέσου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δωτα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανής αζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής

0: άθραντε, οικείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της Αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας των νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν του νεθελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ είτε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χειλαίων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός σε σαρκώθη και πεδίον γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναφράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομήτρος, των Αγίων εν δόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχες υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

εγωισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τη συντροφιά στον ήχο του Παναγιώτη Γεωργακόπουλου και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Πριν αρχίσω την εκπομπή μου θέλω να πω κάτι επειδή το ξεχνάω, να το πω στο τέλος. Επειδή τελειώνω πάντα βεβαιασμένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς για τα μηνύματα τα οποία μου αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Θέλω να πω σε κάποιους από εσάς που παίρνετε και θέλετε να μιλήσουμε μετά την εκπομπή ότι αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά αφήστε αν θέλετε το όνομά σας και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορώ εγώ να σας βρω κάποια άλλη στιγμή. Ενδεχομένως όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από εβδομάδα, μία καθημερινή, και θα μιλήσουμε τότε. Μην μου κρατάτε παράπονο γι' αυτό, σας λέω δεν είναι εύκολο μετά την εκπομπή καθόλου. Σας ευχαριστώ όμως που παίρνετε και θα επικοινωνήσω εγώ όταν βρω το χρόνο, θα επικοινωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Εγώ λέω ότι οι άνθρωποι καλοί και ευγενικοί λένε καλά και ευγενικά λόγια και μερικές φορές λένε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν υπερβολικά. Να είστε καλά όμως, για ό,τι και αν λέτε, για ό,τι και αν σκέπτεστε. Πολλές φορές λοιπόν, συζητώντας για πρότυπα στη ζωή μας, αναφερόμαστε στους Αγίους. Γιατί πράγματι Άγιοι κάθε εποχής είναι πρότυπα. Επειδή αυτοί, στα όρια βέβαια του ανθρωπίνου, τήρησαν με απόλυτη πιστότητα τις εντολές του Χριστού. Έγιναν δηλαδή μιμητές του Χριστού, που σημαίνει ότι ακολουθώντας τους κάποιος μπορεί και εκείνος να φτάσει και την αγιότητα. Λένε όμως πολλοί και κυρίως νέα παιδιά ότι αυτοί οι Άγιοι έζησαν σε χρόνια παλιά. Ήταν διαφορετικά τότε τα πράγματα, άρα κατά πόσο στη σημερινή εποχή μπορούμε να φτάσουμε στην αγιότητα. Σήμερα λοιπόν και ίσως την επόμενη εκπομπή, αν και έχω κατά νου να κάνω να αφιερώσω μία εκπομπή μου στους νέους που το έχω υποσχεθεί σε πολλά παιδιά, για να είμαι ειλικρινή, σε καθηγητές τους που παίρνουν και παρακαλούν γι' αυτό, θέλω ακόμα μία εκπομπή να την αφιερώσω στην άλλη ζωή και τα μνημόσυνα, μία άλλη στη Φαβιόλα, επειδή είχα πολλά τηλέφωνα την προηγούμενη φορά, και μία άλλη στο γάμο, δύο μάλλον στο γάμο και στις ανθρώπινες γενικά σχέσεις σήμερα, διαζύγια και όλα αυτά. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους δύο μήνες, απλά σας τα προαναγγέλω. Αν θέλετε όμως και κάποιο άλλο θέμα, μπορείτε κάλλιστα να πάρετε τώρα και να το δηλώσετε στο τηλεφωνικό κέντρο και θα προσπαθήσω να σας ικανοποιήσω. Θα αναφερθώ λοιπόν σε μία σειρά από θέματα που έχουν την αφορμή τους σε λόγια και περιστατικά σύγχρονων Αγίων Γερόντων, όπως είναι ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος. Άνθρωποι οι οποίοι αγίασαν ζώντας την εποχή μας, συναναστρεφόμενοι πολλούς, γνωρίζοντας ακριβώς όλα αυτά που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του γέροντα Παϊσίου για τα προβλήματα του σημερινού ανθρώπου. Έλεγε ότι σήμερα οι άνθρωποι πάσχουν από τρία πράγματα: τα διαζύγια, τον καρκίνο και τις ψυχασθένειες. Ιδιαιτέρως στις ψυχασθένειες θεωρείται ο πατήρ Παΐσιος ο πιο ειδικός, ο έχων το χάρισμα της ιάσεώς τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα δούμε μέσω των εκπομπών μου περιστατικά και γεγονότα της ζωής τους και θα προσπαθήσουμε εγώ από εδώ και εσείς από όπου με ακούτε να τα σχολιάσουμε και να τα σχετίσουμε με τη δική μας ζωή. Ίσως έτσι να πάρουμε απαντήσεις σε πολλά προβλήματά μας, αλλά και να νιώσουμε το άρωμα της εν Χριστώ ζωής τους, που ήταν πλούσιο και άμεσο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι γεροντάδες, και γέροντας βέβαια δεν είναι ο μεγάλος στην ηλικία, ούτε εκείνος που του δίνεται πλασματικά πολλές φορές ο τίτλος επειδή έγινε κληρικός. Πρόκειται για κάποιον χαρισματούχο,
κατά τον οποίο ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει έναν πιστό και αφοσιωμένο του δούλο σε πνευματικό ηγέτη, με την έννοια όχι της καθοδήγησης σε θέματα διδασκαλίας και κοινωνικού προβληματισμού, αλλά της βοήθειας που δίνει στη σύνδεση των ανθρώπων με τον Χριστό. Ο γέροντας είναι ο πατέρας, ο οποίος πονάει και πάσχει για τα παιδιά του, ενισχύοντάς τα κυρίως με το παράδειγμά του και την εμπαρησία προσευχή του. Έστω και λίγο να γνωρίσω κάποιον, ποτέ δεν το ξεχνώ και τον παρακολουθώ συνέχεια, συνήθιζε να λέει ο γέροντας Παΐσιος, καθώς βέβαια και πολλοί άλλοι σύγχρονοι γεροντάδες. Είναι λοιπόν άνθρωποι χαρισματούχοι. Και ποιος μας βεβαιώνει γι' αυτό? Η φανέρωσή τους γίνεται από άλλους ομοίους τους που εξίσου αναγνωρίζονται ως Άγιοι. Όταν για παράδειγμα κάποιοι χριστιανοί επισκέφτηκαν τον πατέρα Παΐσιο στο Άγιον Όρος και του είπαν ότι είναι πνευματικά παιδιά του γέροντα Πορφυρίου, εκείνος είπε «Ο γέρον Πορφύριος είναι σκέτη πνευματική τηλεόραση». Τους ίδιους βέβαια χαρακτηρισμούς έχουμε και για τον πατέρα Παΐσιο αλλά και για άλλους γεροντάδες. Το να γίνει κάποιος γέροντας δεν είναι δικό του μόνο έργο, αλλά πρωτίστως είναι έργο Θεού, που προσέξτε όμως, απαιτεί οπωσδήποτε την ανθρώπινη ανταπόκριση. Δηλαδή, ο Θεός αναδεικνύει κάποιον στο επίπεδο του πνευματικού ηγέτη όταν βλέπει ότι αυτός έχει καταθέσει πλήρως και ολοκληρωτικός τον εαυτό του στην αγάπη του και των συνανθρώπων του. Έτσι, γέροντας τελικά είναι εκείνο το πιστό τέκνο του Θεού που τηρεί τις εντολές του και πάνω απ' όλα την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και αυτό προϋποθέτει σκληρή άσκηση, μάτωμα της καρδιάς, καθαίρεση κάθε υπερήφανου και εγωιστικού λογισμού. Αποτέλεσμα να ενεργήσει πλούσια μέσα του η χάρη του Θεού, να αποκτήσει αυτό τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως που του δίνει στη συνέχεια τη δυνατότητα να διαβλέπει άμεσα για τον εαυτό του αλλά και για κάθε άνθρωπο το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν στις εκπομπές μας αυτές θα αναφερθούμε σε σύγχρονα προβλήματα και γνώμες κάποιων Αγίων Γεροντάδων.

ξεκινήσουμε με ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο του ιερομονάχου Χριστοδούλου για το Γέροντα Παΐσιο και που θα μας δώσει την ευκαιρία να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Γράφει λοιπόν: «Μου διηγήθηκε τότε ο γέροντας ένα περιστατικό που του συνέβη στην παιδική του ηλικία. Όταν ήμουν μικρός, διηγείται ο γέροντας Παΐσιος, και η ψυχή μου δεν είχε πιάσει ακόμα πουρή, αγαπούσα πολύ το Χριστό και έχοντας ένα σταυρό στο χέρι, γερνούσα γεμάτος χαρά μέσα στο δάσος, μονάχος μου, έψελνα και προσευχόμουνα και ήθελα να γίνω μοναχός. Όμως, οι γονείς μου μου έλεγαν ότι έπρεπε πρώτα να βγάλω γένια και μετά να φύγω. Και σαν μικρός που ήμουν, με κορόιδευαν λίγο λέγοντάς μου πως αν βιάζομαι θα πρέπει με τη χτένα συνέχεια να χτενίζω τα μάγουλά μου για να βγουν και να μεγαλώσουν γρήγορα τα γένια. Εγώ απλώς τότε το πίστευα και είχα καταγδάρει τα μάγουλά μου. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, συνάντησα μέσα στο δάσος ένα νεαρό συγχωριανό μου γεωπόνο. Εγώ κρατούσα το σταυρό και εκείνος όταν με είδε μου είπε: «Τι είναι αυτό?» Και εγώ του απάντησα: «Ο σταυρός του Χριστού μας». Εκείνος, επειδή δεν είχε καλούς λογισμούς, μου είπε: «Βρε Αρσένιε», έτσι ήταν το κατακόσμο όνομα του γέροντα, «χαζός είσαι, μην τα πιστεύεις αυτά, δεν υπάρχει Θεός. Αυτά και όλα τα περί θρησκείας είναι κατασκευάσματα και εφευρέσεις των παπάδων. Εμείς είμαστε εξέλιξη του πυθίκου και ο Χριστός ένας απλός άνθρωπος ήταν». Αυτά μου είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Τη δική μου αθώα τότε ψυχή, ο χαλασμένος αυτός λογισμός του νέου την επηρέασε και τη γέμισε με βαριά, μαύρα σύννεφα. Μέσα στο δάσος εκεί ολομόναχος άρχισα να δέρνομαι από τους λογισμούς. Μήπως, μου έλεγε ο ένας, δεν υπάρχει Θεός και εγώ τσάμπα πιστεύω, ή μήπως έτσι ή μήπως αλλιώς. Ζαλισμένος, απελπισμένος και καταστενοχωρημένος, όπως ήμουν σε αυτή την κατάσταση, ζητούσα κάτι να μου δείξει ο Χριστός αν υπάρχει, για να πιστέψω, όμως τίποτα. Αποκαμωμένος λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση, ξάπλωσα κάτω να ξεκουραστώ. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στην αθώα μου τότε ψυχή ένας καλός και γεμάτος φιλότιμο λογισμός και μου είπε: «Γεια Στάσου, ο Χριστός που ήρθε στη γη δεν ήταν ο καλύτερος και ο πιο αγαθός που έχει περάσει ποτέ. Ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να δει ή να βρει σε αυτόν κάτι κακό. Ε λοιπόν, είτε είναι Θεός είτε δεν είναι, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ με βάση το ότι είναι ο πιο καλός που πέρασε από τη γη και επειδή δεν γνωρίζω άλλον καλύτερο από αυτόν, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να του μοιάσω και να κάνω απόλυτη υπακοή σε όλα όσα μου λέει το Ευαγγέλιο. Ακόμα, αν χρειαστεί, για την τόση του καλοσύνη και τη ζωή μου θα δώσω γι' αυτόν». Τότε λοιπόν διαλύθηκαν όλες οι άπιστες σκέψεις μου και γέμισε η ψυχή μου από απέραντη χαρά, γιατί η δύναμη του φιλότιμου λογισμού διέλυσε όλους τους αμφίβολους λογισμούς. Και αφού έτσι πίστεψα και αποφάσισα να αγαπήσω τον Χριστό όσο μπορώ, μόνο και μόνο από φιλότιμο, τότε επακολούθησε και ένα θαύμα από τον ουρανό, το οποίο σφράγισε ό,τι ο φιλότιμος λογισμός μου είχε υπαγορεύσει. Και τότε σκέφτηκα, ας έρθει όποιος θέλει να μου πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Εγώ όμως, μη αρκούμενος στη διήγηση του γέροντα για το φιλότιμο λογισμό που είχε βάλει, ρώτησα με περίεργη διάθεση να μου πει τι ακριβώς θαύμα είδε εκείνη τη στιγμή στο δάσος. Ο γέροντας δυσκολεύτηκε και μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει. Μου έδειξε έτσι ότι κι εγώ δεν πρέπει να κυνηγώ τα θαύματα, αλλά να αρκούμε στο φιλότιμο, γιατί αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει τη θύρα των αγαθών. Εκ των υστέρων όμως ο γέροντας είπε ότι τότε είχε δει τον Κύριο. Είναι φυσικό λοιπόν να υπάρχουν αμφιβολίες στα θέματα της πίστης όταν μιλάμε κυρίως για την νεανική ηλικία. Και αυτό γιατί ο νέος αναπτύσσεται και σωματικά βέβαια, αλλά και ψυχικά, πνευματικά.
Μάλιστα, οι ψυχολόγοι επισταμμένως έχουν ασχοληθεί με την εφηβική ηλικία, την οποία έχουν χαρακτηρίσει ως ηλικία των μεγάλων αναταραχών. Και κάποιος μάλιστα, θυμάμαι όταν σπούδαζα, που έλεγε ότι η εφηβεία είναι τρικυμία. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι κατά την περίοδο αυτή ο έφηβος θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε τι που έχει παραλάβει ως πίστη, αξία, ιδανικό, γιατί θέλει να διαμορφώσει τη δική του προσωπικότητα και το παραδεδομένο να το περάσει από τη δική του κρίση και λογική. Οι αμφιβολίες λοιπόν μπορεί να θεωρηθούν ως η πόνη εκείνης της πνευματικής γένας που θα φέρουν σε ύπαρξη τη στέρεα προσωπική πίστη. Η κρισιμότητα της περίοδου αυτής εντείνεται όμως κατά την εποχή μας και από το εξωτερικό περιβάλλον, την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο, το σχολείο, τα μέσα ενημέρωσης και δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα μηνύματα που παίρνει ο νέος από τους μεγαλύτερους δεν τον βοηθούν στην υπέρβαση της κρίσης. Και αυτό γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αδιαφορία ως προς την πίστη, έστω και αν τελευταία φαίνεται να παρουσιάζεται μια στροφή πολλών ανθρώπων προς τη θρησκεία. Έτσι η κρίση της εφηβικής ηλικίας γίνεται κρισιμότερη, που σημαίνει ότι οι αμφιβολίες μπορούν από μεταβατικό στάδιο να γίνουν καθεστώς για να φτάσουν μετά στην άρνηση και την απιστία. Αυτή την κρίση είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα να περνάει και ο πατήρ Παΐσιος. Ενώ δεν φαίνεται να αμφισβητεί την πίστη του στο Χριστό όσο είναι έφηβος, δέχεται όμως την επίδραση του κοινωνικού του περίγυρου στο πρόσωπο του φοιτητή εκείνου. Η απιστία του φοιτητή κλονίζει το νεαρό παιδί τότε, θολώνει τον πνευματικό του ορίζοντα. Και τελικά ενώ ήταν χαρούμενος, γύρισε και έγινε λυπημένος. Τότε η θλίψη που νιώθει δεν μπορεί να κατανοηθεί σωστά. Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να μάθει και αυτός ότι τονίζουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα οι νηπτικοί, δηλαδή αυτό που νιώθουμε μέσα μας φανερώνει και την προέλευσή του. Αν νιώθουμε θλίψη, ταραχή, στενοχώρια, σημαίνει ότι η προέλευση είναι δαιμονική. Αν όμως νιώθουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, συνοδευόμενα όμως από ταπείνωση, τότε η προέλευση είναι θεϊκή. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε: «Το δέντρο εκ του καρπού γινώσκεται». Και αλλού στο κατά Ματθαίον: «Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς». Εκείνος δε από τους νηπτικούς δασκάλους που συνοπτικά και επιγραμματικά το διασαφηνίζει είναι ο Όσιος Βαρσανούφιος. Σε σχετική ερώτηση που του έθεσαν απαντά: «Ή τι βλέπεις, ή τι ακούεις, ή τι λογίζει, καν μικρόν ταραχθείς, των δαιμόνων εστί τούτο». Με φωτισμό όμως Θεού βρίσκει τη λύση. Και Θεός να μην είναι ο Χριστός, αφού θεωρείται ως ο καλύτερος άνθρωπος, θα τον ακολουθήσω μέχρι θανάτου. Και ο θολωμένος ορίζοντάς του καθαρίζει και πάλι. Ανεπίγνωστα τότε, με πίγνωση στα μετέπειτα χρόνια, βλέπει ότι ένας κακός λογισμός ξεπερνιέται με έναν αντίστοιχο καλό, φιλότιμο λογισμό. Είναι αυτό παρόμοιο μάλλον που είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του κάποτε που τους είχε ρωτήσει: «Μη θέλετε κι εσείς να φύγετε, μη θέλετε κι εσείς να πάτε κάπου αλλού, να φύγετε από κοντά μου». Και εκείνοι του είχαν πει: «Κύριε, πού να πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Από τις λίγες μεγάλες αλήθειες στη ζωή μας που υπάρχουν. Μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτό, παρά ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και θα δύσει σε λίγο στη Δύση. Πού να πάμε, Κύριε, να φύγουμε από κοντά σου, μα να πάμε πού? Αυτό λοιπόν που τότε εμπειρικά γνώρισε ο γέροντας Παΐσιος, το νίκαν το αγαθό το κακό, έγινε μετά ο άξονας της πνευματικής του ζωής. Και από εκεί και πέρα
προσπαθούσε να έχει καλούς λογισμούς. Η άρνηση δεν ξεπερνιέται με την άρνηση. Δεν ωφελεί το να μένει κάποιος στο πρόβλημα. Η λύση είναι να βλέπει κάποιος το θετικό, τον καλό λογισμό, και εκεί να επιμένει. Είναι απόλυτης και καθοριστικής σημασίας η διαπίστωση αυτή του γέροντος Παϊσίου, γιατί δίνει τη δύναμη να υπερβεί ο πιστός οποιοδήποτε πρόβλημα και αν του παρουσιαστεί. Καθορίζεται η μέθοδος της

ύπνος από το πάθος? Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Δεν γιατρεύουν το πάθος. Κάθε αρρώστια της ψυχής, όπως και του σώματος, χρειάζεται ειδικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη. Τη μέθοδο αυτή των νηπτικών πατέρων δίδαξε και ο ίδιος ο Χριστός. Με τη μέθοδο αυτή άλλωστε δεν μας έσωσε. Το πάθη σου Χριστέ, παθών ηλευθερώθημεν. Δια ξύλου σώτερ κατήργησα στην του ξύλου κατάραν. Και αυτή η θεοπαράδοτη μέθοδος είχε ήδη επισημανθεί ως ένα βαθμό και από τους αρχαίους Έλληνες. Ποιος δεν ξέρει τις παροιμίες «Πάσαλος πασάλο εκρούεται» ή «Ήλο ήλον εκρούιν», δηλαδή τα όμοια της ομοίης εισήν η άματα. Έτσι λοιπόν στο λογισμό της απιστίας και της αμφιβολίας, πέρα από την καταφυγή στην προσευχή, πρέπει να αντιτάξω το λογισμό της πίστης. Να εικονίσω μπροστά μου με παραστατική δύναμη την πίστη, την απόλυτη εξάρτηση από το Θεό και εκεί να μείνω. Ο λογισμός της απιστίας θα εξαφανιστεί πολύ σύντομα. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών.

Υπάρχει όμως μία προϋπόθεση στην υπέρβαση αυτή, στη νίκη του κακού δια του καλού. Η καθαρότητα της ζωής. Και εδώ πρέπει να μείνουμε πολύ. Δεν έχουμε βέβαια το χρόνο. Θα μείνουμε περισσότερο νοερά ο καθένας και όταν βρει λίγη ώρα και μπορέσει και ησυχάσει στο ταμείο του. Η καθαρότητα της ζωής. Ο μικρός τότε Αρσένιος, ο γέροντας δηλαδή Παΐσιος, μολονότι προσωρινά κλονίστηκε, ξεπέρασε την αμφιβολία, γιατί τον βοήθησε η καλή του ζωή, η απονήρευτη μέχρι τότε ψυχική του κατάσταση. Είδατε τι είπε ο ίδιος. Τότε δεν είχε πιάσει ακόμα πουρή η ψυχή μου. Και αυτό θα πει θεμέλιο της χριστιανικής πίστης είναι η καθαρότητα της ψυχής. Με άλλα λόγια, αν η πονηριά έχει αρχίσει να γίνεται βίωμα στη ζωή μου, αν η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού γίνεται η επιλογή μου, τότε η αμφιβολία και η συνακόλουθη απιστία θα έρθουν σαν φυσιολογικό αποτέλεσμα. Γιατί πίστη στο Χριστό απαιτεί απονήρευτη και αγνή καρδιά. Ο καθαρός από κάθε τι αμαρτωλό Θεός έρχεται και αναπαύεται μόνο σε καθαρή καρδιά. Έτσι πίστη δεν είναι θέμα λογικών αποδείξεων και θεωρητικών αναλύσεων. Είναι πρωτίστως θέμα καρδιάς και ορθή ζωής. Λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, «Εις τα ίδια ήρθε ο Χριστός και οι ίδιοι αυτοί αυτόν ου παρέλαβον. Είναι γάρ πονηρά αυτόν τα έργα». Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Και πόσο πολύ ξεκουραζόταν όταν είχε κοντά του παιδιά. Γιατί αυτά ακριβώς είχαν αυτή την καθαρή

παιδιά. Και μας έχει πει ότι δεν θα δούμε τη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν γίνουμε σαν κι αυτά τα παιδιά. Με τους όρους αυτούς λοιπόν, η αμφιβολία ως φυσιολογικό σκαλοπάτι της πορείας του ανθρώπου προς την ορίμανσή του έχει διπλή κατάληξη. Ήταν αρνητική, αν θεωρηθεί ως αφορμή για την παγίωση μιας μακριά από το Θεό ζωής, είτε θετική ως γένα για στέρεη και προσωπική εν Χριστώ πίστη. Πολύ σωστά γνωστός και Άγιος Γέροντας Πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος είχε πει: αν πείσουμε και το μεγαλύτερο άθεο να ζήσει λίγο διάστημα με βάση τις εντολές του Χριστού, στο τέλος ο ίδιος θα αναζητήσει το Χριστό. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Ποιος τυφλός θα δει το φως του και μετά θα θέλει πάλι να επανέλθει στα σκοτάδια? Το θέμα όμως είναι να πάμε και να γνωρίσουμε το φως. Αποτέλεσμα της επιμονής του ανθρώπου στον καλό λογισμό είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή του. Ο Γέροντας Παΐσιος έζησε αυτή την παρουσία με ένα ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Δεν γίνεται σε όλους το ίδιο, όμως ο καθένας μας μπορεί να νιώσει τη Θεία Χάρη ενεργούσα μέσα του όταν κρατήσει τον καλό λογισμό, όταν δηλαδή επιμείνει στην πίστη. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, όπως είπα και προηγουμένως, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Και όραση Θεού σημαίνει να είμαι μέσα σε Αυτόν και Εκείνος σε μένα. Και ο Ιωάννης θα σημειώσει στην πρώτη καθολική του επιστολή: ο τηρώντας εντολάς αυτού, εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό. Με απλά λόγια, η επιμονή στην πίστη κάνει τον άνθρωπο Παναγία, μητέρα του Κυρίου, σαρκώνει το Χριστό στην καρδιά του. Τι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο δώρο της πίστης υπάρχει από αυτό? Ο πιστός άνθρωπος γίνεται μικρός Θεός.

παρουσία λοιπόν, μάλλον η επιμονή στην πίστη του Χριστού, φέρνει ως αποτέλεσμα το Χριστός στη ζωή μας. Θα συνεχίσω λοιπόν, το θέμα μου στη συνέχεια είναι αυτή ακριβώς η παρουσία του Χριστού, όπως μας τη δίνει ένα περιστατικό από τη ζωή και πάλι του πατρός Παϊσίου. Διαβάζω από το βιβλίο του ιερομονάχου Χριστοδούλου, ο Γέρον Παΐσιος, σελίδα 270. Γράφει λοιπόν ο ιερομόναχος: «Όταν ο γέροντας Παΐσιος βρισκόταν ακόμα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, μια βραδιά, καθώς έλεγε την ευχή, είδε ξαφνικά να αφαιρείται η οροφή του κελιού του και πάνω ολοκάθαρα έβλεπε τον Κύριο. Το πρόσωπό του είχε τόση λαμπρότητα που δυσκολευόταν να το κοιτάξει και απορούσε πως βρέθηκαν κάποτε μερικοί που μπόρεσαν να φτύσουν αυτό το πρόσωπο». Μετά τη θεωρία αυτή, ο γέροντας έδωσε οδηγίες στις αδελφές που αγιογραφούσαν στο ιερό εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ώστε να γεωγραφήσουν πιστά τον Κύριο όσο ήταν δυνατόν κατά άνθρωπον. Και εκείνος τις καθοδηγούσε μάλιστα κατά την αγιογράφηση της εικόνας του. Ο γέροντας μάλιστα έλεγε ότι το πρόσωπο του Κυρίου και της Παναγίας μας έχει το χρώμα του όψιμου σταριού. Καθώς λοιπόν, αγαπητοί μου, διαβάζει κάποιος τέτοια θαυμαστά γεγονότα, του δημιουργείται η απορία. Μήπως πρόκειται άραγε για φαντασίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα? Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε πλάνη? Γιατί πολύ συχνά ακούγεται ότι ο τάδε ή η τάδε είδαν τον Χριστό, είδαν την Παναγία ή κάποιον άλλο Άγιο. Πρόκειται συνεπώς για κοινές εμπειρίες κάποιων ατόμων που έχουν κάποια συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση? Ακούστε λοιπόν, η απάντηση δεν είναι απλή. Εξαρτάται από το ποιος έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία, κάτω από ποιες συνθήκες τη βίωσε και αυτή τι αποτέλεσμα έφερε στη ζωή του. Αρχικά πρέπει να πω ότι η Εκκλησία μας, διαστόματος των Πατέρων, χωρίς να απορρίπτει εκ των προτέρων τέτοιες υπερφυσικές καταστάσεις, στέκεται με πολύ σκεπτικισμό και μεγάλη επιφύλαξη απέναντί τους. Διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε λειτουργία της φαντασίας του ανθρώπου, στην οποία ως διοργάνου δρά ο διάβολος. Με άλλα λόγια, στα περισσότερα οράματα, αποκαλυπτικά όνειρα κτλ. Έχουμε δαιμονική και όχι θεϊκή παρουσία. Ο διάβολος που έχει τη δύναμη να μετασχηματίζεται και εις άγγελον φωτός, κατά τον Απόστολο, βρίσκει τη φαντασία ως γέφυρα για να προσβάλλει τον άνθρωπο και να τον εχμαλωτήσει πλανεμένο στα δίχτυα του. Και αυτό το φαινόμενο είναι τόσο συχνό, ώστε οι νηπτικοί πατέρες αρνούνται οποιοδήποτε όνειρο και όραμα, ακόμα και αν προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι όποιος πιστεύει στα όνειρα είναι παντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ ο μεγάλος νηπτικός Άγιος Διάδοχος επισημαίνει ότι και εκ Θεού να είναι τα όνειρα και τα οράματα, καλό είναι να τα απορρίπτουμε, γιατί ακριβώς υπάρχει πάντα σε αυτά ο κίνδυνος της πλάνης. Στην περίπτωση όμως των Αγίων δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί αυτοί έμπειροι στον πνευματικό πόλεμο, πέρα από την αμφιβολία που τρέφουν στη λειτουργία της φαντασίας, γνωρίζουν με ακρίβεια, λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, πότε κάτι είναι εκ Θεού και πότε εκ του διαβόλου. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το γέροντα Παΐσιο. Είχε τόσο ανεπτυγμένα πνευματικά αισθητήρια, ώστε ήξερε αν το όραμα ήταν θεϊκό ή όχι. Και απόδειξη: ο πλούτος της χάρης του Θεού που αύξανε μέσα του μετά από τέτοιες καταστάσεις. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τα περιστατικά που διηγεί το ίδιος. Μέσα λοιπόν από τις εμφανίσεις αυτές του Χριστού δίνεται απάντηση στο ερώτημα του αν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και σήμερα ο Χριστός. Και η απάντηση είναι σαφέστατα θετική. Αιτία. Ο Χριστός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, έστω σπουδαιότερος από όλους, αλλά ο Θεός που έγινε άνθρωπος.
Τούτος εστίν ο αληθινός Θεός, διαβάζουμε, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Έτσι ως χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, μπορεί να εμφανίζεται κάθε φορά που κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η εμφάνισή του δεν αποτελεί εκβιασμό του από οποιονδήποτε. Κινείται πάντα μέσα σε απόλυτα όρια ελευθερίας. Εκείνος έχει σε κάθε στιγμή τον έλεγχο των πραγμάτων. Η πρωτοβουλία είναι δική του. Τυχόν λοιπόν ξεκίνημα κάθε πνευματικού αγώνα με στόχο τη θέα του ακτίστου φωτός του αποτελεί πλάνη. Η δωρεά, όπως είναι η χάρη και το φως του, παραμένει πάντα δωρεά. Αν όμως η θεοπτία ως θέα του φωτός του Θεού είναι δωρεά του πνεύματός του, που δίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εμφανίσεις του Χριστού, με άλλες μορφές παρουσίας του. Και οι άλλες αυτές μορφές είναι είτε μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, κυρίως της Θείας Κοινωνίας, είτε μέσω των συνανθρώπων μας που εικονίζουν τον Χριστό. Θυμηθείτε εκείνο το «Εφόσον επιείσατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Και αλλού «Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου», είτε μέσω της στηρήσεως των εντολών του. Κυρίως το τελευταίο τονίζεται κατά κόρου στη γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστει ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Να το λοιπόν. Η δε πατερική παράδοση τονίζει πάντα ότι ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις εντολές του. Άρα δεν περιμένω την εμφάνιση του Χριστού στη ζωή μου οραματικά ή με έναν τρόπο θαυμαστό και παράδοξο. Αν αυτό συμβεί, είναι καθαρό δώρο του που δεν μπορώ να το γνωρίζω εκ των προτέρων. Σίγουρα όμως ζω, μπορώ να ζήσω εμπειρικά και αισθητά το Χριστό, είτε μυστηριακά είτε πνευματικά, αν τηρώ αυτά που λέει, πέρα από τη σχέση μου με τον συνάνθρωπο. Και η πραγματική και ουσιαστική αυτή σχέση μαζί του γίνεται κατορθωτή, γιατί ο χριστιανός είναι βαπτισμένος και χρησμένος στο όνομά του. Με το βάπτισμα ντυθήκαμε το Χριστό, γεννήθηκε εκείνος μέσα μας, ενώ με το χρίσμα πήραμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έθεσαν σε πνευματική κίνηση τη νέα εν Χριστώ ύπαρξη. Ο χριστιανός λοιπόν δεν ψάχνει εξωτερικά το Χριστό, στρέφεται μέσα του. Αναζητώντας αυτή την κρυμμένη λόγω του βαπτίσματος βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία αυτή του Θεού είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός ο πολύτιμος Μαργαρίτης που αποτελεί και το μεγαλύτερο θησαυρό που μπορεί άνθρωπος επί της γης να βρει.

Είδαμε λοιπόν ότι ο Χριστός, ως και Θεός που είναι, μπορεί και εμφανίζεται στη ζωή μας και μάλιστα με πολλούς τρόπους. Δεν έχουμε όμως μόνο την παρουσία του Χριστού. Εκείνος δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και με τους αγαπημένους του φίλους, τους Αγίους, οι οποίοι πολλές φορές εμφανίζονται σε ορισμένους συνεπείς πιστούς με τρόπο που εκείνοι καθορίζουν. Πάμπολα είναι τα περιστατικά που καταγράφονται ως γεγονότα θαυμαστά από την επέμβαση των Αγίων, της Παναγίας μας, αλλά και άλλων Αγίων. Ο Γέρον Παΐσιος δέχτηκε, όσο βρισκόταν στον κόσμο αυτό, αρκετές τέτοιες επισκέψεις Αγίων. Θα σας διηγηθώ μία από αυτές. Στις 13 Μαΐου του 1979, ο γέροντας μετακόμισε από το κελί του Τιμίου Σταυρού στο Κουτλομουσιανό κελί Παναγούδα. Ήταν 3 Ιουνίου και ο γέροντας λόγω της μετακόμισης δεν είχε τακτοποιήσει τα πράγματά του, ούτε είχε βγάλει από τα κυβότια τα μηνέα και τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Και λόγω αυτού του γεγονότος, ο γέροντας δεν ήξερε την ακριβή ημερομηνία και ποιος Άγιος γιόρταζε εκείνη τη μέρα και την ακολουθία την έκανε με κουμποσκήνη. Όταν λοιπόν έφτασε στο σημείο να ευχηθεί για τον Άγιο της μέρας και έλεγε το συνηθισμένο «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών», τον απασχόλησε ο λογισμός ποιος να είναι ο Άγιος που γιόρταζε. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή εμφανίστηκαν με θαυμαστό τρόπο μέσα στο εκκλησάκι δύο Άγιοι, ο ένας μπροστά και ο άλλος λίγο πιο πίσω. Ο δεύτερος ήταν ο Άγιος Παντελεήμων. Ο γέροντας πάντα έλεγε ότι ο Άγιος Παντελεήμων μοιάζει πολύ με τον εικονιζόμενο στην εικόνα της κήτης του Αγίου Παντελεήμονος. Ο άλλος Άγιος που ήταν μπροστά ήταν άγνωστος. Είπε τότε εκείνος «Γέροντα, είμαι ο Λουκυλιανός». Ο γέροντας δεν είχε προσέξει αυτό το όνομα και ρώτησε «Πώς, Λουκυλιανός?» «Όχι», του είπε ο Άγιος, «είμαι ο Λουκυλιανός». Και τότε πάλι με θαυμαστό τρόπο οι δύο Άγιοι εξαφανίστηκαν. Τότε ο γέροντας πήγε και άνοιξε τα κυβότια με τα βιβλία και στο μηνέο του Ιουνίου βρήκε πραγματικά ότι στις 3 ήταν η μνήμη του Αγίου Λουκυλιανού. Από τότε ο γέροντας αγαπούσε τον Άγιο Λουκυλιανό ιδιαίτερα και έβαλε μια εικονίτσα στο ιερό και μια πάνω από το στασίδι του που την είχε εκεί μέχρι το τέλος. Οι Άγιοι λοιπόν δεν είναι όντα υπερφυσικά, ξένα προς εμάς και τη φύση μας. Υπήρξαν άνθρωποι που έζησαν και έδρασαν κάτω από τις ίδιες σχεδόν συνθήκες με εμάς. Το μόνο ιδιάζον στοιχείο της ζωής τους ήταν η αγάπη τους προς τον Χριστό, που τους οδηγούσε στο να τηρήσουν με κάθε δυνατή πιστότητα τις εντολές του Κυρίου τους. Με αποτέλεσμα, σάρκωσαν το Χριστό μέσα τους και έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όταν ήρθε η στιγμή να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, είτε με φυσικό είτε με μαρτυρικό θάνατο, βρέθηκαν στα χέρια εκείνου που με πάθος αγάπησαν. Η ψυχή τους μετά την προσωρινή, μέχρι δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία, απόθεση του σώματός τους, χαίρει και αγάλεται για την απολαβή των δωρεών του Παραδείσου, αλλά και σκυρτά με την προσμονή των ακόμα μεγαλύτερων αγαθών που έχει υποσχεθεί ο Θεός στους αγαπημένους του μετά τον ερχομό του και πάλι για δεύτερη φορά. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι, θα βρεθούμε μετά το θάνατό μας στα χέρια του Δημιουργού. Μα η ζωή εκείνη, η μετά την εδώ στον κόσμο αυτό, δεν είναι η ίδια για όλους. Για τους πιστούς, πολύ περισσότερο για τους Αγίους, είναι πραγματική και αληθινή ζωή, γιατί ζουν την κοινωνία με την πηγή της ζωής στο Θεό. Ενώ για τους απίστους είναι μία ζωή εν θανάτω. Ζουν μέσα στο Θεό χωρίς να νιώθουν την ευεργετική παρουσία του. Μάλλον θα έλεγε κανείς ότι η παρουσία αυτή του Θεού λειτουργεί αρνητικά για αυτούς. Τους δημιουργεί λόγω της αμετανοησίας τους κόλαση. Αναλογικά συμβαίνει περίπου το ίδιο που ζουν οι άνθρωποι και εδώ στη γη. Οι πιστοί ζουν με το Θεό. Οι άπιστοι ζουν ως ήδη πεθαμένοι. Είπε ο Κύριος,
άφεσ' τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Και αυτό θα πει, μπορεί κάποιος να είναι βιολογικά εν ζωή, πνευματικά όμως ήδη νεκρός. Η ψυχή λοιπόν του αμετανοήτου και απίστου ανθρώπου θα βρίσκεται σε αυτή την παράδοξη κατάσταση, να είναι ζωντανή νεκρή, και η προοπτική της Δευτέρας Παρουσίας θα επιτείνει ακόμα περισσότερο την τραγικότητα. Οι Άγιοι λοιπόν, όχι μόνο στον κόσμο αυτό, αλλά πολύ περισσότερο μετά το θάνατό τους, είναι ζωντανοί. Και ακριβώς η παρουσία τους γεμίζει και το δικό μας κόσμο πιο πολύ από ότι αν βρίσκονταν με το σώμα τους. Διότι ακριβώς τώρα δεν εμποδίζονται από το φυσικό τους κίνωμα. Ας θυμηθούμε τα λόγια εδώ του άλλου μεγάλου συγχρόνου γέροντα πατρός Πορφυρίου: «Μετά το θάνατό μου θα είμαι πιο πολύ κοντά σας, γιατί δεν θα έχω τον περιορισμό του σώματος». Μπορούν λοιπόν να μας ακούνε και ακόμα να επεμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια υπερφυσική ικανότητα δική τους, ούτε ασφαλώς στη μεταβολή της φύσεώς τους σε κάτι άλλο από αυτό που είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Οφείλεται στην ενέργεια του παντοδύναμου Θεού, που τους δίνει τη δυνατότητα να είναι κοντά μας. Οι Άγιοι δηλαδή ως ψυχές στη βάση που βρίσκονται, άρα και αυτοί ευρισκόμενοι όχι στην τέλεια κατάστασή τους αφού δεν έχουν το σώμα τους, λόγω της χάρης του Θεού που ζει πλούσια μέσα τους, γίνονται τροποντινά και αυτοί πανταχού παρόντες. Όχι ότι η ψυχή τους βρίσκεται παντού, απλώς ζώντας μέσα στον πανταχού παρόντα Θεό, τους δίνεται η χάρη να ακούνε τους πιστούς και να επεμβαίνουν, αν επιτρέψει ο Θεός, στη ζωή τους. Είναι πολύ αποκαλυπτικά εν προκειμένου τα λόγια του γνωστού σε όλους μας σύγχρονου Αγίου Σιλουανού του Άθο. Γράφει: «Σε πολλούς φαίνεται πως οι Άγιοι είναι μακριά μας, αλλά είναι μακριά από εκείνους που οι ίδιοι απομακρύθηκαν, ενώ είναι πολύ κοντά σε αυτούς που τηρούν τις εντολές του Χριστού και έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι ζουν σ' άλλο κόσμο και εκεί βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα τη Θεία Δόξα και την ομορφιά του προσώπου του Κυρίου, αλλά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή και τα έργα μας, γνωρίζουν τις θλίψεις μας και ακούνε τις προσευχές μας. Οι Άγιοι περιβάλλουν με το Άγιο Πνεύμα, με την αγάπη τους, όλο το κόσμο. Βλέπουν και ξέρουν πως αποκάνουμε από τις θλίψεις, πως ξεράθηκαν οι καρδιές μας, πως παρέλυσε η ακιδεία τις ψυχές μας, και γι' αυτό μεσιτεύουν ακατάπαυστα στο Θεό για μας. Και μην απορείτε γι' αυτό. Όλος ο ουρανός των Αγίων ζει με το Άγιο Πνεύμα και τίποτε δεν είναι κρυφό σε όλο τον κόσμο για το Άγιο Πνεύμα. Εγώ δεν καταλάβαινα πιο πριν πώς οι ουρανοπολίτες Άγιοι μπορούν να βλέπουν τη ζωή μας. Όταν όμως με ήλεγξε η Αγία Θεοτόκος για τις αμαρτίες μου, το έμαθα πως οι Άγιοι μας βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζουν όλη τη ζωή μας. Οι Άγιοι ακούνε τις προσευχές μας και έχουν από το Θεό τη δύναμη να μας βοηθούν. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το γένος των χριστιανών», γράφει ο γέροντας Σιλουανός. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, αποτελούν επιβεβαίωση της βασικής πίστης μας, ότι αποτελεί η ίδια η Εκκλησία το ενιαίο σώμα του Χριστού, το οποίο διακρίνεται σε θριαμβεύουσα και στρατευόμενη. Δεν χωρίζεται, διακρίνεται. Όλοι οι πιστοί ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποτελεί το μυστικό σώμα του Χριστού, που κεφαλή της έχει εκείνον, ψυχή που τη ζωοποιεί το Άγιο Πνεύμα, και μέλη της τόσο τους εν το κόσμο ζώντες όσο και τους και κοιμημένους Αγίους μαζί με τον πνευματικό κόσμο των Αγγέλων. Έτσι η Εκκλησία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που βλέπουμε με τα σαρκικά μας μάτια, την ανθρώπινη και πήγαια μόνο διάστασή της. Πολύ περισσότερο δεν ταυτίζεται μόνο με τους κληρικούς,
εκτείνεται σε διαστάσεις άπειρες, αφού περιλαμβάνει και τον ίδιο τον Δημιουργό μας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται και αυτή άκτιστη και αιώνια, πύλε δε άδου ούκα της χύσουσιν αυτής. Θεμέλιο για την ενότητα αυτή του εδώ και του εκεί κόσμου, της στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας, είναι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, που αποτελεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Με την ενανθρώπισή του ενώθηκε το ουράνιο με το επίγειο, ενώ με τη σταυρική του θυσία καταλύθηκε κάθε φράγμα που χώριζε το Θεό και τους αγγέλους με τον κόσμο. Για θυμηθείτε αυτό που ψάλλουμε: «Δια του σταυρού σου Χριστέ, μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Ουρανός και γη αγάλλονται». Έτσι εν Χριστώ εμείς μπορούμε να επικαλούμαστε τους Αγίους με τη βεβαιότητα ότι μας ακούνε και ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Εκείνοι δεν έχουν εξίσου τη δυνατότητα να μας βλέπουν, λένε κάποιοι, ικτρά πλανώνται. Ακριβώς και μπορούν και μας βλέπουν. Ακριβώς και συμπάσχουν μαζί μας. Ακριβώς και πρεσβεύουν για μας. Ακριβώς και επεμβαίνουν στη ζωή μας. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά, τι πιο φυσικό για όλους εμάς από το να τους αγαπάμε και να προσφεύγουμε, να καταφεύγουμε σε αυτούς. Αγαπώντας τους, αγαπάμε τον Χριστό που ζει μέσα τους, και αγαπάμε και τον εαυτό μας, αφού αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος. Άρα, αγαπητοί μου, η σωτηρία του πιστού περνά και μέσα από αυτούς. Αν θα σωθούμε, θα σωθούμε συν πάση της Αγίης, που σημαίνει ότι ποτέ η σχέση μας με το Θεό δεν εκπίπτει σε γεγονός ατομικό. Η Παναγία και οι λοιποί Άγιοι αποτελούν τον καλό, ευλογημένο και χαρισματικό εαυτό μας. Γι' αυτό και πρέπει να λειτουργούν ως τα πρότυπα της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, η πιο έξυπνη κατά κυριολεξία κίνηση του πιστού είναι να δεθεί όσο μπορεί περισσότερο στη ζωή αυτή με τους Αγίους, να τους έχει φίλους και μεγαλύτερους αδελφούς, ώστε και εδώ να απολαμβάνει τη συντροφιά τους, και μετά την έξοδό του από τον κόσμο αυτό να τους βρει εκεί έτοιμους και πρόθυμους να τον υποδεχτούν. Για σκεφτείτε τη χαρά που θα κάνουν, αλλά και που θα κάνουμε κι εμείς, όταν με το καλό ανταμώσουμε όλοι μαζί κάποτε εκεί πάνω. Μακάρι όλοι. Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέγαμε κάποτε στο κατηχητικό. «Κάνε Κύριε», λέγαμε τότε, «όπως είμαστε ενωμένοι και εδώ στη γη, να είμαστε έτσι μαζί και στον ουρανό».

Για άλλη μια φορά λοιπόν, αγαπητοί μου, με λογισμό και μόνειρο βαδίσαμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Εσείς από όπου και αν μας ακούγατε αυτή την ώρα, και εμείς από εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο μιλούσατε με την Έλλη Ζάχαρη. Τον ήχο ρύθμισε ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ενώ στο μικρόφωνο ήταν η Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι Τρίτη 23 Ιουνίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα στις 8:30 το βράδυ αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή είχαμε πει ότι ο Θεός μας έδειξε τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος, τι τα ζώα, τι το καλό, από πού προέρχεται, τι το κακό, πώς υπάρχει και για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειώσει. Ακόμη η Αγία Γραφή μας έδειξε τι είναι δίκαιοι και τι αμαρτωλοί. Πώς από έναν αμαρτωλό μπορεί να βγει δίκαιος και πώς ένας επιρμένος δίκαιος μπορεί να καταντήσει αμαρτωλός. Πώς ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό και πώς το διάβολο. Ολόκληρος ο δρόμος από το αγαθό ως το κακό, από το Θεό ως το διάβολο. Ακόμη, όλα από την αρχή ως το τέλος. Ολόκληρος ο δρόμος του ανθρώπου από τη σάρκα ως το Θεό. Από τη σύλληψή του μέχρι την εκ νεκρών ανάστασή του. Στην Αγία Γραφή ακόμη ο Θεός μας έδειξε τι είναι η ιστορία του κόσμου, η ιστορία του ουρανού και της γης, τι είναι η ιστορία της ανθρωπότητος, ποιος ο δρόμος τους, ο σκοπός, η τελείωσή τους. Γενικά ο Θεός στην Αγία Γραφή είπε όλα όσα χρειάζονταν να πει στους ανθρώπους. Στην Αγία Γραφή βρίσκεται η βιογραφία του κάθε ανθρώπου, του καθενός μας ανεξαιρέτως. Σε αυτήν ο καθένας μας μπορεί να βρει ολόκληρο τον εαυτό του να παρουσιάζεται και να περιγράφεται λεπτομερώς. Όλες οι αρετές σου και τα ελαττώματα που έχεις και δεν έχεις. Θα βρεις τους δρόμους μέσω των οποίων η ψυχή σου και η ψυχή κάθε ανθρώπου βαδίζει από την αμαρτία στην τελειότητα και ολόκληρο το δρόμο από τον άνθρωπο ως το Θεό και από τον άνθρωπο ως το διάβολο. Στην Αγία Γραφή θα βρεις τρόπους πώς να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Θα βρεις με μια λέξη όλη την ιστορία της αμαρτίας και της αμαρτωλότητος και όλη την ιστορία της αρετής και των δικαίων. Είσαι θλιμμένος, στην Αγία Γραφή θα βρεις παρηγοριά. Είσαι λυπημένος, τη χαρά. Είσαι θυμώδης, τη γαλήνη. Είσαι εμπαθής, τη σοφροσύνη. Είσαι άφρον, τη σοφία. Είσαι κακός, την καλοσύνη. Είσαι εγκληματίας, το έλεος και τη δικαιοσύνη. Είσαι μισάνθρωπος, την αγάπη. Σε αυτή θα βρεις φάρμακο για όλες σου τις ατέλειες και τα ελαττώματα και τροφή για όλες σου τις αρετές και τις ασκήσεις. Είσαι αγαθός, η Αγία Γραφή θα σε μάθει να γίνεις αγαθότερος και αγαθότατος. Είσαι ευαίσθητος, θα σε μάθει αγγελική τρυφερότητα. Είσαι έξυπνος, θα σε μάθει σοφία. Αγαπάς την ομορφιά και την ωραιότητα. Δεν υπάρχει ωραιότερος και συγκινητικότερος από το λόγο που υπάρχει στον Ιώβ, στο Σολομώντα, στο Δαβίδ, στον Ιωάννη το Θεολόγο και στον Απόστολο Παύλο. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι...
2: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μισιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μεγάλο αυτό και βασικό μυστήριο που τελείται καθημερινά μέσα στην Εκκλησία μας. Σήμερα σε συντομία θα ήθελα να δούμε ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ το θεολογικό κόσμο και δημιούργησε με διαφωνίες και εντάσεις, αλλά είναι λελειμμένο. Εάν ο άρτος είναι ζυμωτός ή άζυμος, τον οποίο κοινωνούμε. Η Δυτική Εκκλησία, κυρίως η Παπική και πολλές αιρετικές ομάδες χρησιμοποιούν άζυμο άρτο κατά τη Θεία Ευχαριστία, στηρίζοντας το γεγονός ότι οι Εβραίοι έτρωγαν άζυμα, εξού και εορτή των αζύμων κατά το Πάσχα. Όμως ο Χριστός, ο Κύριός μας, συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 2 ημέρες πρώτου του Εβραϊκού Πάσχα. Αυτό αναφέρεται και είναι ξεκάθαρο στα Ευαγγέλια, και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Ας δούμε τη διήγηση των Ευαγγελιστών για να δούμε πώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Λέγει ο Ματθαίος, κεφάλαιο 26. «Τι πρώτη των αζύμων προσήλθαν οι μαθητές του Ιησού λέγοντες αυτό. Πού θέλεις ετοιμάσω μεν συφαγήν το Πάσχα? Ο δε είπεν, υπάγεται εις την πόλη προς τον Δίνα και είπατε αυτό. Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύς εστί, προσέπειο το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και επίησαν οι μαθητές ως συνέταξε αυτής ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ειν δε το Πάσχα και τα άζυμα μετά 2 ημέρας, αναφέρει ο Μάρκος, αφότι έκανε το μυστικό δείπνο ο Κυριός μας. Και ο Λουκάς είναι ξεκάθαρος πάρει και λέγει στο Ευαγγέλιο του και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, πρώτο με παθήν. Κατά τα ανωτέρα χωρία λοιπόν ο Χριστός κάνει το μυστικό δείπνο πριν από το Ιουδαϊκό Πάσχα. Δηλαδή πριν αρχίσουν τα άζυμα, ο Χριστός δεν μπορούσε να φάγει εκτός εορτής άζυμα όπως το Πάσχα, διότι ουδέποτε παρεύει διατάξεις του νόμου. Επομένως, έκαμε χρήση άρτου, αναβατού και όχι αζύμου. Άλλωστε και ο Χριστός απεκάλυσε τον προσφερόμενον άρτον και όχι άζυμον. Η διάκριση μεταξύ άρτου και αζύμων υπάρχει στη Γραφή, ώστε ο Χριστός θα μπορούσε να προσδιορίσει άζυμο άρτο, αν τέτοιος έπρεπε να χρησιμοποιείται. Ο Σάκης δεν γίνεται αναφορά στην Καινή Διαθήκη της Θείας Ευχαριστίας, πάντοτε άρτος αναφέρεται και ουδέποτε εν άζυμα. Ο Χριστός έκανε το μυστικό δείπνο την 13η του μηνός Νησάν. Τα δε άζυμα ετρώγονται την 15η του αυτού μηνός, αναφέρει το Λεβιτικό. Και εν την 5η και 10η ημέρα του μηνός τούτου εορτή των αζύμων το Κυρίο. Επομένως δεν είχαν ακόμη κατασκευαστεί άζυμα, αλλά υπήρχε άρτος ένζυμος, ο οποίος αποσύρονταν από τα σπίτια το βράδυ της 14ης του μηνός Νησάν. Επομένως ο άρτος ο οποίος προσφέρεται είναι ένζυμος. Οι πιστοί τώρα πρέπει να κοινωνούν και από τα δύο, και από το σώμα και από το αίμα του Κυρίου. Οι διάφορες δοξασίες των αιρετικών λένε ότι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορούν να μετέχουν όλα και στα δύο, στο σώμα και το αίμα, οι πιστοί. Οι μεν Ρωμαιοκαθολικοί δεν μεταδίδουν στα νύπια τη Θεία Ευχαριστία, ως μη κατανοούντα το μυστήριο. Στους δε ενήλικες δεν έδιναν μέχρι πρόσφατα το αίμα του Κυρίου, με την αιτιολογία ότι εφόσον ελάμβαναν το σώμα, κατά συνακολουθία λάμβαναν και το αίμα. Οι πεντηκοστιανοί και άλλες ακραίες πρωτεστατικές ομάδες δεν δίνουν τα σύμβολα των άρτων και των ίνων στα παιδιά, διότι αφενός δεν κατανοούν τα συμβολιζόμενα, τα παιδιά δηλαδή, αφετέρου δεν τα έχουν ανάγκη, διότι ο Χριστός ως του ανευθύνου και αόρου της ηλικίας τα θεωρεί άξια σωτηρίας, προβάλλοντες ότι δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, για τα παιδιά να κοινωνούν, αυτό που αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο κεφάλαιο 9. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτή στα σχήρας και προσεύξεται. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλιέται αυτά ελθύν πρόσμε, τον γαρτιού τον εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθεί στα σχήρας αυτής επορεύθη εκείθεν. Με τα ανωτέρα λοιπόν λόγια, ο Χριστός πράγματι διαβλέπει στα παιδιά προϋποθέσεις σωτηρίας, τις οποίες στερούνται οι ανήλικες. Συμβουλεύει δε αυτούς να επιστρέψουν και να γίνουν αθώοι ως τα νήπια τα παιδιά. Λέγει παρακάτω, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ας υποθέσουμε τώρα όμως ότι ένας ενήλικας γίνεται παιδίον, απλός, ταπεινός, αθώος, ανεξίκακος. Μπορούμε να πούμε και να υποστηρίξουμε ότι αυτός συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σωτηρίας, άρα δεν έχει ανάγκη της θείας κοινωνίας. Ασφαλώς και πρέπει να κοινωνεί και του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας δούμε όμως και μερικά άλλα χωρία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω στους Ευαγγελιστές. Λέγει ο Μάρκος, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αναφέρει ο Ματθαίος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί τη βασιλεία των ουρανών. Γράφει ο Ιωάννης, ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και είναι απιστεύοντες, ζωή να έχετε εν το ονόματι αυτού. Κατά τα ανωτέρω λοιπόν χωριά, αν τα πάρουμε μεμονωμένως και τα εξετάσουμε, αρκεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, οι αγαθές πράξεις και το να θλιβεί κάποιος για τον Χριστό, ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του και σώζεται. Αρκεί όμως αυτό, μόνο με αυτά που αναφέρεται στο χωρίο για να σωθεί, ή απαιτείται και κάτι άλλο παραπάνω?

Έτσι λοιπόν, δεν φτάνει η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ή αγαθές πράξεις ώστε να επιτύχει κάποιος τη σωτηρία του, απαιτείται και η μετάνοια, το βάπτισμα και η μετοχή στη Θεία Κοινωνία και η μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Άπαντες, επομένως, τα παιδιά έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, αρκετές, όχι όλες. Θα πρέπει αφού βαπτιστούν να κοινωνήσουν του σώματος και το αίματος του Χριστού. Η γραφή θα πρέπει να εξετάζεται συνολικά και όχι μεμονωμένος και αποσπασματικός. Καθώς επίσης πρέπει να εξετάζεται πώς η πρώτη Εκκλησία κατενόησε τη διδασκαλία των Αποστόλων και έγγραφη και προφορική. Στα χωρία τα οποία προανέφερα των Ευαγγελιστών, των τριών, Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά, που ανεφέραμε, οι ενήλικες φέρουν τα παιδιά στον Χριστό για να τα ευλογήσει, διότι πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη της ευλογίας του. Άλλοι τους εμποδίζουν, διότι δήθεν ενοχλούν τον Χριστό. Ο Ιησούς αποδοκιμάζει αυτούς που εμποδίζουν τα παιδιά να έρθουν κοντά του, δίδει εντολή να αφαιρθούν πλησίον του τα παιδιά και τα ευλογεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάγκη των ευλογιών του Χριστού προς ωφέλειά τους. Δια τούτου επιθέτει τα σχήρα στο επί τα σκεφαλάς των, ώστε να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του. Τα παιδιά, λόγω ηλικίας, δεν κατανοούν τη χειρονομία του Χριστού. Παρά τα αυτά όμως λαμβάνουν χάρη και ευλογία, χάρη στην πίστη αυτών που τα έφεραν και εις πείσμα αυτών που τα εμπόδισαν. Με την πίστη λοιπόν των ενηλίκων στο αίμα του Πασχαλίου Αμνού εσώθησαν τα πρωτότοκα νήπια των Εβραίων, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Πίστη πεποίηκε το Πάσχα και την πρόσκηση του αίματος ή να μην ορθρεύουν τα πρωτότοκα θύγια αυτών. Παρά λοιπόν τον αερό της ηλικίας τους, αλλά χάρη στην πίστη του Μωυσέως και του λοιπού Ισραήλ εσώθησαν τα πρωτότοκα τους. Εάν αρνούνταν να βάψουν τους παραστάτες με το αίμα του αρνίου, έστω κι αν όλη τη νύχτα προσεύχονταν και εκτελούσαν όλα τα άλλα που ο Θεός διέταξε, τα νήπια των Εβραίων δεν θα απέφευγαν τη μάχαιρα του ολοθρευτού. Το αίμα του αμνού που εξεικόνιζε το Χριστό τα έσωσε. Αν λοιπόν ο τύπος έσωσε, πόσο η πραγματικότητα δε σώζει. Το αίμα του Ιησού το έχουν ανάγκη και τα νήπια για να σωθούν. Πρέπει να το λάβουν, αλλιώς θα εμπέσουν εις χείρας ολοθρευτών αγγέλων. Η αρχαία Εκκλησία λοιπόν δεν στερούσε τη Θεία Κοινωνία ούτε από τα παιδιά. Γι' αυτό σε αυτό το ιστορικό βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών βρίσκουμε τα εξής. Και μετά τούτο, λέγει εκεί, μεταλαμβανέται ο επίσκοπος. Δηλαδή μετά την τέλεση δεστίας ευχαριστίας, πρώτος λέει κοινωνεί ο επίσκοπος. Έπειτα οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι. Οι αναγνώστε και οι ψάλτε και οι ασκητέ. Και εν τες γυναιξήν εδιακόνησε και επαρθένη και εχείρε. Ήτα τα παιδεία και τότε πας ο λαός κατά τάξην με τα ειδούς και ευλαβία σαν ευθορύβου. Κατά τα ανωτέρα λοιπόν οι πάντες επιτρέπεται να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Πάντες οι βαπτισμένοι και δια της μετανοίας και εξομολογήσεως προετοιμασμένοι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ηλικίας, θέσεως, αξιώματος ή τάγματος, τάξης και σειρά υπάρχει, πρώτα των ιερωμένων και των κατωτέρων κληρικών όπως λέμε στην Εκκλησία και πρώτοι από το λαό, πρώτα κοινωνούν τα παιδιά. Αυτό το κάνουμε και σήμερα για κανέναν λόγο, για λόγους στους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ούτε να το σκεφτώ, αλλά απλώς το επιβάλλουν και οι αποστολικές διαταγές ότι κοινωνούν πρώτα τα παιδιά διότι είναι μικρότερα, δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν να υποφέρουν στη σειρά. Γι' αυτό τα προτάσουμε, όχι για κανένα άλλο λόγο πονηρό, τον οποίο μπορεί ο καθένας σήμερα να σκεφτεί. Και επίσης συνεχίζει η διδαχή και λέει: «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από τις ευχαριστίας ημών, αλλοι βαπτιστέντες εις το όνομα του Κυρίου. Και γάρε περί τούτου ήρηθεν ο Κύριος, μη δότε το Άγιον της κι εσύ». Και ο Ιωστίνος ο απολογητής γράφει: «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία, εις ουδενή άλλο μετασχήν εξώνεστη, ή το πιστεύοντι αληθή, είναι τα διδαγμένα εφημών. Και λουσαμένο το υπεραφέσους αμαρτιών, και εις αναγέννηστην λουτρών, και ούτε βιώντες ο Χριστός». Ο Χριστός λοιπόν, όταν παρέδε το μυστήριο στους Αποστόλους, δεν έκανε καμία εξαίρεση, αλλά είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και πίετε εξ αυτού πάντες». Δηλαδή, οι πάντες θα λαμβάνουν να φάνε και να πιούν το σώμα του και το αίμα του, φυσικά, αρκεί να έχουν τις προϋποθέσεις της συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Άπαντες της πρώτης Εκκλησίας, κατά τις πράξεις των Αποστόλων, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Πρέπει δε και οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο,
και του σώματος και του αίματος. Ο Χριστός έτσι τα έδωσε και έτσι γίνεται σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δίδεται το ένα εκ των δύο μόνων, είναι αθέτηση των λόγων του Κυρίου, ο οποίος επιμένει και υπερτονίζει την ανάγκη μεταλήψεως και των δύο. Ο αποκλεισμός των λαϊκών από το ποτηρίου είναι αίρεσης στην Εκκλησία. Αποτολμήθηκε, έτσι ιστορικά αναφέρω για πρώτη φορά, από τους Μανιχαίους. Όλοι οι πιστοί λοιπόν είναι ίσοι απέναντι του ποτηρίου. Το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, «Έστε δε όπου ουδέν διέστηκεν ο ιερεύς του αρχομένου, ίον όταν απολάβει δέοι των φρικτών μυστηρίων, ομοίως γαρ πάντες αξιούμεθα των αυτών. Ου καθάπερ επί της παλαιάς, τα μένο ιερεύς ίστιε τα δέο αρχόμενος, και θέμις ου κίν το λαό μετέχειν ον μετήχεν ο ιερεύς. Αλλού νυν, αλλά πάσιν εν σώμα πρόκειται και ποτήριον εν». Είναι μια ομιλία που έχει κάνει στην ερμηνεία του στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του και λέγει εδώ πέρα ότι όλοι μετέχουν, δεν είναι όπως την Παλαιά Διαθήκη, λέει, τα οποία μερικά έπαιρνε ο ιερεύς, τα άλλα ο αρχόμενος, και υπήρχε και θέμης μεταξύ τους, φασαρία, σε ποια μετήχει ο ιερεύς, σε ποια όχι. Εδώ πέρα λέει σε όλα μετέχουμε, και στο σώμα και στο ποτήριο, είναι βασική προϋπόθεση σωτηρίας οι πιστοί να κοινωνούν και από τα δύο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ο Κύριός μας να ευλογεί και να είναι στην παραστάτης μας στο υπόλοιπο της ζωής μας. Χαίρετε.

Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Με ρώτησαν μερικοί ακροατές, φίλοι και φίλες εκπομπής, για το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός και μου ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για το ίδιο θέμα και για τις προεκτάσεις του. Το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε και φέρει τη δική μου υπογραφή παρουσιάστηκε προμηνώς περίπου σε μια συνέντευξη που μου πήρε ο γνωστός λογοτέχνης και πρόεδρος της Εταιρείας Χριστιανών Συγγραφέων, κύριος Νίκος Αρβανίτης. Έτσι, είμαι αναγκασμένος να πω με σαφήνεια όλα τα σχετικά στοιχεία και να εξηγήσω γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο και μάλιστα με τη μορφή μυθιστορήματος. Διότι αν έδινα όλα τα πραγματικά δεδομένα του καιρού εκείνου, θα έφρυταν οι σημερινοί άνθρωποι με την κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Είναι απερίγραπτα εκείνα που έγιναν τότε γενικώς και ιδιαίτερα εναντίον των μικρών παιδιών. Δεν θα μπω σε προσωπικές ή άλλες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο βάρβαρες που δεν τολμά κανείς να τις περιγράψει. Θα αρκεστώ μόνο στο να αναφέρω ότι πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα. Κυριαρχεί δηλαδή σε αυτό η ιστορική αλήθεια, τα ίδια τα γεγονότα και κατά δεύτερον η μυθοπλαστική διαπραγμάτευσή τους. Η αλήθεια μπορώ να πω ότι καλύπτει το 100% των γεγονότων και η μυθοπλασία μόνο ένα μικρό μέρος, για να διευκολύνεται η αφήγηση και να διαβάζεται άνετα το βιβλίο. Άλλωστε, το ιστορικό μυθιστόρημα και μάλιστα όταν αναφέρεται σε πρόσφατη εποχή, όπου οι πλήστοι των πρωταγωνιστών βρίσκονται ακόμα εν ζωή και μπορούν να διαψεύσουν τις αναλήθειες, δεν υπάρχουν τέτοιες σε ένα βιβλίο. Ενώ εδώ έχουμε γεγονότα που τα έζησαν οι περισσότεροι Έλληνες που ήταν σε παιδική ηλικία εκείνη την εποχή και ίσως να γνωρίζουν περισσότερα και χειρότερα. Το «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» που επαναλαμβάνω ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια τοιχογραφία ζωής για την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην ακριτική Μυτιλίνη, όπου έζησε ο μικρός ήρωας του βιβλίου και μαρτύρησε κυριολεκτικά χωρίς να φταίει σε τίποτε. Είναι κατά αλήθεια ένας ανήλικος μάρτυρας, ένας παιδομάρτυρας τα λέγαμε, για να θυμηθώ τον τίτλο ενός άλλου βιβλίου μου, και διηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα βάσανα της ζωής του, όπως την είχαν ορίσει οι πολιτισμένες ορδές των Γερμανών του Τρίτου Ράιχ με οδηγό τους τον Εθνικό Σοσιαλισμό. Το βιβλίο αυτό είναι μια πνευματική οφειλή μνήμης στα μικρά παιδιά της γερμανικής κατοχής από 1 μέχρι 10 ετών, που υπέφεραν τα πάνδυνα και πείνασαν και κρύωσαν άγρια και σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και

αρρώστησαν και αδικήθηκαν και υπέφεραν με φρικτό τρόπο για 4 ολόκληρα χρόνια και έζησαν αληθινά 1000 μέρες δίχως ήλιο. Δηλαδή χωρίς καμιά χαρά, χωρίς παιχνίδι, χωρίς τα πιο στοιχειώδη πράγματα όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το φαγητό, το ζεστό ρούχο. Και άλλα παιδιά πρίστηκαν από την αβιταμίνωση και πέθαναν στους δρόμους και άλλα κακοποιήθηκαν σε απερίγραπτο βαθμό. Γι' αυτό και αφιέρωσα το βιβλίο αυτό στην ιερή μνήμη τους. Όχι μόνο γιατί είναι μυριάδες μυριάδων και στρατιές ολόκληρες, αλλά κυρίως για να μας προβληματίσουν τα βάσανα και η αθωότητά τους. Να μας προβληματίσει όλους και να ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας ώστε να μην ξανασυμβούν, να μην επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα και να μην ξαναγίνουν οι εκατόμβες αθών παιδιών που σφαγιάστηκαν και δεινοπάθησαν και στη χώρα μας και αλλού. Δυστυχώς και σήμερα συναντούμε παρόμοια φαινόμενα βασανισμού και κακοποιήσεων μικρών παιδιών και στις πολεμικές ζώνες όπως το Ιράκ, η Μέση Ανατολή και αλλού, για να μην αναφερθούμε σε άλλες κακοποιήσεις μικρών παιδιών από τους πολιτισμένους της εποχής μας, που μόνο πολιτισμένοι δεν μπορούν να λέγονται. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα επιστρέφουμε στο θέμα μας.

Πρώτος λόγος λοιπόν για τη συγγραφή του βιβλίου «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» ήταν η μνήμη των ανήλικων θυμάτων της γερμανικής κατοχής και η υπόμνηση προς τους πολλούς να μην λησμονήσουν τη φοβερή αυτή θυσία των μικρών παιδιών στην κρεατομηχανή του πολέμου και να σκέφτονται ότι πάντοτε και ιδιαίτερα στις μέρες μας υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα ίδια και χειρότερα. Γιατί ο πόλεμος είναι πάντοτε καρπός της αδικίας και γενικότερα της αμαρτίας και η εποχή μας διακρίνεται δυστυχώς για την άφθονη, την αυθονότατη αδικία της και την πλούσια και πολυπίκυλη αμαρτία που την προβάλλει καθημερινώς και εντόνως και την έχει κάνει σημαία της και ιδανικό της. Καμιά εποχή στην ιστορία δεν ήταν τόσο βάρβαρη και τόσο εχθρική για τον άνθρωπο και μάλιστα εν ονόματι της ελευθερίας και του πολιτισμού. Μην ακούτε την κραυγαλαία προπαγάνδα για τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα υποκριτικό πολιτικό εργαλείο στα χέρια των ισχυρών για να παραπλανούν και να το χρησιμοποιούν επιλεκτικά όπου θέλουν και όπως θέλουν. Αλίμονο τι μας περιμένει με αυτήν την πορεία του κόσμου.

Αυτή είναι ακριβώς την υποκρισία των μεγάλων που κυβέρνησαν και κυβερνούν την ανθρωπότητα. Ξεσκεπάζει και καταγγέλει με ευρηματικό τρόπο αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Αρμός και με τον τίτλο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο». Βεβαίως δεν θα αποκαλύψουμε το έβριμα του βιβλίου για να μην στερήσουμε τον αναγνώστη από το ξάφνιασμα του ευρήματος. Είναι το πρώτο και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που περιγράφει αυτήν την αποκάλυψη και καταγγέλει για τους μεγάλους εξουσιαστές του κόσμου, τους μεγάλους υποκριτές και τους μεγάλους κακοποιούς των λαών που εν ονόματι της ελευθερίας καταργούν την ελευθερία και εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα κουδουνίζουν συνεχώς σαν παιδικό άθυρμα στην κούνια των βρεφών και όμως τα καταργούν και τα προσδιορίζουν και τα διαχειρίζονται αυτοί κατά την κρίση τους και κατά τα δαιμονικά συμφέροντά τους. Οι λαοί, οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, είναι το αναλώσιμο υλικό στις απάνθρωπες μηχανές τους.

Μόνον ο Χριστός είναι ο αληθινός απελευθερωτής και ο προστάτης και ο βοηθός όλων μας. Και ως μεμονωμένων προσώπων και ως ανθρωπίνου συνόλου. Εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε κατά των λόγων των Αγίων Πατέρων, μάτιν κοπιόμεν. Άδικα χάνουμε τον καιρό μας και μαζί με τον καιρό μας χάνουμε και τον εαυτό μας. Όσοι εμπιστεύθηκαν στους άρχοντες του κόσμου τούτου, προδόθηκαν και καταστράφηκαν και οι ίδιοι και οι δικοί τους. Διότι οι άρχοντες των λαών που τους διακονούν και τους διευθύνουν νομίζουν ότι είναι ιδιοκτησία τους και μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Η δύναμη της εξουσίας, η βία των όπλων και η καθιέρωση κανόνων κατά τη δική τους θέληση, ώστε να ξεγελούν τους πολλούς, τους δίνει την αλαζονία, την έπαρση και την απολυταρχία, ώστε να μην φοβούνται ούτε τον Θεό, ούτε να εντρέπονται τους ανθρώπους, όπως λέει και το Ευαγγέλιο για τους ανίερους άρχοντες του κόσμου τούτου. Διότι οι άρχοντες αυτοί που νομίζουν ότι κρατούν τις τύχες των ανθρώπων στα χέρια τους είναι αξιολύπητες μαριονέτες στα χέρια των δαιμόνων που τους κατευθύνουν στην σκοτεινή πορεία τους και στο άδοξο τέλος τους.

Ο ψαλμικός λόγος της Εκκλησίας μας φωνάζει διαρκώς με τις άλπιγγες της αληθείας. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Δηλαδή, μη στηρίζετε την ελπίδα και το φρόνημά σας σε κοσμικούς άρχοντες, σε ιούς των αδυνάτων ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, διότι αυτοί δεν έχουν την δύναμη να μας σώσουν. Με άλλα λόγια, μας ξεγελούν και μας εκμεταλλεύονται. Όπως έγινε και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια τεράστια και καλωστημένη απάτη των πονηρών εξουσιαστών του κόσμου. Είχαν αναπτύξει με πολύ καλοσχεδιασμένο τρόπο τις δυνάμεις εκείνες που θα υποδούλωναν τους λαούς για λογαριασμό τους. Από την μια τον σοσιαλιστικό μαρξισμό της Σοβιετικής Ενώσεως, και όταν αυτόν στηριγμένο στις σκοτεινές σλαβικές του καταβολές δεν μπορούσαν να τον κυβερνήσουν γιατί ξέφυγε από τον έλεγχο των κοσμοκρατόρων, τότε ανέπτυξαν ως αντίρροπο πνεύμα σοσιαλισμών του Χίτλερ, βάζοντας πάντοτε και λίγο σοσιαλισμό στην ταμπέλα τους για να ξεγελούν τον απλό κόσμο, και δυστυχώς τα κατάφεραν να τον ξεγελάσουν.

Αυτοί λοιπόν που δημιούργησαν την Σοβιετική Ένωση, τον Σοβιετικό υπαρκτό σοσιαλισμό και το γερμανικό φασισμό του Χίτλερ έχουν υποκρισία χιλίων πυθίκων κατά τη γνωστή έκφραση, διότι μετά τον πόλεμο, τον βρώμικο και δόλιο και τελείως άδικο πόλεμο που οι ίδιοι τον έστησαν χωρίς να φαίνονται, ανέβηκαν ανερυθρίαστα στο δικαστήριο της Νιρεμβέργης που εδίκαζε τους εγκληματίες πολέμου. Ποιους? Τους στρατηγούς και τους ναυάρχους και τους άλλους στρατιωτικούς που αυτοί διέτασαν μέσω της πολιτικής ηγεσίας και με μια λέξη κορόιδεψαν και πάλι τους λαούς και εμφανίστηκαν ως προστάτες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας για να παρασύρουν και πάλι την ανθρωπότητα σε μια νέα μεγάλη περιπέτεια αίματος και δυστυχίας. Γιατί η δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτούς τους μηχανισμούς είναι δύναμη αντίχριστη και άθεη και μισάνθρωπη και πρέπει όλοι να μην εμπιστευόμαστε το λόγο και την πράξη τους. Να φέρουμε παραδείγματα παλαιά και νεότερα. Να αναφέρουμε την Κορέα και το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Να μνημονεύσουμε τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας και το Ιράν και το Ιράκ που ακόμα συνεχίζει το μέτωπο πολέμου. Τι να πούμε πρώτο και τι δεύτερο.

βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» είναι μια υπεύθυνη καταγραφή της τραγωδίας των μικρών παιδιών εκείνης της εποχής και ταυτόχρονα η αποκάλυψη και καταγγελία των δίθεν μεγάλων κοσμοκρατόρων που, θα το ξαναπούμε, πάλι μεθοδεύουν παρόμοιες καταστάσεις, αφού οι λαοί αντιστέκονται και δεν θέλουν την παγκόσμια δικτατορία που επεργάζονται με τις γνωστές και δίθεν προοδευτικές μορφές συνεργασίας, με τις επωνυμίες, παγκοσμιοποίηση και νέα τάξη πραγμάτων και νέα εποχή και άλλα παρόμοια ισχυρά, όπως είναι πολλά τα ονόματα των κακοποιών. Ποιος τους έδωσε αυτή την εξουσιοδότηση να ρυθμίσουν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας? Μόνοι τους αποφασίζουν και μόνοι τους ενεργούν στην επιβολή αυτών των σκοτεινών σχεδίων, αρχίζοντας από τους μικρούς και τους αδύναμους, και σιγά σιγά θα προχωρήσουν και παραπέρα. Αυτά τα συστήματα του πολυπολιτισμού και της πολυφυλετικότητος, τα οποία ήδη άρχισαν να τα εφαρμόζουν σε διάφορες χώρες και στη δική μας επίσης, είναι να σβήσουν το πρόσωπο του τόπου και του λαού, κουβαλώντας τους ασιατικούς πολιτισμούς των Ινδών και των Πακιστανών και των Κινέζων και των άλλων ασιατικών και αφρικανικών λαών, με τους οποίους δεν έχουμε καμιά συγγένεια, ούτε στη γλώσσα, ούτε στην ιστορία, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην κοινωνική ζωή, ούτε σε κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν ο Έλληνας πρέπει να διαβιώσει με ανθρώπους που δεν ξέρει, που δεν του μοιάζουν και προπαντός δεν ζήτησε τη συμβίωση μαζί τους?

0: Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σήμερα στα δύο αυτά καταστρεπτικά όπλα της άθεης παγκοσμιοποίησεως που τα έχει στρέψει εναντίον του τόπου μας ο μηχανισμός που μισεί τον τόπο μας. Ίσως θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας. Για την ώρα θέλω να σταθώ στο βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» των εκδόσεων Αρμός και να το συστήσω ειλικρινά, όχι γιατί αποβλέπω στην προβολή του, αλλά γιατί δίνει κάποιες αλήθειες ιστορικές και ακλόνητες και για την τότε εποχή του ευρωπαϊκού βαρβαρισμού με την μάσκα του Τρίτου Ράιχ, αλλά κυρίως θέλω να ξαναχτυπήσω την καμπάνα για τα δεινά που ετοιμάζουν οι ίδιοι δαιμονικοί μηχανισμοί. Και ας μην κάνουν μερικοί ότι δεν καταλαβαίνουν την αιωσφορική προέλευσή τους. Και θρηνώ από τώρα για τις εκατόμβες και τις θυσίες μικρών παιδιών που ετοιμάζουν. Διότι θα το πω και αυτό πριν κλείσω την εκπομπή μου, οι σκοτεινοί αυτοί μηχανισμοί έχουν άγριο μίσος για τα παιδιά και προγραμμάτισαν τη μείωση των γεννήσεών τους πρώτα με τους δήθεν προγραμματισμούς γεννήσεων να αφανίσουν τη γέννηση παιδιών και ύστερα με τις αμβλώσεις ή εκτρώσεις όπου σκοτώνται τα σχηματισμένα έμβρια και μάλιστα με δαπάνες του κράτους. Και ύστερα θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και πολιτισμένοι. Σταματώ εδώ για σήμερα, διότι τελειώνει ο χρόνος μας και αν θέλει ο Θεός θα επανέλθουμε σε αυτό το καυτερό θέμα και για άλλα πολλά την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε διαβάστε το βιβλίο «Χίλιες μέρες δίχως ήλιο» για να μάθετε πολλά. Και τότε τα ξαναλέμε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας σήμερα σας μεταδίδει την ομιλία του πατρός Κυριακού Τσουρού, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα «Ο φόβος Θεού». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Αντώνης Παντελιός.
1: Το θέμα το οποίο ανακοινώθηκε είναι «Επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού». Ο φόβος του Θεού λοιπόν θα είναι το σημερινό θέμα μας. Στην Παλαιά Διαθήκη «φοβήστε τον Θεόν» ή «φόβος Θεού» σημαίνει και εκφράζει την αληθινή ευσέβεια, την ευσέβεια προς τον Θεό. Στον 110ο ψαλμό, στο στίχο 10, διαβάζουμε παραδείγματος χάρη: «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούση αυτήν». Έχουμε πολλά τέτοια χωρία, να διαβάσουμε 2-3 ακόμα από τα πολλά. Από τις παροιμίες, κεφάλαιο 9 στίχος 10, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Βλέπουμε ότι ο φόβος του Θεού συνδέεται με το γνώνε νόμων του Θεού. Από τη Σοφία Σιράχ επίσης και από τις παροιμίες έχουμε άλλα χωρία: «Γενναία σοφίας, πλούτος και δόξα και ζωή». Η γενναία δηλαδή της σοφίας των συνετών ανθρώπων, φόβος Κυρίου, δηλαδή η γενναία των συνετών ανθρώπων που έχει φόβον Κυρίου, για αυτήν αυτό είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και ένα τελευταίο από τη Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 19-20: «Πάσα σοφία φόβος Κυρίου και εν πάση σοφία ποίησης νόμου». Η πραγματική σοφία δηλαδή πρέπει να είναι ενωμένη με την εφαρμογή του νόμου, του νόμου του Θεού. Αυτός ο φόβος, δηλαδή η ευσέβεια προς τον Θεό, θεωρείται χαρακτηριστικό του σόφρονα και εναρέτου ανθρώπου. Είναι αρχή σοφίας, δηλαδή η βάση της αληθινής σοφίας. Από το φόβο του Κυρίου πηγάζουν η σοφία και η παιδεία. Από την Παλαιά Διαθήκη η έκφραση αυτή μπήκε στην Καινή Διαθήκη. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη «φοβούμενοι τον Κύριον» είναι «οι σεβόμενοι τον Κύριο». Πάνω σε αυτόν που φοβείται τον Κύριον θα έρθει το έλεος του Θεού από γενεάς εις γενεάν. Το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, λέει η Παρθένος, η Θεοτόκος και η Πάρθενος Μαρία εις τον ύμνο της εκεί κοντά στην Ελισάβετ. Δια του φόβου αυτού ο πιστός επιτυγχάνει την αγιότητα. Γι' αυτό και βάλαμε σαν τίτλο της σημερινής ομιλίας το χωρίο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής, κεφάλαιο Ζ, στίχος 1, «επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Δηλαδή, οδηγείται ο άνθρωπος εις την αγιότητα με τον φόβο του Θεού. Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τον οδηγεί στο να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε αμαρτία και να επιτύχει την αγιοσύνη. Σημειώνει ο Ζυγαβηνός, ένας ερμηνευτής, σχολιάζοντας το χωρίον Β Κορινθίου Ζ1, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα εξής: «Το εν φόβο Θεού τον τρόπον ερμηνεύει καθόν η αγιοσύνη επιτελείται». Δηλαδή φόβος Θεού σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο κανείς επιτυγχάνει την αγιότητα. Άρα εδώ αμέσως γίνεται σαφές τι σημαίνει φόβος για την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, όχι ο φόβος υπό την έννοια που τον εννοούμε τώρα στη σύγχρονη γλώσσα μας. Ο Ιερός Δαμασκηνός συμπληρώνει: «Ή και τυραννικών η επιθυμία στον άνθρωπο, αλλά αν επιτύχεις τον του Θεού φόβον, καταλύσεις αυτή την μανία». Η επιθυμία στον άνθρωπο, λέει, είναι τυραννική, αλλά εάν κανείς επιτύχει τον φόβον του Θεού, δηλαδή σεβαστεί τον νόμο του Θεού και τον τηρήσει, τότε αυτό έχει σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα, να καταλύσει την μανία της επιθυμίας της αμαρτωλής. Η έλλειψη εξάλλου αυτού του φόβου από την καρδιά του ανθρώπου τον παραδίδει ασυγκράτητα στο κακό και στην αμαρτία. Ίσως αυτό έχοντας στο μυαλό του ο Ντοστογεύσκη γράφει στον Ηλίθιο ότι όταν δεν υπάρχει Θεός τα πάντα επιτρέπονται, εννοώντας τα πάντα τα κακά. Αντιθέτως ο φόβος του Θεού ενεργεί σαν σωτήριο χαλινάρι και τηρεί τον πιστό στο δρόμο της αρετής, αφού σκοπός του και επιθυμία του είναι να εκφράσει στην πράξη την πίστη του και την αγάπη του προς τον Θεό, ευαρεστώντας Θεό με τα έργα του. Γι' αυτό το σπουδαίο θέμα έχει συντάξει μια θαυμάσια ομιλία ο Αββάς Δωρόθεος. Από τα κυριότερα σημεία της ομιλίας αυτής θα προσπαθήσουμε σήμερα να πάρουμε κατευθύνσεις και διδάγματα για τη ζωή μας. Στην αρχή θέλω να πω μερικά λόγια σύντομα για τον Αββά Δωρόθεο. Έζησε στα μέσα του 6ου αιώνα. Κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε στην Αντιόχεια λίγο μετά το 500 μετά Χριστόν. Ξεκίνησε ως μοναχός στη Μονή Σερίδου στην Γάζα τη σημερινή και στη συνέχεια ίδρυσε δική του μονή. Είχε ευρεία φιλολογική και φιλοσοφική μόρφωση. Από τα συγγράμματά του παρουσιάζεται ως προσωπικότητα σπάνιας πνευματικής συγκροτήσεως και ακτινοβολίας. Η υποψία ότι ήταν μονοφυσίτης καταρρύπτεται από τα ίδια τα συγγράμματά του, όπου ούτε ίχνος μονοφυσιτικής διδασκαλίας δεν περιέχεται. Η μνήμη του εορτάζεται στην μεν Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 13 Αυγούστου, στην δε Ρωμαιοκαθολική στις 5 Ιουνίου. Έγραψε 24 διδασκαλίες και 8 μικρές επιστολές. Εμείς θα σχολιάσουμε σήμερα την υπαριθμό 4 διδασκαλία του, η οποία έχει τίτλον «Περί φόβου Θεού». Ο Όσιος Δωρόθεος λοιπόν παίρνει το χωρίον από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από την επιστολή του Ιωάννου, συγγνώμη, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχος 18, το οποίο λέγει «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων». Ξεκινά λοιπόν με την ερμηνεία αυτού του χωρίου. Και λέει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης στις καθολικές επιστολές, «Η τελεία αγάπη απομακρύνει τον φόβο». Τι θέλει τάχα να μας σημάνει με αυτό ο Άγιος? Για ποια αγάπη ομιλεί και για ποιο φόβο? Ο προφήτης λέγει στον ψαλμό, «Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού». Βρίσκομαι δε στις Άγιες Γραφές και άλλα πολλά τέτοια. Εάν λοιπόν οι Άγιοι που τόσο αγαπούν τον Κύριο τον φοβούνται, πώς λέγει «η αγάπη απομακρύνει τον φόβο»? Εδώ λοιπόν ο Όσιος Δωρόθεος θέλει να δει ποια είναι η έννοια του φόβου και πώς είναι δυνατόν, εφόσον η τέλεια αγάπη έξω βάλει, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον φόβο, γιατί οι Άγιοι του Θεού φοβούνται τον Θεό. Έχουμε λοιπόν φόβο και φόβο. Και συνεχίζει, ο Άγιος θέλει να μας διδάξει ότι υπάρχουν δύο φόβοι, δύο ειδών φόβοι. Ένας ο εισαγωγικός, ο πραγματικός φόβος, ο κοινός φόβος, τον οποίον και σήμερα λέμε, και ένας τέλειος, και ότι ο μεν πρώτος ταιριάζει στους αρχαρίους, θα έλεγε κανείς, της θεοσεβίας, ο δε άλλος ταιριάζει στους τελειωμένους, που έφτασαν στο μέτρο της Αγίας Αγάπης. Φέρω για παράδειγμα το εξής. Κάποιος κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας. Αυτός, όπως είπαμε, είναι ακόμη αρχάριος. Αυτός δεν κάνει το καλό για το ίδιο το καλό, αλλά από τον φόβο των κτυπημάτων. Δηλαδή κάνει το καλό γιατί φοβάται. Φοβάται πραγματικά, υπό την έννοια που σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη φόβος, φοβάται και κάνει το καλό. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή αγαπά τον Θεό. επειδή αγαπά ειδικώς το να ευαρεστεί τον Θεό. Αυτός γνωρίζει τι είναι καθεαυτό το καλό, αυτός γνωρίζει τι είναι το να είναι μαζί με τον Θεό. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος που έχει την αληθινή αγάπη που ο Άγιος χαρακτηρίζει τελεία, και αυτή η αγάπη τον φέρει στον τέλειο φόβο. Αυτός δεν φοβάται στην πραγματικότητα. Αυτός δεν φοβάται, αλλά αγαπάει τον Θεό και πράττει το κακό. Δηλαδή, εδώ η λέξη αγάπη συνδέεται με εκείνο που είπαμε στην αρχή, δηλαδή με την ευσέβεια. Σέβεται, αγαπάει τον Θεό και πράττει το καλό. Δηλαδή, εξηγεί ο πατήρ, αυτός φοβείται και φυλάτει το θέλημα του Θεού, όχι πλέον για τις πληγές, όχι πλέον για να μην τιμωρηθεί, αλλά όπως είπαμε, επειδή εγεύθηκε την γλυκύτητα του να είναι μαζί με τον Θεό, φοβείται μη εκπέσει από αυτήν, φοβείται να μην στερηθεί αυτή την γλυκύτητα. Αυτός λοιπόν ο τέλειος φόβος, ο γενόμενος από την αγάπη, απομακρύνει τον εισαγωγικό φόβο. Και γι' αυτό λέγει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Απομακρύνει τον φόβο. Είναι δε αδύνατο να έλθει ο τέλειος φόβος παρά μόνον δια του εισαγωγικού. Άρα λοιπόν ξεκινά κανείς από τον εισαγωγικό, τον απλό, το συνηθισμένο φόβο, φοβάται την αμαρτία, και έπειτα φτάνει στον τέλειο φόβο, όπου πλέον κινούμενος από αγάπη δεν φοβείται, αλλά επειδή αγαπάει πράττει το αγαθόν. Στη συνέχεια ο Όσιος Δωρόθεος, ο Αββάς Δωρόθεος, παίρνει από τον Άγιο Βασίλειο παραδείγματα τα οποία έχουμε ακούσει και σε άλλες ευκαιρίες, σε άλλες ομιλίες, και χρησιμοποιεί από τον Άγιο Βασίλειο τους τρεις τρόπους για να φτάσει κανείς στον Θεό, δηλαδή στο δεύτερο είδος του φόβου. Και λέει, πραγματικά υπάρχουν τρεις διαθέσεις, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, με τις οποίες μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Δηλαδή, ή ευαρεστούμε διότι φοβόμαστε την τιμωρία και τότε είμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή εκτελούμε τις διαταγές για χάρη ωφελίας μας, επειδή επιδιώκουμε τα κέρδη της αμοιβής και κατά τούτο ομοιάζομαι με τους μισθωτούς, ή κάνουμε το καλό για το ίδιο το καλό και είμαστε στην κατάσταση του ιού. Άρα λοιπόν τρεις είναι οι καταστάσεις, τα λέγαμε, στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο αγωνιζόμενος στον πνευματικό αγώνα χριστιανός. Η μια είναι η κατάσταση του δούλου, όπου κανείς κινείται από φόβο στις πράξεις του. Στη δεύτερη είναι του μισθωτού, όπου κανείς υπολογίζει στην ωφέλεια που θα λάβει κάνοντας τις καλές πράξεις. Και το τρίτο στάδιο, η κατάσταση του ιού, όπου κανείς κάνει το καλό από αγάπη προς το ίδιο το καλό. Σταματώντας πάνω σε αυτή την τρίτη κατηγορία, ο Αββάς Δωρόθεος λέει τα εξής: διότι ο Υιός όταν έλθει στην ηλικία της φρονήσεως εκτελεί το θέλημα του πατρός του, όχι διότι φοβείται μην δαρεί, ούτε για να λάβει μισθό από αυτόν, αλλά διότι τον αγαπά, επιφυλάσσοντας γι' αυτόν ειδικώς αυτήν την αγάπη και την τιμή την πατρική, και είναι πεισμένος ότι όλα τα υπάρχοντα του πατρός είναι δικά του. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει αγάπη πραγματική και σεβασμό προς τον πατέρα του, επειδή ξέρει ότι τα δικά του, του πατρός, όλα του ανήκουν, θυμόμαστε τις παραβολές, τα εμάσα και τα λοιπά, άρα λοιπόν δεν έχει πραγματικό φόβο και κάνει το καλό από αγάπη, σεβασμό προς τον πατέρα του. Τέτοιος άνθρωπος αξιώνεται να ακούσει: δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός και κληρονόμος Θεού διά Ιησού Χριστού. Ο τέτοιος άνθρωπος δεν φοβείται πλέον, όπως είπαμε, το Θεό κατά εκείνο τον εισαγωγικό φόβο, αλλά αγαπά, όπως λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Εγώ δεν φοβούμαι, λέει ο Άγιος Αντώνιος, πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Και έρχεται και σε ένα άλλο παράδειγμα από τον Αβραάμ, όπου μελετώντας τη συμπεριφορά του Αβραάμ κατά την προσφορά του Υιού του, κατά τη θυσία του Υιού του, λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι ο Κύριος λέει για τον Αβραάμ μετά την προσφορά του Υιού του, τότε του λέει «Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό». Δηλαδή βλέπουμε ότι αφού ο Αβραάμ εθυσίασε τα πάντα για τον Θεό, ακόμα και το γιο του, ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει, τότε ο Θεός του λέει «Τώρα σε γνώρισα πραγματικά, διότι ό,τι έκανες και ό,τι αν είχες πρόθεση να κάνεις, το έκανες γιατί με αγαπούσες και με σεβόσουν πραγματικά. Και άρα δεν ελπίδηκες ούτε τον ίδιο σου το γιο. Τώρα λοιπόν εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό. Εννοεί εκείνο των φόβων των γενόμενων από αγάπη. Διότι πώς αλλιώς λέγει τώρα εγνώρισα. Με συγχωρείτε, λέει ο Αββάς. Τόσα έκανε, υπάκουσε το Θεό και άφησε όλα τα αγαθά του και μετήκησε σε ξένη γη και σε έθνος ειδωλολατρών, όπου δεν υπήρχε ούτε ίχνος θεοσεβίας. Και επάνω σε αυτά υπέφερε και αυτόν τον φοβερό πειρασμό της θυσίας του Υιού. Και έπειτα από όλα αυτά του έλεγε «Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό». Είναι φανερόν ότι εννοούσε τον τέλειο φόβο, τον φόβο των Αγίων. Ενώ λοιπόν είχε κάνει τόσα ο Αβραάμ, εκείνο το οποίο απέδειξε την πραγματική του αγάπη, την τέλεια αγάπη του, άρα και τον σεβασμό στο νόμο του Θεού και στο θέλημα του Θεού και στην εντολή του Θεού, ήτανε η τελευταία πράξη του για τη θυσία του γιού του. Έτσι λοιπόν του είπε ο Θεός ότι τώρα πραγματικά σε γνωρίζω. Αυτός είναι λοιπόν ο τέλειος φόβος. Διότι αυτοί που πράττουν σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Αββάς, ουκέτι από φόβου ποιούσιν, αλλά εκ του αγαπάν φοβούνται. Δηλαδή δεν πράττουν κάτι από φόβο, αλλά επειδή αγαπούν φοβούνται μη χάσουν εκείνο το οποίο έχουν, δηλαδή τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτός είναι ο τέλειος φόβος. Αλλά, συνεχίζει ο Αββάς, δεν είναι δυνατόν να φτάσει κανείς τον τέλειο φόβο, όπως προείπαμε, αν δεν αποκτήσει πρώτα τον εισαγωγικό. Πραγματικά, λέγει η Γραφή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και πάλι λέγει, αρχή και τέλος είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή, η Γραφή, εννοεί τον εισαγωγικό φόβο, μετά τον οποίο είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων. Ο εισαγωγικός λοιπόν φόβος ταιριάζει στην ειδική μας κατάσταση. Αυτός φυλάτει την ψυχή σαν το γάνομα από κάθε κακία. Όπως δηλαδή βουτάμε μέσα στον κασίτερο, τον μπακύρι όπως λέγαμε, το χάλκινο σκεύος, και το γανώνομαι και έτσι το προφυλάσσουμε από την οξύδωση, έτσι και τον εαυτό μας με τον φόβο του Κυρίου τον φυλάσσουμε από την κακία και την αμαρτία. Από το φόβο του Θεού αποφεύγει κάθε άνθρωπος το κακό. Εάν λοιπόν αποφύγει κάποιος το κακό από το φόβο της τιμωρίας σαν δούλος που φοβείται τον Κύριό του, έρχεται βαθμιαίως και στο σημείο να εκτελέσει το αγαθό και κάνοντας το αγαθό λίγο-λίγο αρχίζει να ελπίζει και κάποια ανταπόδοση της εργασίας του αγαθού, όπως ο μισθωτός, και στο τέλος πλέον φτάνει να πράξει το αγαθό από πραγματική αγάπη προς το αγαθό, αγάπη και σεβασμό προς τον Θεό. Παρατηρεί ο Αββάς, πραγματικά ποιος μπορεί στο εξής να χωρίσει τον άνθρωπον αυτόν, όπως είπε ο Απόστολος, από την αγάπη του Χριστού? Τότε φτάνει στο μέτρο της τελειότητος του Υιού και αγαπά για το καλό καθεαυτό και φοβείται επειδή αγαπά. Και αυτός είναι ο μέγας και τέλειος φόβος. Ο Άγιος διδάσκει τον δεύτερο φόβο και στους άλλους όπως αυτός τον έζησε. Γι' αυτό παρακάτω θα δούμε παραδείγματα από την ίδια του τη ζωή. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί, ορμόμενος και ερμηνεύοντας ορισμένα χωρία και βάζοντας τις δικές του εμπειρίες μέσα, να οδηγήσει τον ακροατή του ή τον αναγνώστη του στον αληθινό και τέλειο φόβο. Ερμηνεύει τον Ψαλμό 33:12 και με τον τρόπο αυτό διδάσκει το πώς φτάνει κανείς στο φόβο του Θεού μέσα, διδάσκει αυτό το πράγμα μέσα από τη δική του την εμπειρία ο ίδιος ο Όσιος. Και λέει τα εξής: ο προφήτης έλεγε διδάσκοντάς μας τη διαφορά του φόβου τούτων και γράφοντας εις τον Ψαλμό 33:12, έλθετε τεκνία, ακούσατε με, θα σας διδάξω φόβον Κυρίου. Όπως δηλαδή ο προφήτης καλούσε τους πιστούς να έρθουν για να τους διδάξει εκείνος από τη δική του εμπειρία ποιος είναι ο πραγματικός φόβος του Κυρίου, του Θεού, και πώς θα τον επιτύχει, με τι τρόπους και μέσα, έτσι και ο Αββάς εδώ μας λέει, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λόγια του προφήτου, έλθετε τέκνα, ακούσατε με και εγώ θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Σκεφτείτε προσεκτικά κάθε λέξη του προφήτου, πώς κάθε λέξη του έχει την έννοιά της. Πρώτα λέει, έλθετε προς με, προσκαλώντας μας στην αρετή. Βέβαια εννοείται ότι αυτός που θα πει έλθετε προς με, φράσεις που είναι του ίδιου του Κυρίου καταρχήν, πρέπει να είναι και σε ανάλογη θέση ο ίδιος για να πει στον άλλον έλα σε μένα. Έλθετε λοιπόν προς με, προσκαλώντας μας στην αρετή. Και προσθέτει τέκνα, έλθετε προς με τέκνα. Άρα λοιπόν εδώ δείχνει και την πνευματική πατρότητα. Είναι η πραγματική η ιδιότητα του πνευματικού πατέρα, θα έλεγα η ιδιότητα του Αγίου, ο οποίος και μόνος μπορεί να πει έλθετε προς με και εγώ θα σας διδάξω τεκνία μου. Τέκνα καλούν οι Άγιοι αυτούς που με τους λόγους τους μεταμορφώνονται από την κακία προς την αρετή, όπως λέει ο Απόστολος, τεκνία μου που σας οδύνω πάλι έως ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Είναι από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στίχος, κεφάλαιο 4, στίχος 19, όπου ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τους χριστιανούς τέκνα του, τους οποίους γεννά με οδύνες δικές του πνευματικές. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος, ο πνευματικός, ο Άγιος, ο οποίος καλεί τους πιστούς να έρθουν κοντά του για να τους διδάξει τον φόβο του Κυρίου, αυτό στην πραγματικότητα οδύνει και τους γεννάει πνευματικά. Έπειτα, μετά την πρόσκλησή μας και την προτροπή προς αυτήν την μεταμόρφωση, λέγει «Θα σας διδάξω φόβο Κυρίου». Βλέπετε την παρησία του Αγίου. Εδώ ο Αββάς Δωρόθεος κάνει μια διάκριση μεταξύ παρησίας του Αγίου και παρησίας δική μας, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια θρασίτης, όπως θα δούμε παρακάτω. Εμείς όταν θέλουμε να υπούμε τίποτε καλό, λέγουμε πάντοτε «Θέλετε να συζητήσουμε για λίγο και να ασκηθούμε για το φόβο του Θεού ή για άλλη αρετή». Ο δε Άγιος δεν ομίλησε έτσι, αλλά με παρησία είπε «Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, θα σας διδάξω φόβο Κυρίου». Ποιος άνθρωπος είναι που θέλει ζωή και επιθυμεί να ειδεί ημέρες αγαθές? Είναι αυτό από τον Ψαλμό 33 το 13, το οποίο το ακούμε και στην Εκκλησία. Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς? Και συνεχίζει παρακάτω, όπως θα το σχολιάσουμε και εμείς μαζί με τον Αββά Δωρόθεο. Δηλαδή, το πρώτο λοιπόν είναι η πρόσκληση, έλθετε προς με, τέκνα, καγώ διδάξω ημάς. Τι θέλετε να αποκτήσετε? Ζωήν αγαθάς ημέρας, ειδήν αγαθά και τα λοιπά, εγώ θα σας τα διδάξω όλα αυτά. Πώς? Διδάσκοντάς σας τον φόβο του Κυρίου, μαθαίνοντάς σας να ζείτε τον φόβο του Κυρίου. Έπειτα, συνεχίζει ο Αββάς, σαν να αποκρίνεται κάποιος ότι εγώ θέλω, δίδαξέ με, τότε συνεχίζει ο ψαλμός, στην περίπτωση τη δική μας ο ίδιος ο Αββάς, και λέγει τους τρόπους τώρα, μας λέει παρακάτω, τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα αποκτήσουμε τα αγαθά. Στην πραγματικότητα θα αποκτήσουμε τον πραγματικό φόβο του Θεού, την αρετή, και μαζί με αυτή και τα αγαθά. Πρώτος πρακτικός τρόπος: φύλαξε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου, ώστε να μην εκφέρουν δολιότητα. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει στο φόβο του Θεού είναι να περιορίσει τη γλώσσα, να βάλει φραγμόν, γλιστερό, επικίνδυνο πράγμα. Ιδού τώρα ανακόπτει την ενέργεια του κακού διά του φόβου του Θεού. Το φύλαξε τη γλώσσα σου, λέει ο Αββάς, από κακό, είναι το να μην κτυπήσει με κάτι τη συνείδηση του συνανθρώπου, το να μην κακολογήσει, το να μην παροξύνει, ενώ τα χείλη σου να μην εκφέρουν δόλο είναι το να μην εξαπατήσει τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κακά και οι περισσότερες αμαρτίες ξεκινούν από τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν, αν βάλουμε φραγμό, περιορισμό σε αυτήν πρωτίστως, από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε

στάδιο ο πρώτος πρακτικός τρόπος για να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού. Έπειτα, συνεχίζει ο ψαλμωδός, έκλεινον από κακού. Δεύτερος τρόπος. Αφού περιορίσουμε τη γλώσσα μας, ο δεύτερος τρόπος είναι να λοξοδρομήσουμε από το κακό. Να ξεφύγουμε από το κακό. Ανέφερε πρώτα μερικές αμαρτίες, δηλαδή την καταλαλιά, την δολιότητα, και έπειτα πρόσθεσε γενικά για κάθε κακία το λοξοδρόμησε από το κακό. Δηλαδή, απόφυγε γενικώς κάθε κακό. Λοξοδρόμησε από κάθε πράγμα που φέρνει την αμαρτία. Οτιδήποτε έρχεται μπροστά μας να το πράξουμε, πρέπει να το αποφύγουμε, να ξεφύγουμε. Έτσι λοιπόν, πρώτα η γλώσσα, έπειτα οι πράξεις. Οι πράξεις, η οποία μπορεί να είναι πολλών ειδών πράξεις, γιατί με πολλούς τρόπους αμαρτάνει ο άνθρωπος. Και ερχόμαστε στον τρίτο πρακτικό τρόπο. Και δεν είπε τούτο μόνο και σιώπησε, αλλά προσέθεσε και ποιήσον αγαθών. Και κάνε το αγαθό. Διότι, λέει ο Αββάς, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν κακοποιεί κανείς, αλλά ούτε και αγαθοποιεί. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που δεν αδικεί κανείς, αλλά ούτε ελεεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μισεί κανείς, αλλά ούτε και αγαπά. Καλώς λοιπόν είπε ο προφήτης, λοξοδρόμησε από το κακό και κάνε το αγαθό, διότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μονάχα στο να μην κάνουμε το κακό, πρέπει να κάνουμε και το καλό. Είναι αυτό που πρέπει να προσευχόμαστε στην προσευχή μας, ιδιαίτερα το βράδυ, και να λέμε συγχώρεσε με Κύριε γιατί έπραξα ενώπιόν σου κακό, αλλά συγχώρεσέ με και για ό,τι δεν έπραξα καλό, το οποίο έπρεπε ή μπορούσα να πράξω. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι τρόποι για να φτάσει κανείς από το δεύτερο φόβο από τον πρώτο φόβο στον δεύτερο φόβο. Δηλαδή από την κατάσταση του δούλου στην κατάσταση του μισθωτού και έπειτα του ιού, όπως είπαμε προηγουμένως. Και λέει ο Αββάς, βλέπετε ότι ο προφήτης μας δεικνύει εκείνη τη συνέχεια των καταστάσεων που προαναφέραμε, τις τρεις μέχρι τώρα, πώς με το φόβο του Θεού μας εχειραγώγησε στην λοξοδρόμηση από το κακό και έπειτα προτρέπει να ανεβούμε στο αγαθό. Διότι εάν κανείς αξιωθεί να κόψει το κακό και να φύγει από αυτό, εντελώς φυσικά ενεργεί το αγαθό. Μετά τα λόγια όμως αυτά, έρχεται σε έναν τέταρτο τρόπο πρακτικό ο Αββάς και λέει μετά τα λόγια αυτά, πολύ καλά και λογικά, προσθέτει ο προφήτης και το προσθέτει και ο ίδιος ο Αββάς τα εξής: ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Ζήτησε ειρήνη και επιδίωξε την. Δεν λέγει μόνο ζήτησε την ειρήνη, αλλά και κυνήγησε την για να την προλάβεις. Δηλαδή πρέπει να επιμείνουμε και να επιδιώξουμε να κάνουμε ειρήνη με όλους τους αδελφούς μας. Και όταν ακόμη εκείνοι δεν το θέλουν, εμείς θα επιδιώξουμε. Και μέχρι ενός σημείου όπου δούμε ότι μας κλείσουν την πόρτα. Και τότε θα μείνουμε στην προσευχή. Δεν θα εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει κάπου σε μια επιστολή του, ή δυνατόν ειρηνεύεται με τα πάντων. Αν είναι δυνατόν να έχετε ειρήνη με όλους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να μας έχουν ειρήνη μαζί μας, μας κλείνουν την πόρτα. Σε αυτή την περίπτωση εμείς τα επιδιώξαμε πολλές φορές, ακούραστα. Και στο τέλος θα παραμείνουμε στην προσευχή για αυτούς και για μας. Για το να κάνει έλεος ο Θεός και σε εκείνους και σε εμάς. Ολοκληρώνω, ανακεφαλαιώνω λοιπόν αυτές τις φράσεις του Αγίου, διαβάζοντας ολόκληρο το χωρίο του ψαλμού. Δεύτε τέκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Σπαύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών. Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Αυτούς θεωρεί ο Αββάς Δωρόθεος ως τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να φτάσει εις τον φόβο του Θεού. Τώρα
Ερχόμαστε και σε μερικούς άλλους τρόπους, τους οποίους σημειώνει

0: Εδώ ο Αββάς Δωρόθεος και από τους λόγους του νομίζω ότι πολλά μπορούμε να ωφεληθούμε. Ακούσαμε, λέει, τι είναι ο τέλειος φόβος των Αγίων και τι είναι ο εισαγωγικός φόβος, ο ταιριαστός στην κατάσταση τη δική μας, που ταιριάζει δηλαδή στη δική μας την κατάσταση, γιατί εμείς δεν έχουμε τέλειο φόβο, έχουμε εισαγωγικό φόβο, αυτό εννοείται. Και από πού φεύγει κανείς και πού έρχεται εξαιτίας του φόβου του Θεού. Θέλουμε λοιπόν τώρα να μάθουμε και το πώς έρχεται ο φόβος του Θεού. Θέλουμε να υπούμε τι είναι αυτά που μας χωρίζουν από το φόβο του Θεού. Και έρχεται και μας λέει τώρα και άλλους τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να οδηγηθεί στο φόβο του Θεού. Οι πατέρες, λέει, είπαν ότι ο φόβος, ο άνθρωπος αποκτά το φόβο του Θεού όταν έχει την μνήμη του θανάτου και την μνήμη των τιμωριών και όταν κάθε βράδυ ερευνά τον εαυτό του πώς επέρασε την ημέρα και το πρωί πάλι ερευνά πώς επέρασε τη νύχτα, όταν αποφεύγει το θράσος και όταν προσκολάται σε άνθρωπο που φοβείται τον Θεό. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εκτός από τον αυτοέλεγχο, την αυτοεξέταση τη δική μας, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε τον πνευματικό, τον Άγιο, στον οποίο θα απευθυνθούμε, στον οποίο θα προσκοληθούμε, λέει εδώ ο Άγιος, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σωστή κατεύθυνση. Διότι λέγει ότι κάποιος αδελφός ερώτησε ένα γέροντα, «Τι να κάνω, Πάτερ, για να φοβούμε τον Θεό?» Και ο γέρον του απαντά, «Πήγαινε να προσκοληθείς σε ένα άνθρωπο που φοβείται τον Θεό και αυτός με το ότι φοβείται τον Θεό θα διδάξει και εσένα να φοβείσαι τον Θεό». Και είναι σαφές αυτό, αφού αυτός ο Άγιος, τον οποίον πλησιάζομαι, δίδει ζωντανό παράδειγμα σε αυτόν που τον πλησιάζει, ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς θα κατορθώσει το φόβο του Θεού. Δηλαδή μέσα από την ίδια την εμπειρία. Είναι λοιπόν το πρότυπο το οποίο μας χρειάζεται και το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι αυτό που συχνά μας λείπει. Αυτό που κυρίως έχουμε ανάγκη. Ανάγκη προτύπων. Από το άλλο μέρος, λέει ο Αββάς, διώχνουμε από μέσα μας το φόβο του Θεού όταν κάνουμε τα αντίθετα από αυτά, όταν δηλαδή δεν έχουμε μνήμη θανάτου ούτε τιμωριών, όταν δεν προσέχουμε τους εαυτούς μας, όταν δεν ερευνούμε πώς επεράσαμε, αλλά ζούμε αδιάφορα και συναναστρεφόμαστε αδιαφόρους ανθρώπους, όταν δεικνύουμε θράσος, τούτο είναι το χειρότερο από όλα, τούτο είναι η τελεία απώλεια. Διότι τι άλλο διώχνει τόσο πολύ το φόβο του Θεού από την ψυχή όσο το θράσος? Γι' αυτό όταν ερωτήθηκε ο Αββάς Αγάθων για την παρησία, εδώ η λέξη χρησιμοποιείται υπό την έννοια του θράσους που αναφέρει προηγουμένως, είπε ότι η παρησία, δηλαδή το θράσος, ομοιάζει με μεγάλο καύσωνα που όταν έλθει όλοι φεύγουν από αυτόν και καταστρέφει τον καρπό του δέντρου. Και όταν πάλι ερωτήθηκε αλήθεια πόσο φοβερή είναι η παρησία, δηλαδή το θράσος, απάντησε, δεν υπάρχει πάθος φοβερότερο από την παρησία, διότι είναι γεννήτρια όλων των παθών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ ο Αββάς Δωρόθεος δίδει μεγάλη βαρύτητα εις το θράσος, το οποίο μας διακατέχει πολλές φορές, εις το να μην σκεπτόμαστε, να μην έχουμε μνήμη θανάτου, να μην έχουμε συνέστηση του εαυτού μας, της αμαρτωλότητάς μας, της ατέλειάς μας και ούτω καθεξής, και έτσι να αφήνουμε τα πάθη μας να μας κυριεύουν, ξεκινώντας από αυτά που είπε προηγουμένως ο Αββάς, από τη γλώσσα, φτάνοντας στην κρίση, κάνοντας τις πράξεις τις κακές, μη κάνοντας τις καλές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό το θράσος το οποίο μας διακατέχει πολλές φορές είναι για τον Αββά Δωρόθεο η γεννήτρια όλων των παθών και όλων των κακών. για τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο πιστός για να φτάσει στον φόβο του Θεού, έχουμε διδασκαλίες πολλών πατέρων. Εδώ έχουμε ακούσει αρκετές φορές τη γνώμη πολλών πατέρων. Θα αναφέρω μια-δυο έτσι περιληπτικά για να συμπληρώσω με τη γνώμη του Αβά Δωρόθεου πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή στους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει ο πιστός τον φόβο του Θεού, δηλαδή την πραγματική ευσέβεια του Θεού, την αγάπη προς τον Θεό. Παρόμοια παραδείγματα με τον Αβά Δωρόθεο βρίσκομαι στον Ευεργετινό. Αν ανοίξουμε τον Ευεργετινό θα δούμε εκεί μέσα τρόπους σχετικούς για να φτάσει κανείς στο σωτήριο φόβο του Θεού. Λέει δύο παραδείγματα, θα σας τα διαβάσω, είναι πολύ ωφέλιμα και πολύ χαρακτηριστικά. Αδελφός, ρώτησε τον Αβά Ευτρέπιον, λέγον, πώς έρχεται ο φόβος του Θεού καταρχάς εις την ψυχή, και απεκρίθη ο γέρον. Εάν έλυτε, εάν εκλέξει άνθρωπος την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη, συντόμως έρχεται εις αυτόν ο φόβος του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι φόβος του Θεού σημαίνει την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου από τον εμπαθή εαυτό του δια της ταπεινώσεως και από τον κόσμο δια της ακτιμοσύνης, δια της μη προσκολήσεως εις τα υλικά αγαθά. Άρα πλήρης αγάπη του Θεού και όχι του κόσμου. Δηλαδή προτιμούμε τον Θεό και όχι τον κόσμο. Πάλι από τον Ευεργετινό διαβάζουμε ένα άλλο παράδειγμα. Αδελφός ρώτησε γέροντα λέγον, πώς έρχεται ο φόβος του Θεού εις την ψυχή, και είπεν ο γέρον, εάν έλυτε, εάν εκλέξει άνθρωπος την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη και το μη κρίνει. Εδώ συμπληρώνομαι ένα ακόμα, το μη κρίνει και εν παντί πράγματι ελέγχει την εαυτού ψυχήν, εις το μνημονεύειν ότι δι' αυτήν το Θεό υπαντήσε, έρχεται αυτό ο φόβος του Θεού. Άρα λοιπόν, στο δεύτερο αυτό παράδειγμα που είναι από την υπόθεση Ιώτα Δέλτα του Ευεργετινού, βλέπουμε ότι υπάρχει η ταπείνωση, η ακτιμοσύνη, η μη κατάκριση, η μνήμη του θανάτου και οι σκέψεις ότι κάποτε πρέπει να υπαντήσουμε, να συναντήσουμε το Θεό και να του παραδώσουμε την ψυχή μας. Εδώ λοιπόν πάλι μνημονεύεται κυρίως η μνήμη του θανάτου σαν βασικό στοιχείο, σαν βασικός τρόπος για να μπορέσει κανείς να επιτύχει τον φόβο του Θεού. Ανάμεσα λοιπόν στους κινδύνους που μπορούν να μας απομακρύνουν από το φόβο του Θεού, είπαμε ότι είναι και η γλώσσα, το μη κρίνει. Έτσι λοιπόν μας δίδει εδώ ένα παράδειγμα ο Αβάς από την ζωή του και λέει, φροντίσατε λοιπόν, όπως είπαμε, και να κρατείτε τη γλώσσα σας και, για να μην κακολογεί κανείς τον συνάνθρωπο, ούτε να πληγώνει κάποιον ή με λόγο ή με έργο ή με χειρονομία ή με οποιοδήποτε τρόπο, και ούτε να είστε εύθυκτοι, ούτε ώστε όταν κάποιος από εσάς ακούσει λόγο από τον αδελφό του αμέσως να θίγεται ή να αποκρίνεται κι αυτός με κακία ή να μένει θλιμμένος εναντίον του. Χαρακτηριστικό που δυστυχώς το έχουμε όλοι μας. Μη μου θίξεις το πρόσωπο, μη περάσει μίγα στο σπαθί μου που λέμε, μη τυχό και πέσει η μύτη μας, η μούρη μας όπως λέμε κοινά, διότι κάποιος μας είπε κάτι, μη τυχό και δεν του απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν ο ένας να πληγώσει τον άλλον, ο ένας να καρφώσει το μαχαίρι πιο βαθιά στην καρδιά του άλλου. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που θέλουν να σωθούν, λέει ο Αβάς. Αυτά δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους που αγωνίζονται να αποκτήσουν το φόβο του Θεού. Αλλά να απαντάτε προς αλλήλους με ευλάβεια, ο καθένας κλείνοντας την κεφαλή του εμπρός στον αδελφό του, καθώς είπαμε, ο καθένας ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού και ενώπιον του αδελφού του και κόπτοντας για αυτόν το θέλημά του. Είναι πραγματικά καλό εάν κανείς κόπτοντας κάτι παραχωρήσει την πρώτη θέση στον αδελφό του και τον προτιμήσει. ωφελείται περισσότερο αυτός που παραχωρεί από εκείνον στον οποίον παραχωρεί. Ο Όσιος Δωρόθεος με απλότητα δεν παραλείπει να μας δώσει παραδείγματα της ζωής του και της δικής του συμπεριφοράς από την ίδια του την εμπειρία. Να διάβασω με ένα προτού κλείσω με τη σημερινή ομιλία μας. «Πιστεύσατε μη», λέει, «γνωρίζω ότι ένας αδελφός συνέχιζε να περιπατεί ο πίσω μου από το νοσοκομείο έως την εκκλησία υβρίζοντάς με. Και εγώ επεριπατούσα εμπρός του χωρίς να λέγω λέξη. Αλλά και όταν το έμαθε ο Αββάς», δεν γνωρίζω ποιος του το είπε, λέει για το γέροντά του δηλαδή, «και ηθέλησε να τον επιτιμήσει, εγώ επέμεινα πολύ κρατώντας τα πόδια του και λέγοντας: «Μη, για το όνομα του Κυρίου, εγώ έσφαλα, τι χρωστεί ο αδελφός?» Δηλαδή, ενώ τον έβριζε και ο γέροντάς τους ήθελε να επιπλήξει αυτόν που έβριζε, του είπε: «Μη, για όνομα του Θεού, εγώ έφταιγα που έβριζε αυτός». Και ένα άλλο παράδειγμα. Και άλλος πάλι, είτε από πειρασμό είτε από απλοϊκότητα, ο Θεός γνωρίζει από τι, κάποια στιγμή τη νύχτα έκανε το νερό του προς την κεφαλή μου, ώστε να βραχεί και το στρώμα μου ακόμη, λέει με απλοϊκότητα ο Αββάς Δωρόθεος. Ομοίως και μερικοί άλλοι από τους αδελφούς έρχονταν καθημερινά και ετίνασαν τις ψάθες τους εμπρός στο κελί μου, και έβλεπα τόσο πλήθος κοριών να εισέρχονται στο κελί μου, ώστε να μην μπορώ να τους σκοτώσω, διότι εξαιτίας του καύσωνος ήσαν άπειροι. Λοιπόν, καθώς επήγαινα να κοιμηθώ, συναθρίζονταν όλοι εκείνοι επάνω μου, και ερχόταν μεν ο ύπνος μου από τον πολύ κόπο, όταν δε σηκωνόμουν από τον ύπνο έβρισκα όλο το σώμα μου καταφαγωμένο. Και ποτέ δεν είπα σε κανένα από αυτούς: «Μη το κάνεις αυτό» ή «Γιατί το κάνεις αυτό», ούτε γνωρίζω, καθώς είπα, να ελάλησα ποτέ ρήμα που επλήγωσε ή ελείπησε κάποιον. Αυτή πραγματικά είναι η τελεία αγάπη. Αυτός είναι φόβος Θεού, αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός είναι ο Άγιος, γι' αυτό και λέμε ότι η Εκκλησία δεν κάνει Αγίους, αλλά ανακηρύσει Αγίους. Είναι Άγιοι, βλέπουμε εδώ τον Αββά Δωρόθεο, είναι Άγιοι γιατί έζησαν Άγια, γιατί αγάπησαν τον Θεό, γιατί είχαν τον αληθινό φόβο του Θεού και όχι τον εισαγωγικό όπως τον έχουμε εμείς, και ήσαν Άγιοι και η Εκκλησία ήρθε και τους ανεγνώρισε, τους ανεκήρυξε Αγίους από τα ίδια τα πράγματα. Θα ενθυμίστε από τους αναβαθμούς τους οποίους ακούμε στον όρθρο της Κυριακής. Οι αναβαθμοί είναι ψαλμοί που γίνονται στην αρχή του όρθρου, αν θυμίστε. Εκεί λοιπόν στους αναβαθμούς του βαρέως ήχου ψάλλουμε: «Οι φοβούμενοι των Κύριων οδούς ζωής ευρώντες, νυν και αΐ μακαριούνται, δόξη ακυράτο». Ένας πολύ ωραίος ύμνος αυτός, ο οποίος ακριβώς με λίγα λόγια, μέσα σε μια φράση, λέει αυτά που είπαμε όλη αυτή την ώρα εμείς εδώ. Δηλαδή, λέει ο ύμνος αυτός, ο αναβαθμός, επαναλαμβάνω, του βαρέως ήχου, ότι όσοι φοβούνται τον Κύριον, δηλαδή σέβονται πραγματικά τον Θεό και τον αγαπούν, αυτοί έχουν βρει ήδη τον δρόμο της ζωής. Και όταν λέμε τον δρόμο της ζωής, εννοούμε τον δρόμο της αιωνίας και αθανάτου ζωής και μακαριότητος. Άρα λοιπόν, αυτός που έζησε πραγματικά μέσα στον νόμο του Θεού, αυτός που ετήρησε και εσεβάστη τον νόμο του Θεού, αυτός που εφοβήθη τον Θεόν υπ' αυτή την έννοια, αυτός που αγάπησε τον Θεόν και άρα αγάπησε και τον συνάνθρωπό του, διότι δια του συνανθρώπου του έφτασε εις την αγάπη του Θεού, ή απέδειξε την αγάπη, την πίστη του στο Θεό δια της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αυτός έχει βρει την πραγματική οδό της ζωής. Και λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός εδώ, Αυτοί λοιπόν οι οποίοι βρήκαν αυτόν τον δρόμο επειδή εφοβούνται τον Θεό, νυν και αΐ μακαριούνται. Θα μακαρίζονται, θα είναι μακάρι, νυν και αΐ, πάντοτε. Διότι θα ζουν εις την μακαριότητα και θα ζουν δόξη ακυράτο, μέσα σε αμόλυντη δόξα. Σε δόξα η οποία δεν είναι δόξα του κόσμου τούτου, η οποία πέφτει και χάνεται και εξανεμίζεται και είναι ματαιοδοξία στην πραγματικότητα, διότι απλώς χαϊδεύει τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας και τις φιλοδοξίες μας, αλλά θα είναι η δόξα του ουρανού, η δόξα του Θεού, η δόξα η οποία δίνεται στους Αγίους, η δόξα εκείνη η οποία δίνεται στους φοβουμένους των Κύριων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πρώτον ειρηνικό του λόγο γράφει τα εξής. Θα το διαβάσω στο πρωτότυπο και θα το μεταφράσω. Ουδέν ούτω των απάντων φοβητέων, ως άλλοτι προ Θεού φοβηθήνε και δια τούτο προδούνε περί της πίστεως λόγους και της αληθείας αληθεία δουλεύοντας. Δηλαδή, λέει λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, ότι τίποτε άλλο από όλα δεν πρέπει να φοβάται κανείς από το να φοβηθεί κάτι άλλο περισσότερο και πάνω από τον Θεό και να προδώσει εξαιτίας του τους λόγους της πίστεώς του και τους λόγους της αληθείας που υπηρετούν πράγματι την αλήθεια. Δηλαδή, φανταστείτε να φοβηθεί κανείς κάτι περισσότερο από τον Θεό. Αυτό είναι εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι εκείνο το οποίο πρέπει να φοβηθούμε, διότι με τον τρόπο αυτό χάνουμε στην πραγματικότητα τον φόβο του Θεού. Αυτά μας διδάσκει, μας δίδαξε μέσα στην ομιλία του αυτή ο Άγιος ο Αββάς Δωρόθεος, και νομίζω ότι για μας ήταν πολύτιμα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Πρέπει δε νομίζω να καταλήξουμε με το συμπέρασμα ότι εκείνος ο οποίος φοβείται τον Θεό, δηλαδή σέβεται τον Θεό, εκείνος δεν φοβάται τον Θεό.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του πατρός Κυριακού Τσουρού, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, με θέμα «Ο φόβος του Θεού». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Starets Ambrosios. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμωθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Τα λόγια της Χάριτος. Όταν ο Στάρετς απευθυνόταν στα πλήση των χριστιανών που σαν διψασμένα ελάφια ζητούσαν να ξεδιψάσουν κοντά του, άφηνε να βγαίνουν από το στόμα του τα ρήθρα της ουρανίου σοφίας. «Πάτερ, πώς πρέπει να ζούμε? Πώς θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας?» ερωτούσε ο λαός. Και εκείνος, σαν το βαπτιστή Ιωάννη, απαντούσε: «Να ζούμε χωρίς να απελπιζόμεθα, χωρίς να κατακρίνουμε, χωρίς να πικραίνουμε κανένα και όλους να τους τιμούμε». «Πάτερ», έλεγε κάποιος, «είναι δυνατόν να ζούμε μέσα στον κόσμο και να σωθούμε?» «Βεβαίως μπορούμε», απαντούσε, «εάν δεν ζούμε με το τραλαλά, αλλά με την ησυχία και την ταπείνωση». Άλλες φορές η απάντηση στις ερωτήσεις αυτού του είδους ήταν: «Πρέπει να ζούμε με ευθύτητα, χωρίς υποκρισίες και φαρισαϊσμούς. Να ομοιάζει η πορεία της ζωής μας με την πορεία της ρόδας. Στη ρόδα ένα σημείο εγγίζει στη γη και το υπόλοιπο μέρος της βρίσκεται ανυψωμένο. Έτσι ας συμβαίνει και στη ζωή μας, και όχι να βυθιζόμεθα ολοσχερός τα γήινα. Πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερον από όλους». Ιδιαίτερα επέμενε στην απόκτηση ταπεινού φρονήματος. Σαν βοσκός λογικών προβάτων που ήταν, έψαλε συχνά με την ποιμενική του φλογέρα τα εγκόμια της ταπεινοφροσύνης. Με παροιμίες, με πατερικά ρητά, με διαφόρων ειδών ιστορίες, με τρόπο ήπιο ή με ύφος ελεκτικό, πολυμερός και πολυτρόπος, οδηγούσε το ποιμνιό του στο δρόμο της ταπεινώσεως. «Χωρίς την ταπείνωση», έλεγε, «δεν σώζεται ο άνθρωπος. Αν πιστεύσουμε πως από δική μας αξία σωζόμεθα, έχουμε απατηθεί». Θα σας αναφέρω ένα διδακτικό περιστατικό. Μία επιφανής αρχόντισσα, αρκετά ευσεβής, αλλά όχι και αρκετά ταπεινή, καθώς κοιμόταν, είδε ένα συγκλονιστικό όνειρο. Πάνω σε ένδοξο θρόνο ο δίκαιος κριτής, και απέναντί του πλήθη λαού, μεταξύ των οποίων και η Ιδία. Ο Χριστός ετοιμαζόταν να καλέσει πλησίον του τους εκλεκτούς. Εκείνοι που βασιζόταν στις αρετές της και στις καλοσύνες της, περίμενε μεγάλες τιμές, αλλά έπεσε έξω στην πρόβλεψή της. Κάποια ταπεινή χωριατοπούλα εκρίθη άξια για την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ένας φτωχός χωρικός που φορούσε μάλιστα και τσαρούχια. Ακολούθησαν στη σειρά πλήθη απλοϊκών ανθρώπων. Σε μια στιγμή ο Κύριος έπαυσε να προσκαλεί άλλους. Εκείνη, επάνω στην απελπισία της, απεφάσισε να τον πλησιάσει και να του υπενθυμίσει τα καλά που είχε κάνει. Ο Χριστός όμως απέστρεψε εντελώς το πρόσωπό του από αυτήν. Εξουθενωμένη πλέον, κάλαμος συντετριμένος, έπεσε στο έδαφος, έκλαψε και ανεγνώρισε ταπεινά πως πράγματι δεν της άξιζε η ουράνιος βασιλεία. «Να, αγαπητοί μου», εδώ δυνάμωσε τη φωνή του ο Στάρετς, «το ταπεινό φρόνημα. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα όλοι. Όταν ξύπνησε από το όνειρο η αρχόντισσα, δεν τόλμησε πια να φιλοξενήσει υπερήφανες ιδέες στη ψυχή της. Της έδωσε ο Θεός με το όνειρο αυτό ένα αξέχαστο μάθημα». «Μα πάτερ», ερώτησε κάποιος, «τόσο πολύ επικίνδυνη είναι η υπερηφάνεια?» «Παιδί μου», το απάντησε, «φρόντισε να περιτυλίξεις τον εαυτό σου με την ταπείνωση και τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε, έστω και αν ο ουρανός πέσει επάνω στη γη». Τα λόγια αυτά του Στάρετς μας δείχνουν πόσο καλά κατήχε τα πατερικά κείμενα. Να τη γράφει σχετικός ο Αββάς Ισαάκ: «Εάν κολληθεί ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον ου θροείται». Ο ποιμενικός του αυλός απέδιδε πιστά τις μελωδίες των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας.

ώρα που έδινε την κοινή ευλογία στα πλήθη, συνήθιζε πάντοτε να τους προσφέρει κάποια σύντομη και επιγραμματική διδασκαλία. «Ο Θεός», είπε κάποτε, «στέλνει το έλεος του μόνο στους ταπεινούς». «Η ταπείνωσης», ανέφερε σε άλλη περίπτωση, «τοποθετεί τον άνθρωπο εμπρός στην πύλη της ουρανίου βασιλείας». Εμφορούμενος από προφητικό πνεύμα, ο Στάρετς ετώνιζε, όπως οι προφήτες της Βίβλου, ότι ο Θεός κατευθύνει την πορεία της ζωής μας βάσει απαρασάλευτων ηθικών νόμων. Εδίδασκε πως τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι αναπόφευκτη η συντριβή και αν αυτός δεν αγκαλιάσει μόνος του την συντριβή και την ταπείνωση, θα τον ταπεινώσουν οι περιστάσεις, πράγμα πολύ αναγκαίο και πολύ ωφέλιμο για την ψυχή του. Υπεγράμμιζε ακόμη ότι η άνεση, η ευημερία και οι επιτυχίες σπρώχνουν την ψυχή στην υπερηφάνεια και γι' αυτό η αγάπη του Θεού παραχωρεί τις διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις. «Παρατηρήστε την μιλολόνθη, είδος κανθάρου», τους έλεγε. «Όταν είναι ζεστός ο καιρός και λάμπει ο ήλιος, τρέχει παντού, βομβίζει, υπερηφανεύεται. Όλα τα δάση και τα λιβάδια είναι δικά της. Όταν όμως κρυφθεί ο ήλιος και φυσήξει παγωμένος άνεμος, ξεχνά τα υπερήφανα ταξίδια της, τρυπώνει μέσα στα φύλλα και ούτε καν ακούγεται». Έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Η λάμψη της ευτυχίας φέρνει την έπαρση. Η παγωνιά όμως των συφορών οδηγεί στην ταπείνωση.

Όχι μόνο με ωραίες παραβολικές εικόνες, αλλά και με ευχάριστα ανέκδοτα εμπέδωνε ο Στάρετς στον λαό τις υψηλές αυτές αλήθειες. Θα γινόταν σε ένα σπίτι επίσημο γεύμα. Ένας από τους υπηρέτες του οικοδεσπότη πήγε να ειδοποιήσει κάποιον προσκεκλημένο, ο οποίος τύχαινε να έχει υψηλή ιδέα για τον εαυτό του. Μόλις είδε τον υπηρέτη, του λέει: «Εσένα έστειλε ο κύριός σου για να με προσκαλέσει. Δεν υπήρχε κανένα σπουδαιότερο πρόσωπο?» «Στους σπουδαίους», αποκρίθηκε εκείνος, «ο κύριός μου έστειλε τους σπουδαίους. Στην αφεντιά σου όμως έστειλε εμένα». Έτσι πήρε ένα καλό μάθημα ο υπερήφανος και αγέροχος εκείνος άνθρωπος. Αυτός βέβαια ήθελε πάντοτε να εξυψώνει τον εαυτό του. Έρχονταν όμως οι περιστάσεις που τον εταπείνωναν. Είναι αλήθεια πως για να κατακτήσει ο άνθρωπος, και μάλιστα εκείνος που έπεσε στις σοβαρές αμαρτίες, το πλάτος του ουρανού, πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από τη στενή πύλη της ταπεινώσεως και του πόνου. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο πατέρας Αμβρόσιος εδίδασκε: «Ακούστε, χριστιανοί μου, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ο πρώτος, να μην αμαρτάνουμε. Ο δεύτερος, να δείχνουμε ειλικρινή μετάνοια. Ο τρίτος, αν δεν μετανοήσαμε πραγματικά, να υπομείνουμε τις συφορές που θα μας βρουν. Ο Χριστός, αδερφοί μου, συγχωρεί τα ανομήματά μας, αλλά και ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τις κοιλίδες της αμαρτίας». Στον ληστή που μετενόησε, υπεσχέθη ο Κύριος τον Παράδεισο. Ωστόσο, ήρθαν κατόπιν οι στρατιώτες και του συνέτριψαν τα σκέλη, και σε αυτή την κατάσταση κρεμόταν από τον Σταυρό 3 ώρες. Έτσι, υπομένοντας αγόγγιστα τον πόνο, επέτυχε την ψυχική του κάθαρση. Για την κάθαρση του άνθρωπος οφείλει να σηκώσει βαρύ σταυρό. Το πόσο βάρος θα έχει ο σταυρός δεν το κανονίζει ο Θεός, αλλά εμείς οι ίδιοι. Πρόκειται για δέντρο που φυτρώνει στη δική μας καρδιά. Όσο πιο πολλά θα είναι τα θορυβώδη ύδατα της καρδιάς μας, δηλαδή τα πάθη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βλάστησή του. Εάν βαδίζει ο άνθρωπος στον ίσιο δρόμο, όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως εκκλίνει δεξιά ή αριστερά, χρειάζονται μερικά σπροξήματα για να επανέλθει. Αυτά αποτελούν το σταυρό και είναι διαφορετικά στον καθένα. Συμβαίνει να θλιβεί κάποτε ο άνθρωπος άδικα. Μπορεί λόγου χάρη να δοκιμάσει μια μεγάλη συκοφαντία. Και τότε όμως δεν πρέπει να δυσανασχετήσει, γιατί ναι μεν σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αθώος, κάποτε άλλοτε όμως έφτεξε και δεν τιμωρήθηκε. Τώρα λοιπόν εξοφλεί τα παλαιά χρέη.

Φιλοσοφώντας, ο πατέρας Αμβρόσιος πάνω στην πορεία της ζωής του, έβγαζε σπουδαία συμπεράσματα που τα ανέφερε στις διδασκαλίες του. «Εγώ», είπε κάποτε, «ήμουν πολύ φλιαρός. Είχα πάθος να ομιλώ, να συζητώ, να χαριεντίζομαι με τους άλλους. Αγαπούσα πολύ τις συναναστροφές. Και ο Κύριος έφερε έτσι τα πράγματα που είμαι αναγκασμένος σ' όλη μου τη ζωή να συζητώ χωρίς διακοπή. Τώρα επιθυμώ πολύ την ησυχία και τη σιωπή, αλλά δεν τα βρίσκω». Το αξιόλογο σε πνευματικότητα συγγραφικό έργο του Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου του Ροστόβ, 17ος αιώνας, δεν ήταν άγνωστο στον Στάρετς Αυρόσιο. Ομιλώντας τον λαό, συχνά το χρησιμοποιούσε. Κάποια φορά που ερωτήθηκε αν πρέπει να δίδεται ελεημοσύνη στον καθένα, απήντησε. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ γράφει: «Εάν έρθει και σου ζητήσει ελεημοσύνη άνθρωπος έφυπος, μην του την αρνηθείς. Για το πώς θα την χρησιμοποιήσει, εσύ δεν φέρεις ευθύνη». Κάποια φορά που ο Στάρετς ομιλούσε στον κόσμο, του ανηγγέλθη ο ευνίδιος θάνατος ενός προσώπου. «Να, ο θάνατος», είπε, «είναι πίσω από την πλάτη μας. Εμείς όμως τον φανταζόμεθα πίσω από τα βουνά και ούτε καν τον σκεπτόμεθα». Για την ώρα του θανάτου εδίδασκε και τα εξής αξιοπρόσεχτα: «Ο Θεός ζητεί από εμάς να διορθωθούμε. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει αμέσως και γι' αυτό μακροθυμεί. Τότε διακόπτει ο Θεός την ζωή του ανθρώπου όταν το βρίσκει ετοιμασμένο για τον ουρανό ή όταν δεν βλέπει πια καμιά ελπίδα διορθώσεως».

Την ερώτηση «Όταν ζούμε ενάρετα, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας?» απαντούσε. «Δεν είναι σωστό να τη θεωρούμε βέβαια τη σωτηρία μας, ούτε πάλι να απελπιζόμεθα για αυτήν. Η ορθή θέση βρίσκεται στη μέση και να ελπίζουμε ότι θα την κερδίσουμε και να φοβούμεθα μήπως την χάσουμε. Ας μην λησμονούμε πως αυτοί που σήμερα ζουν ενάρετα μπορεί αύριο, αν δεν προσέξουν, να πέσουν στην αμαρτία». Για να δείξει πώς εργάζεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, έφερνε μία επιτυχημένη εικόνα. «Παρατηρήστε», έλεγε, «την αράχνη. Φαίνεται ήσυχη και νοχελική, αλλά τα δίχτυα της τα έχει στήσει καλά και περιμένει την ανύποπτη μύγα. Μόλις τη συλλάβει στην πλεχτάνη της, τρέχει και τη κόβει αμέσως το κεφάλι, ενώ εκείνη χτυπά τα φτερά της και βουίζει απελπισμένα. Με παρόμοιο τρόπο ενεργεί και ο διάβολος. Πρόσεξε, μην πάθεις κι εσύ ό,τι η μύγα». Σχετικά με τη συμπεριφορά προς τους εχθρούς, συμβούλευε: «Πρέπει να αγωνιζόμεθα, παρόλη την αντίδρασή μας, να κάνουμε κάποια καλοσύνη προς τους εχθρούς μας». «Πάτερ», ερώτησε κάποιος, «όταν ένας δεν είναι καλά στην υγεία του και συμβαίνει να ερεθίζεται και να εκνευρίζεται εύκολα, έχει ενοχή γι' αυτό?» «Άκου, αδερφέ μου», το αποκρίθηκε, «κανένας δεν πρέπει να δικαιολογεί την νευρικότητά του. Δεν φταίει σε αυτό η αρρώστια του, αλλά ο εγωισμός του. Η Αγία Γραφή τι μας λέει? Οργή ανδρός, δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται». Δηλαδή, η οργή παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό και δεν τον αφήνει να πράξει την αρετή και την δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός. Ας προσέξουμε και τούτο. Να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί και ανυπόμονοι. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλασσόμεθα από τον εκνευρισμό και την οργή. Για την απόκτηση της αγάπης συνιστούσε: «Εάν βλέπεις πως δεν υπάρχει μέσα σου αγάπη και επιθυμείς να την αποκτήσεις, άρχισε να κάνεις αγαθοεργίες, έστω και χωρίς αγάπη. Και ο Κύριος, βλέποντας τον πόθο σου και τις προσπάθειές σου, θα σου εμφυτεύσει μέσα σου την αρετή αυτή». Όταν έβλεπε ο Στάρετς ανθρώπους να φλιαρούν συνεχώς περί αρετής και ευσεβίας, τους ανέφερε το ρητό του Αποστόλου Παύλου: «Ούκ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει». Δηλαδή, όχι τα ωραία λόγια, αλλά η παρουσία της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος δείχνει ότι εγκαθιδρύθηκε μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό έλεγε: «Πρέπει λιγότερο να φλιαρούμε και περισσότερο να σιωπούμε». Και συνέχιζε με χάρη: «Κανέναν να μην κατακρίνουμε και όλους να τους τιμούμε».

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Όλες οι ηλικίες και όλες οι κατηγορίες ανθρώπων χαίρονταν από την παρουσία και το ενδιαφέρον του. Αδιάφοροι ως τότε χωρικοί που συγκινήθηκαν από την επίσκεψή τους στη γιορτή τους, τα αγροτόπεδα που καθώς γύριζαν από το τσάπισμα του βαμβακιού σταματούσε για να τα χαιρετήσει, αυτοί που ελεήθηκαν μυστικά με τον τρόπο του τον Ευαγγελικό ή που χρησιμοποιήθηκαν ως μυστικοί ταχυδρόμοι για την αποστολή χρημάτων από άγνωστο. Τους γνώριζε όλους με τα ονόματά τους και παρακολουθούσε όλη την εξέλιξή τους. Ρωτούσε για αυτούς, θύμιζε και στους άλλους να προσεύχονται. Γράφουν ευγνώμονα παιδιά που πολλαπλά ευεργετήθηκαν. Συγκατοικούσα με μία υποψήφια για πανελλήνιες εξετάσεις. Το καλοκαίρι το σπίτι μας δεν προσφερόταν για διάβασμα. Ζητήσαμε από τον κλητήρα της Μητροπόλεως το κλειδί από τη Σταγιάδιο αίθουσα. Δύο ξεχασμένες ψυχές. Πού το πήρε η είδηση μέσα σε τόσο φόρτο του γραφείου και νοιάστηκε αν είμαστε νηστικές? Το μεσημέρι ήρθε από τη Μητρόπολη ζεστό φαγητό και για τις δυο μας. Αυτός ήταν ο πατήρ Πολύκαρπος, ανήσυχος από αγάπη.

πέρασα στο πανεπιστήμιο, συγκατοίκησα με φίλη χωρίς να τον ρωτήσω. Όταν το ανακοίνωσα, ήταν έτοιμος να με αποτρέψει, αλλά είπε απλώς: «Πήγαινε, αλλά θα υποφέρεις». Θυμήθηκα το λόγο του πολλές φορές μετά. Άλλη μαρτυρία. Είχα στη φοιτητική μου ζωή μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Στριμώχτηκα πολύ και του το έγραψα. Η επιταγή έφτασε την άλλη μέρα, ενώ ήταν αδύνατον να είχε φτάσει το γράμμα μου. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άνθρωπος με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εντυπωσιασμένη από τη διόρασή του, στάθηκε σε αυτήν στο ευχαριστήριο γράμμα της. Ο πατήρ Πολύκαρπος απάντησε από τα Τρίκαλα στις 8 Μαρτίου του 1965 τα εξής: «Αυτά δεν έχουν σημασία. Μη στέκεις πολύ σε αυτά. Να ευγνωμονείς μόνο τον Κύριο, ο οποίος μας προστατεύει και δεν περιορίζει την αγάπη του. Μας χορηγεί επευλογίας κάθε τι που μας είναι απαραίτητο. Από τα πλέον απλά υλικά μέχρι την ικανοποίηση των πιο βαθιών πόθων της ψυχής μας. Και εσείς έχετε δεχθεί πλουσίως τις ευεργεσίες του τόσο, ώστε και μέσα στις δυσκολίες εκεί να έχετε πλούσια και την πνευματική συμπαράσταση. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αξιώνει να ανταποκρίνεστε στην αγάπη Του με την ζωή σας ολόκληρη. Αυτό μόνον μπορούμε να Του δώσουμε. Την σκέψη μας, την καρδιά μας, την καθαρότητα της ζωής μας, τις δυνάμεις που Εκείνος μας χαρίζει, τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Πρόσφερε, δίνε στον Χριστό και στους αδελφούς Του ό,τι το πνευματικό Εκείνος σου δίδει. Αγωνίζου και επίρρυπτε επ' αυτόν πάσα μέρημναν. Μην αμελείτε να βλέπετε τον πατέρα Σεβαστιανό αμέσως μόλις αισθανθείτε την ανάγκη». Τον μετέπειτα Μητροπολίτη Κονίτσης. Σε αυτόν τον αδελφό και φίλο έστελνε για εξομολόγηση όσα από τα πνευματικά του παιδιά σπούδαζαν στα Γιάννενα.

φταίει η άλλη ψυχή. Ήμουν μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου και χρειάστηκε να νοσηλευθώ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Με συνόδευσε από τα Τρίκαλα μια κυρία. Οι δικοί μου στο χωριό δεν ήξεραν τίποτα. Ένα βράδυ βλέπω μια φιγούρα μαύρη να ψάχνει στο διάδρομο. Ήταν ο πρωτοσύγγελος Τρικάλων. Έβαλα τα κλάματα. Μα πού με βρήκε? Μέχρι εκεί έφτανε η ταπείνωσή του και η αγάπη του? Στάθηκε για 5 λεπτά μόνο στο θάλαμο. Δεν είχε χρόνο. Χαιρέτησε όλους με πολύ στοργή και τους ευχήθηκε εγκάρδια. Άφησε κάποιο φακελάκι διακριτικά κάτω από ένα ποτήρι στο κομωδίνο. Δεν είχε τρόπο να εκπληρώσει το ξεχύλισμα της ελεημοσύνης του. Δεν είχε φραγμούς η προσφορά του. Φτωχοί, πλούσιοι, εγκαταλελειμμένοι για αυτόν ήταν όλοι ίδιοι. Τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τα συνδέει με τον πατέρα. Δεν τον επηρέαζαν εκείνη τη δύσκολη εποχή οι παρατάξεις, χριστιανικές ή πολιτικές. Δεν υπολόγιζε τον εαυτό του σε τίποτε. Χύμαρος ευεργεσιών. Ήξερε μόνο να κρύβει την προσφορά του. Να μην γνωρίζει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του. Αν είχε στόμα το χέρι που έδινε, θα το μαρτυρούσε. Η αείμνηστη φιλόλογος Γεωργία Ξανθάκου

παράκλησή του ένα βράδυ, Κυριακή της Τυροφάγου, οδήγησε 17χρονη μαθήτρια στις φυλακές για να δει για πρώτη φορά στη ζωή της τον πολιτικό κρατούμενο πατέρα της και να συνομιλήσει μαζί του. Ο πατήρ Πολύκαρπος, για να μην πληγωθεί η νεαρή ψυχή, είχε κανονίσει να μην γίνει η συνάντηση στο στενό σιδερόφραχτο παράθυρο όπως συνηθιζόταν, αλλά στο χολ των φυλακών. Για όλα προνοούσε η ανίστακτη αγάπη του. Σε περίσταση που είχα μεγάλη διαφορά με τον αδελφό μου, λέει άλλη μαρτυρία, και πολλά και παράλογα τράβηξα και υβριστικά άκουσα, συνέφαγε μαζί μας και μας έφερε κοντά. Έβλεπε πάντα και τα προτερήματά σου. Είχε χάρισμα. Ήταν του Θεού να υπογραμμίσει τα καλά στοιχεία, να μου συμπαρασταθεί. Τα λόγια του ήταν για μένα βάλσαμο, δύναμη, ισορροπία. Έτσι μπόρεσα να προχωρήσω. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν αργότερα έγινε επίσκοπος, φρόντιζε για τον καθένα το ίδιο. Κάποια φορά δεν άντεξα και του είπα: «Μα τι άνθρωπος είστε?» Και αυτός ο καημένος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, λέγοντας μόνο «Ε». Τις μαρτυρίες τρικαλινών οικοτρόφων και παιδιών της υπαίθρου συνοψίζει κατοπινή καθηγήτρια. Απεφύτησα από το δημοτικό σχολείο το 1963 σε ορεινό χωριό 60 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα. Συνθήκες για συνέχιση των σπουδών μου εκεί δεν υπήρχαν, ούτε οικονομικές δυνατότητες για διαμονή στην πόλη. Ανεξόφλητη λοιπόν παραμένει η ευγνωμοσύνη μου προς τους ευεργέτες. Στο οικοτροφείο της Ιεράς Μητροπόλεως εκείνο τον καιρό οι θέσεις ήταν μετρημένες, ενώ οι αιτήσεις πολλές. Ο πατήρ Πολύκαρπος άκουσε με πολύ ενδιαφέρον το πρόβλημά μου και συναριθμήθηκα στην ζεστή συντροφιά του Καστρακιδίου. Αλλά μήπως εμένα μόνο εφρόντισε ο πάντων προνοητής Άγιος Πρωτοσύγγελος? Με μοναδική προσήνεια, χαριέστατο πρόσωπο και απλούστατη συμπεριφορά, πάσαν τάξη και πάσαν ηλικία να αγκάλιαζε στο πρώτο αριστερά μπαίνοντας στη Μητρόπολη γραφείο του. Χαρά του να προσφέρει χαρά, να επιλύει προβλήματα, να διαλύει νέφη, να αναπαύει ψυχές. Το φθινόπωρο του 1966 τον επισκέφθηκε ένας πονεμένος χωρικός για να παρακαλέσει να μην δεχθούν το γιο του στο οικοτροφείο Αρένων, επειδή ο ίδιος δεν ήταν ορθόδοξος. Ανέπαυσε την πατρική καρδιά με την απροσποιητή καλοσύνη και ευγένειά του και έσωσε το παιδί, κρατώντας το στο οικοτροφείο χωρίς να πληρώνει τροφία. Το 1966 μια φίλη μου, μετά από ένα μήνα στο οικοτροφείο, ξανάφυγε στο σπίτι της στο χωριό λόγω ανέχειας. Την ξανακάλεσε χωρίς πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, οπότε συνέχισε το σχολείο. Κάποια άλλη μαρτυρία σημειώνει: «Μια μέρα που έφευγα για το χωριό μου, μου έδωσε ένα φάκελο με λεφτά και μου είπε: «Κοίταξε, πρέπει να το ρίξεις μέσα στο σπίτι της τάδε, αλλά να μην σε δει κανένας». Το πήρα μου διασμένη, γιατί έβρισκα απίθανο να μην με δουν. Ωστόσο, όταν έφτασα ήταν όλα απλά. Η αυλόπορτα ανοιχτή, η πόρτα του σπιτιού ανοιχτή, ψυχή πουθενά. Μπήκα και το έριξα στο χολ. Ήμουν πια στο δρόμο όταν βγήκε ο πατέρας της. Κανείς δεν πήρε είδηση. Πόσους βοηθούσε μυστικά αυτός ο άνθρωπος. Θα τον ευχαριστούσε, αν ήταν δυνατόν, τα έργα του να μην τα μάθει ούτε ο άγγελός του. Τόσο απέφευγε τη δημοσιότητα. Και η κατοπινή καθηγήτρια συνεχίζει. Κάθε υπόθεση την τακτοποιούσε μόνος του, σκεπάζοντας την ψυχή που τον πλησίαζε, αλλά και συνεχίζοντας να προσφέρει την φροντίδα και προστασία του όταν χρειαζόταν. Έδιδε σε όλους την αίσθηση της ασφάλειας και πατρότητας. Συχνότατα έκανε προσωπικές επισκέψεις στο Καστρακίδιο, οι οποίες αποτελούσαν πολύ ευχάριστα διαλύματα στη μελέτη μας και ως σήμερα παραμένουν αλυσμόνητες. Μοναδικός του στόχος
ήταν η διαρκής προσέγγιση όλων μας στο Θεό. Όταν διέκρινε ψυχές με πνευματική έφεση και ανάλογες δυνατότητες, συνιστούσε να αποστηθίζουν ευχές από ακολουθίες. Με τον τρόπο αυτό βιώναμε περισσότερο τα υψηλά νοήματα της λατρείας και ο θείος πόθος αναθερμενόταν μέσα μας. Πάντοτε συμμετείχε ολοψύχως στους πόνους και στις χαρές μας, αξιοποιώντας τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να διαπαιδαγωγήσει τις ψυχές που τον εμπιστεύονταν. Αποκαλύπτονταν τότε τα χαρίσματά του: διεισδυτικό βλέμμα, διάκριση του λόγου, ένθερμος πίστη, μακροθυμία και ανίστακτος μέριμνα ή να σώσει τους πάντας. Την άνοιξη του 1964, μία συντροφιά της Σταγιαδίου Εθούσης θέλησαν να χαρούν ημερήσια εκδρομή. Νεαρά κορίτσια, γεμάτα ενθουσιασμό και ορμητικότητα, ξεχάστηκαν στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να χάσουν το λεωφορείο της γραμμής. Τη στιγμή αυτή πέρασε ένα επιβατικό του δασαρχείο με νεαρούς υπαλλήλους και ανυποψίαστες όλες ανέβηκαν. Φτάνοντας στην Σταγιάδιο, πήγαν να πάρουν την ευχή του πρωτοσυγγέλου. Άκουσε με χαρά τα νέα τους και χωρίς να επιπλήξει καν για το σφάλμα, χαμογελώντας, ενουθέτησε πατρικός ώστε να αποφευθεί στο μέλλον παρόμοια περιπέτεια. Ανέβασε τις ψυχές, ορίζοντας και κάποιον κανόνα. Επί ένα μήνα θα ξυπνούσαν νωρίτερα το πρωί για να μελετούν την Αγία Γραφή και να προσεύχονται, αλλά και πριν πάνε στο σχολείο θα περνούσαν από το ναό της γειτονιάς για να ανάψουν κερί.

πήγε στο εξομολογητήριο μια μαθήτρια που είχε κυριαρχηθεί από ταραχή, βιώνοντας έντονα ένα εφηβικό της πρόβλημα. Συμμετέχοντας στον ψυχικό της πόνο, της έδωσε την εξής συμβουλή. Θα προσέρχεσαι τώρα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ζητώντας από τον Χριστό να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα σου. Έτσι θα ηρεμήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εμφανές, ώστε δεν το λησμονεί μέχρι σήμερα. Η ίδια, όταν έφευγε για σπουδές, τον ρώτησε πώς μπορούσε να νηστεύει αφού θα έπρεπε να τρώει στη φοιτητική λέσχη. «Θα παίρνεις ό,τι έχει», της είπε, αφήνοντας όμως στην άκρη το κρέας. Κάποια άλλη μαρτυρία. Όταν του είπε ότι δεν μπορώ να νηστέψω Τετάρτη και Παρασκευή, επειδή κάθε πρωί η μητέρα μου φώναζε, αν δεν πίναμε γάλα, απάντησε: «Καλά παιδί μου, να πιεις το γάλα, αλλά το μεσημέρι μη φας και το τυρί που θα έχεις στο τραπέζι». Μας μάθαινε με τον τρόπο του τον καλό να είμαστε εγκρατείς. Και κάποια άλλη μαρτυρία. Εκτός από το κατηχητικό στην έκτη τάξη του γυμνασίου, έκανε και μια συνάντηση με 12-15 κοπέλες. Θυμάμαι που μιλούσε μια φορά για την εγκράτεια και είπε: «Δεν θα το φάω τώρα που το θέλω αυτό το γλυκό που είναι στο ψυγείο για μένα, αλλά μετά από 5 ώρες. Θα κλείσω το ψυγείο χωρίς να βάλω στο στόμα εκείνο το κομματάκι το τυρί που τόσο μου αρέσει». Μια Κυριακή πρωί, ώρα Θείας Λειτουργίας, επρόκειτο να ταξιδεύσει ένα πνευματικό του τέκνο. Σπανίως ήταν αρνητικός όταν του ζητούσαν κάτι, αλλά αυτή τη φορά ήταν κατηγορηματικός και χαράχθηκε βαθιά στην ιανική καρδιά ο λόγος του. «Αυτή η ώρα ανήκει στο Θεό. Ποτέ να μην ταξιδεύεις Κυριακή αυτή την ώρα». Όταν ο ίδιος λειτουργούσε, δημιουργούσε κατάνοιξη και ένθεα βιώματα. Προηγιασμένες θείες λειτουργίες, μεγάλα απόδειπνα, χαιρετισμοί και άλλα, μετέφεραν τις ψυχές στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, αποσπώντας τες από την ατμόσφαιρα του κόσμου τούτου. Όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, μετά από 40 χρόνια, ξυπνούν και ακούγονται μέσα μας, καθώς και ο χαρακτηριστικός τόνος της φωνής του σε κάθε σχετική λατρευτική ευκαιρία. Το καλοκαίρι του 1963, σε μια υπαίθρια θεία λειτουργία στην κατασκήνωση της Καστανιάς, ορεινό χωριό της Καλαμπάκας, φυσούσε δυνατός αέρας. Ξαφνικά, μέσα στο Άγιο Ποτήριο έπεσε ένα έντομο. Η κατασκηνώτρια που διακονούσε δίπλα του, με αγωνία παρακολουθούσε τη συνέχεια. Ατάραχος εκείνος, κατέλυσε το περιεχόμενο του ποτηρίου, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Εκτός από την περιοχή των Τρικάλων, λειτουργούσε και στα πολύ δυσπρόσιτα χωριά της Πίνδου, όπως της Μεσοχώρας, για τον εγκαταλελειμμένο λαό του Θεού. Τον αγαπούσαν ιδιαιτέρως τα χωριά αυτά, διότι σπανίως έβλεπαν άλλον κληρικό στον τόπο τους πλην του εφημερίου τους.

1963 επισκέφθηκε το χωριό Μυρόφυλλο μετά από καθίζηση που είχε πάθει η περιοχή. Λειτουργήσε, εκήρυξε και εξομολόγησε. Μεγάλη παράκληση ένιωσαν οι δοκιμασμένοι χωρικοί, την οποία δεν λησμονούν έως σήμερα, καθώς και το φλογερό του κήρυγμα. Την άνοιξη του 1966, κατά την διάρκεια των μεγάλων σεισμών στην περιοχή Ιωαννίνων και Τρικάλων, επισκέφθηκε ξανά το Μυρόφυλλο. Το λεωφορείο τον άφησε μία ώρα δρόμο μακριά από το χωριό και ανηφόρησε, κουβαλώντας τις αποσκευές του μόνος. Ήταν Σάββατο και διανυκτέρευσε το βράδυ με τους σεισμόπληκτους σε πρόχειρο παράπηγμα. Δύο νεαρά παιδιά πολύ χάρηκαν με την απλότητα και τους διασκεδαστικούς τρόπους που επινόησε για να εμπνεύσει αφοβία, εφόσον επί ένα ολόκληρο έτος επρόκειτο να ζήσουν συντροφιά με τους μικροσεισμούς. Την Κυριακή λειτουργήσε στο προάβλιο του σχολείου, ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις ήταν τόσο αισθητές, ώστε η πρόχειρη Αγία Τράπεζα που είχε στηθεί εκινδύνευσε να καταρρεύσει. Αλυσμόνητο παραμένει στους σεισμοπαθείς το συγκλονιστικό αυτό βίωμα και το ενισχυτικότατο εν συνεχεία κήρυγμα. Τον 15 Αύγουστο του προηγουμένου έτους είχε πάει να συνεορτάσει με τους πανηγυρίζοντες κατοίκους στο χωριό Αρματολικό. Συνόδευσε μάλιστα και την δίωρη λιτάνευση των εικόνων γύρω από όλο το χωριό, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας κάθιδρος το κακοτράχαλο μονοπάτι κάτω από τον καυτερό ήλιο. Ο παρακλητικός λόγος του, που με γλυκύτατη συμπεριφορά προσέφερε, ενέπνευσε μικρούς και μεγάλους. Γράφει ενθουσιασμένο το 1970 ένα πνευματικό παιδί του: «Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος πνεύμα Άγιον και με το λόγο του δίνει και σε μας». Η αγάπη του και η εμφανής πτωχία φάνηκαν καθαρά και κατά τις ημέρες που επρόκειτο να φύγει στην Κέρκυρα, όταν προέκυψε στο νοσοκομείο των Τρικάλων έκτακτη ανάγκη αίματος. Μια φτωχή γυναίκα κινδύνευε. Εκείνος έδωσε το μόνο πεντακοσάρικο που είχε. Η ασθενής έγινε καλά, αλλά ποτέ δεν έμαθε ποιος την εβοήθησε. Ωστόσο, για τον ταπεινό άνθρωπο του Θεού λειτουργήσε και ο φθόνος. «Ήπον γάρ λογισαμένη ουκ ορθώς, καταδυναστεύσομεν πένιτα δίκαιον, έγινε το ημίν εις έλεγχον εν ιών ημών». Κατά τη διακονία του στα Τρίκαλα είχε μια επίσημη καταγγελία σε βάρος του: «Καταχραστής ποιον αγαθόν? Αυτόν που έστελνε στη Μητρόπολη η Ούνρα? Ποιος? Αυτός που από την πατρική του περιουσία δεν εκράτησε ούτε τα δύο μικρά κεντήματα της μάνας του που του δόθηκαν για ανάμνηση μετά το θάνατό της? Αλήθεια, σε ποια χέρια να πέρασαν τα μικρά εκείνα εργόχειρα της κύρα Ζαχαρούλας Βαγενά? Καταδέχτηκε τάχα να κρατήσει για ποιον τα αποφόρια των Αμερικανών? Κι ήρθαν ανακριτές από την Αθήνα να ερευνήσουν. Αποτέλεσμα, του είπαν γελώντας στο τέλος: «Κάμε κι εσύ, πάτερ Πολύκαρπε, καμιά κατάχρηση». Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας,

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.